Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαιωμάτων των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι. Ένα, δύο, τρία και τέσσερα παιδιά.
2: Το νέο περιοδικό του φιλανθρωπικού οργανισμού Θεόφιλος που διανέμεται δωρεάν.
1: Στο πρώτο τεύχος διαβάστε.
2: Πού οφείλεται το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα?
1: Επιπτώσεις από τις αμβλώσεις.
2: Ψυχολογικά προβλήματα.
1: Θεολογική προσέγγιση.
2: Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και στο φιλανθρωπικό οργανισμό Θεόφιλο.
1: Τηλέφωνο 210 88 19 3 97.

κλιματικό πρόβλημα στην Ελλάδα θα είναι και σήμερα το θέμα της εκπομπής μας. Θα σας διαβάσω το κείμενο που έχει γράψει ο πατέρας Τηλιανός Καρπαθίου, θεολόγος, ψυχίατρος και συγγραφέας, με θέμα της αμβλώσης και τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Το κείμενο έχει δημοσιευθεί στο νέο περιοδικό του φιλανθρωπικού οργανισμού Θεόφιλος, το οποίο διανέμεται δωρεάν και μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία ή να το ζητήσετε από τον οργανισμό στο τηλέφωνο 210-88-19-397. Γράφει λοιπόν ο πατρίς Τηλιανός για τις αμβλώσεις και τις ψυχολογικές επιπτώσεις τους. Από την πλευρά της ψυχιατρικής, οι αμβλώσεις αποτελούν βασική αιτία σημαντικών ψυχολογικών διαταραχών, κυρίως στη γυναίκα. Οι διαταραχές αυτές εκδηλώνονται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Είναι δε συνειδητές ή ασυνειδητές. Δηλαδή, είτε συνδέονται άμεσα με το τραυματικό αυτό γεγονός της άμβλωσης, συνειδητές, είτε εμφανίζονται ψυχοπαθολογικές αντιδράσεις με τις οποίες μασκαρεύεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, ή ασυνείδητες. Η άμβλωση συνιστά βίαιη παρέμβαση τόσο στο σωματικό εγώ της γυναίκας, όσο και στην άμεση συνδεδεμένη με αυτό ψυχολογία της. Ως μέτρα αντιστάθμισης στην ψυχοπιεστική κατάσταση που δημιουργεί η άμβλωση και απειλεί με κατάρρευση τον ψυχικό κόσμο της γυναίκας, χρησιμοποιούνται κυρίως οι ψυχολογικοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί της απόθεσης της ενοχής, της μετάθεσης δηλαδή του προβλήματος, της συγκεκριμένης πράξεως. Οι μηχανισμοί όμως αυτοί δεν προσφέρουν καθοριστική και εις βάθος λύση του προβλήματος. Γι' αυτό και η θετική τους δράση στην οικονομία της ψυχικής υγείας της γυναίκας είναι χρονομετρημένη. Το πρόβλημα υφίσταται, αλλά εμποδίζεται με τα υπάρχοντα στην ανθρώπινη φύση τεχνάσματα των μηχανισμών αυτών. Η ανάδυση του μοιάζει δηλαδή σαν τη φωτιά, καλυμμένη με τη στάχτη. Γι' αυτό, παρά την πρόοδο της ηλικίας, η αίσθηση ότι πρέπει να πληρώσει για αυτό που επέτρεψε να τη συμβεί, παραμένει ισχυρή και ακέραιη. Οι κυριότερες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις που προτείνονται στη γυναίκα η οποία πέστη άμβλωση είναι οι εξής. Έντονα αισθήματα μειονεξίας, φοβικά αισθήματα, βαθιά ενοχικά αισθήματα, αγχώδεις αντιδράσεις, καταθλιπτικές διαταραχές, μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, αισθήματα επιθετικότητας, υστερικές εκδηλώσεις, αισθήματα βαθύτατης αποτυχίας και υπερπροστατευτικότητα. Στα υπάρχοντα παιδιά ως προσωπική ψυχολογική ανάγκη και όχι ως εκδήλωση ειλικρινούς αγάπης.

πείθει τον εαυτό της ότι μπορεί να αντισταθμίζει ένα κακό με μια συναισθηματική υπερβολή, της οποίας τα αποτελέσματα είναι προφανώς αρνητικά. Σας διάβασα μια περίληψη από το κείμενο που έχει δημοσιεύσει στο περιοδικό του φιλανθρωπικού οργανισμού Θεόφιλος, το που αφορά το δημογραφικό πρόβλημα, που έχει δημοσιεύσει, όπως σας είπα, ο πατέρας Τηλιανός Καρπαθίου, θεολόγος, ψυχίατρος και συγγραφέας. Ήταν μια μικρή περίληψη, διότι ο χρόνος εκπομπής μας δεν μας επιτρέπει να το διαβάσουμε ολόκληρο.

0: Και να συνεχίσουμε. Καλεσμένος εδώ στο στούντιο σήμερα είναι ο φιλόλογος και συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής για πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Κώστας Γανωτής. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα συνεχίσουμε βέβαια με το θέμα το δημογραφικό όπως έχουμε αρχίσει. Να μας πείτε για τη δική σας θέση για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολύ χαρακτηριστικό της μετάλλαξης που γίνεται στην κοινωνία μας.
0: Μετάλλαξης.
1: Μεταλλάσσεται η κοινωνία μας από μια ορθόδοξη χριστιανική παραδοσιακή κοινωνία σε μια αστική κοινωνία. Το μέρος της κοινωνίας που αστικοποιείται μαραίνεται και πεθαίνει. Διότι ή δεν παντρεύονται.
0: Η αστικοποίηση.
1: Ναι, ή δεν παντρεύονται οι άνθρωποι αυτοί, είτε όταν παντρεύονται δεν κάνουν παιδιά ή κάνουν ελάχιστα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορούν να αποβιώσουν όχι για λόγους οικονομικούς, αλλά για λόγους καθαρά κοινωνικούς. Να πάτε τώρα σε νοσοκομεία και θα δείτε ανθρώπους που κοίτονται στα κρεβάτια και δεν έχουν ούτε αδέρφια, ούτε γονείς, ούτε ξαδέρφια να πάνε να τους δουν. Και μάλιστα και από επαρχία ούτε μακρινοί συγγενείς δεν έρχονται. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν λιγότερα όπλα για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες περιστάσεις. Και θα βρείτε όχι μόνο στα νοσοκομεία, στις φυλακές.
0: Και στα γυροκομεία.
1: Στα γυροκομεία, στα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στη ζωή, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα οικογενειακά. Είναι ολομόναχοι οι άνθρωποι.
0: Βλέπουμε όμως και γονείς που είναι ολομόναχοι και έχουν πολύτεκνοι.
1: Ναι, διότι τα παιδιά τους αποτελούν ένα μέρος της αστικής κοινωνίας. Και γι' αυτό σας λέω ότι η αστική κοινωνία αυτοκτονεί ουσιαστικά και πεθαίνει. Και μένει ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας, το παραδοσιακό, που έχει και λόγον, δεν είναι ας πούμε όπως παλιότερα που αυτή ήταν η κατάσταση, έτσι είχαν μάθει οι άνθρωποι, δεν ξέραν αλλιώς, όπως συμβαίνει στους πρωτόγονους λαούς που κάνουν πολλά παιδιά λόγω πρωτογονισμού. Εδώ πέρα δεν είναι πρωτογονισμός, είναι καθαρά πεποίθηση και τρόπος ζωής. Οπότε μετά από λίγα χρόνια ακόμη, ήδη έχει αρχίσει αυτό να γίνεται, αλλά μετά από λίγα χρόνια, μετά από 10-20 χρόνια το πολύ, 30, θα έχουμε μια ελληνική κοινωνία που θα είναι όλοι σχεδόν άνθρωποι με πεποιθήσεις πνευματικές, με χριστιανική ζωή, προπαντός χριστιανική ζωή και μάλιστα εκκλησιαστική ζωή, γενικότερα χριστιανική, με συνείδηση και με πατριωτισμό. Θα είναι οι οικογένειες των πολυτέκνων. Ήδη το 5% των γυναικών της Ελλάδος γεννάει το 25% των παιδιών. Ίσως και περισσότερο τώρα, γιατί αυτή η στατιστική είναι πριν από 5-6 χρόνια. Λοιπόν, έτσι εξηγένεται η κοινωνία από μόνη της. Τα μέλη της κοινωνίας, τα κομμάτια της κοινωνίας που δεν ακολουθούν την παράδοση, που αστικοποιούνται, δηλαδή που ζουν με μια απλοϊκή φιλοσοφία του κοινού νου. Σου λέει να φάμε, να πιούμε, να ντυθούμε, να ζήσουμε καλά σαν άνθρωποι, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, τέλος πάντων να ζήσουμε καλά, βρε αδερφέ. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η αστική. Λοιπόν, αυτοί ήδη πεθαίνουν.
0: Να σας πω για το πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Θεόφιλος για την στήριξη της πολυτεκνής οικογένειας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ζητούμε αναδόχους, οι οποίοι μπορούν να βαπτίσουν το τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο παιδί κάποιας πολυτεκνής οικογένειας που γεννήθηκε από το 2005 και έπειτα και κατοικεί σε νησιωτική ορεινή παραμεθόρια περιοχή της πατρίδας μας, δημιουργώντας έτσι ένα μόνιμο πνευματικό δεσμό με το παιδί και αναλαμβάνοντας να δίνει ο ίδιος το ποσό των 100 ευρώ ή και περισσότερα κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν, έχουμε αναδόχους οι οποίοι αναλαμβάνουν να δίνουν αυτό το ποσό κάθε μήνα και μια οικογένεια η οποία έχει σταθερό ένα ποσό για τα έξοδα του παιδιού της. Πώς το βλέπετε αυτό? Το εφαρμόζει ο Θεόφιλος και έχει αρκετά μεγάλη επιτυχία και αρκετοί άνθρωποι μας τηλεφωνούν.
1: Εκείνο με στενοχωρεί ότι έχει επιτυχία, διότι ήθελα να μην έχει επιτυχία.
0: Γιατί?
1: Διότι είναι μια αμερικανοποίηση της χριστιανικής κοινωνίας. Σου λέει 100 ευρώ το μήνα, εντάξει, θα κάνουμε και ένα παιδί ακόμα, γιατί 100 ευρώ είναι αυτά, μας βοηθάνε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Μπορεί να είναι πραγματικό να συμβαίνει
0: και να βοηθάει.
1: Και να βοηθάει στην αριθμητική αύξηση.
0: Αλλά εσείς θέλετε να κάνουν
1: αλλά
0: παιδιά.
1: Αλλά δεν έχει ποιότητα.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Θέλετε να κάνουν παιδιά απλώς γιατί θέλουν εκείνοι να κάνουν παιδιά. Και όχι γιατί να έχουν αυτό το βοήθημα.
1: Ένα παράδειγμα θα δείτε. Ότι...
0: Κοιτάξτε, ας το έχουν και αυτό το βοήθημα όμως.
1: Δεν είναι κανείς. Όλα χρειάζονται. Και στον δρόμο περπατάς και βρίσκεις, ας πούμε, ένα χαρτονόμισμα, το μαζεύεις, αλλά δεν είναι αυτό η λύση του προβλήματος.
0: Σίγουρα δεν είναι. Αλλά είναι μια βοήθεια. Ξέρετε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και ειδικά στον Εύρο έχουμε πολλά προβλήματα αυτόν τον καιρό. Στις οικογένειες, στις πολίτεκνες του Εύρου, που ξέρετε, εκεί είχαμε την υπερχείληση του ποταμού και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε κτήματα, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Και βοηθάμε πάρα πολύ και προς τα εκεί.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ζήσει κανείς με περισσότερη ευημερία. Μια κοπέλα, ας πούμε, πολύ φτωχή οικογένεια, γίνεται πόρνη και αρχίζει και ντύνεται ωραία, αποκτά ένα σπίτι καλό, μιλάει ευγενικότερα, μπορεί να μάθει και μια ξένη γλώσσα και λέει τις εσύ πως την ωφέλεις. Δεν είναι όμως αυτά.
0: Ότι έχει πρόοδο.
1: Αύξηση ποιότητας. Εσείς καλά κάνετε, δηλαδή με αθώα καρδιά το κάνετε και χαίρομαι που το κάνετε, γιατί δείχνει ότι τουλάχιστον προβληματίζεστε. Είσαι έτσι, ότι ο κόσμος είναι απροβλημάτιστος. Θα ήθελα όμως να αντιληφθούμε το εξής, ότι στην κοινωνία, όσο ανεβαίνουν ανεβαίνει το οικονομικό επίπεδο, τόσο λιγότερο έχουν τα παιδιά. Απόδειξη ότι τα παιδιά τα κάνει φτώχεια.
0: Και στις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδος έχουμε περισσότερους
1: πολίτες. Εκείνο νομίζω που ωφελεί πιο πολύ τους ανθρώπους που τους πλησιάζει ο Θεόφιλος, αφού είναι δά και Θεόφιλος, δεν μπορούμε να τον αδικήσουμε, είναι ότι οι άνθρωποι λένε κάποιος μας πρόσεξε και χαϊδεύονται λιγάκι και χαίρονται. Οι απλοϊκοί άνθρωποι δεν είναι τόσο οικονομολόγοι όσο είναι οι αστεί. Λένε, μας προσέξανε. Όπως συμβαίνει και με τους με αυτούς που είναι ναρκωμανείς και πάνε και κάνουν συνεντεύξεις. Ναι. Και λέει, τους ωφέλησε ο διάλογος, λέει, και τους ωφέλησε το ότι κάποιος κάθισε κοντά τους, χαράμισε μια ώρα και τους μίλησε αγγλικά. Και αυτό τους παρηγορεί.
0: Ναι,
1: ίσως και με αυτό έμεσα να ωφελείται, αλλά πρέπει να αναζητήσουμε τις βαθύτερες φιλοσοφικές αιτίες για τις οποίες ο κόσμος μας χάνεται. Δηλαδή η πατρίδα μας είναι σαν να είναι λεπρή και κομμάτια από το σώμα πεθαίνουν και πέφτουν κάτω. Και μένει ένα μέρος του σώματος το οποίο είναι υγιές ακόμα.
0: Ευτυχώς
1: και δεν ξέρω
0: και αυτό.
1: Πού θα σταματήσει αυτή η προοδευτική φθορά.
0: Τι πρόοδος λοιπόν είναι αυτή χωρίς πατρίδα και παιδιά? Πώς μπορεί να είναι πρόοδος?
1: Κοιτάξτε, λένε οι καλόγεροι καμιά φορά ότι εμείς λέει είμαστε καλόγεροι μέχρι το μεσημέρι ώρα 3. Λέω, γιατί λέω, ύστερα δεν είστε καλόγεροι? Μετά λέει, μόλις φάμε για κάποιες ώρες δεν είμαστε καλόγεροι, λέει. Λοιπόν, αν η ευημερία είναι ο μέγιστος προαγωγός της κοινωνίας. Θα πεις, να μην παλεύουμε να ζήσουμε καλύτερα, βρε αδερφέ. Τι, όλος ο αγώνας του πολιτισμού γι' αυτό δεν γίνεται? Ναι, αλλά αυτός ο αγώνας του πολιτισμού οδηγεί τους ανθρώπους πέρα από τις ανάγκες. Δηλαδή, στον αγώνα για να ζήσουν καλύτερα ξεχνούν την πνευματική τους υπόσταση, τα οράματά τους. Χορταίνουν οι άνθρωποι. Ένας χορτασμένος άνθρωπος δεν σώζεται με κανένα τρίκ, όσο και ιερό να είναι αυτό το τρίκ, όσο και αν προέρχεται από τα πιο ιερά στοιχεία που διαθέτει η κοινωνία.

0: Θεόφιλος.
1: Ο φιλανθρωπικός αυτός οργανισμός βοηθά τις πολύτεκνες οικογένειες που κατοικούν στις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας.
0: Ο Θεόφιλος συγκεντρώνει και προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε όσες οικογένειες έχουν ανάγκη.
1: Ρούχα, τρόφιμα, σχολικά είδη και παιχνίδια.
0: Τώρα μπορείτε να ενισχύσετε κι εσείς τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Τηλεφωνήστε στο 210-8819-397.
0: 210-8819-397.
1: Ο Θεόφιλος θα συνεχίσει με τη δική σας συμπαράσταση και προσφορά.

0: Μαυρόβριο της Ελλάδας, κύριε Γνωτή. Ο κύριος Γνωτής είναι σήμερα, να πω για όσους τώρα έλεξαν το ραδιοφωνό τους. Ο κύριος Γνωτής, θεολόγος, είπα. Από φιλόλογο, σας έκανα θεολόγο.
1: Συνήθισατε εδώ μέσα, όλο τέτοια μιλάμε.
0: Λοιπόν, κύριος Γνωτής, συνεργάτης μας και φιλόλογος, να μας πείτε, κύριε Γνωτή, για το αύριο της Ελλάδας, πώς το βλέπετε?
1: Το αύριο της Ελλάδας έχει αρχίσει από χτες.
0: Ναι.
1: Και προχωράει και το βλέπουμε στις στατιστικές. Βέβαια, εάν παραδοθούμε στις στατιστικές και μόνο, θα πέσουμε να πεθάνουμε. Γιατί ήδη έχουμε...
0: Στα λεγόμενα γκάλωπ, ας πούμε.
1: Ναι, όχι μόνο στα γκάλωπ, αλλά και στις στατιστικές.
0: Ναι.
1: Αυτές που
0: βγάζει η στατιστική υπηρεσία. Τις σοβαρές μελέτες.
1: Η οποία μετακόμισε τώρα σε ένα ωραίο κτίριο μεγάλο, γιατί εκτιμήσαμε πολύ τη στατιστική. Αλλά ξέρετε, η στατιστική, άμα πάει μαθηματικά, λέει ότι γύρω στο 2080 περίπου δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα αλλάξει και το όνομα. Λέβαια. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η πτώση της Ελλάδας σε αυτό το βάραθρο, το κοινωνικό και το ηθικό και το πνευματικό, θα σταματήσει κάπου. Θα σκοντάψει πάνω σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο αυτή την ώρα μπορεί να αποτελεί μια μειοψηφία, να αποτελεί ένα 30%, αλλά με την αποσύνθεση και την πτώση των κομματιών της Ελλάδας που σαπίζουν, θα βρεθεί κάποτε να είναι το 70-80%. Και τότε θα επηρεάσει τα πράγματα, δεν θα συνεχίσει η στατιστική, δηλαδή μαθηματική εξέλιξη. Και περιμένω από τη γενιά των παιδιών μας και των εγγονιών μας να προκύψει μια κοινωνία η οποία θα ξαναφέρει τις παραδόσεις. Θα ξαναβγούν τα παιδάκια να λένε τα κάλαντα λόγου χάρη, το λέω λίγο ρομαντικά. Τώρα έρχονται τα κουρδάκια και μας λένε τα κάλαντα. Θα ξαναζυμώνουν οι κοπέλες πρόσφορα, θα φέρουν τον παπά στο σπίτι να κάνει αγιασμό, θα δέχονται όσα παιδιά δίνει ο Θεός και θα είναι 6, 7, 8 παιδιά σε κάθε οικογένεια. Δεν θα πετάνε τα ρούχα που δεν είναι μοντέρνα, αλλά θα τα φοράνε ο ένας μετά τον άλλον. Θα έχουμε αγία φτώχεια.
0: Μια και είπατε για τα κουρδάκια, θέλω να σας πω ότι φροντίζουμε και γι' αυτά στο Θεόφιλο.
1: Βέβαια.
0: Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται «Η Ορθόδοξη Λαϊκή Κατήχηση». Το έχει γράψει ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Ιωάννης Αντωνόπουλος, προϊστάμενος στον Άγιο Σιλιανογκής για πολλά χρόνια, καθηγητής του Κολεγίου Αθηνών. Θα κυκλοφορήσει μεταφρασμένο σε 7 γλώσσες. Στα αλβανικά, στα τούρκικα, στα αράβικα, στα σέρβικα, στα γεωργιανά, στα ρουμάνικα και στα ρώσικα.
1: Βάλτε το και στα ελληνικά όμως.
0: Στα ελληνικά κυκλοφορεί ήδη.
1: Κυκλοφορεί
0: από τις εκδόσεις Καρδιάς.
1: Αυτό μας λείπεται. Άμα δουν εμάς.
0: Αλλά από τον Θεόφιλο θα κυκλοφορεί δωρεάν σε αυτές τις γλώσσες. Δηλαδή, ζητούμε χορηγούς, δωρητές, οι οποίοι μας δίνουν χρήματα, τυπώνουμε αυτό το βιβλίο σε αυτές τις γλώσσες και το μοιράζουμε δωρεάν. Έτσι λοιπόν, όλοι οι ιερείς σε όλη την Ελλάδα φιλοδοξούμε να το έχουν αυτό το βιβλίο και να το προσφέρουν σε όσους ζητούν να κατηχηθούν στην Ορθόδοξη πίστη
1: και παραδοσία. Και στο Δραπετσόνα, που γύρω στους ναούς της Δραπετσόνας είναι πομάκι που είχαν έρθει και δουλεύαν στο εργοστάσιο λιπασμάτων και τώρα έχουν απολυθεί, κάνουν άλλες δουλειές και οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από εμάς γενικά. Και θα μπορούσαν να προχωρήσουν στον χριστιανισμό, ο οποίος ήταν και η θρησκεία τους, πριν να ξαναγκαστούν δια της μαχαίρας να γίνουν μουσουλμάνοι.
0: Το ένασμα μας το έδωσε ο γείτονάς σας, ο πατέρας Αντώνιος, στην Κιβωτό, ο οποίος αυτός μας ζήτησε πρώτος την κατήχηση μεταφρασμένη.
1: Γιατί τη χρειάζεται.
0: Και, ναι, ακριβώς. Και ειδικά στα τουρκικά και σε άλλες γλώσσες χρειάζεται. Τώρα, το μόνο που μένει είναι να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για να τυπώσουμε τις πρώτες γλώσσες.
1: Και θα δείτε παπάδες Τούρκους, παπάδες Κούρδους εδώ αργότερα και
0: ναι,
1: πλέον κοινωνάμε από τα χεράκια τους.
0: Γιατί όχι.
1: Και θα μας λένε, βρε, εσείς να είστε Έλληνες, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Για όσους λοιπόν θέλουν να ενισχύσουν αυτήν την έκδοση, το τηλέφωνο είναι το 210 88 19 397.

0: να ρωτήσω ένα τελευταίο. Έχουμε λίγο χρόνο. Μπορούμε να νικήσουμε την ευημερία. Σας πάω αλλού τώρα.
1: Θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράκ, που είχε ξεσηκωθεί μια διαμαρτυρία εδώ στην Ελλάδα, και βγήκε ένας και είπε ότι, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ότι γιατί καταφέρεστε εναντίον των Αμερικάνων, εφόσον όλοι διψάτε να ζήσετε Αμερικάνικα.
0: Καλό.
1: Εσείς, λέει, τους πείθετε ότι έχουν δίκιο και ότι πρέπει να επιβάλλουν τη φιλοσοφία τους και στους άλλους. Είναι αλήθεια ότι η ευημερία δεν νικέται εύκολα. Το είπε και ο Χριστός, ότι ένας πλούσιος δύσκολα μπαίνει. Απ' την άλλη μεριά, όπου να πατήσεις το πόδι σου στην Ελλάδα, ακόμα και εδώ που καθόμαστε οι δυο μας, είναι δωρεές πλουσίων. Οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι πλούσιοι, ευάλθηκαν να διαψεύσουν και τον Χριστό, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τις δωρεές, τις πλούσιες. Όχι απλώς να πει έχω 100 δισεκατομμύρια, δίνω και κανένα 2 δισεκατομμύρια την ψυχή μου. Εδώ δώσαν το σάλιο από το στόμα τους.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αυτό το πράγμα είναι φοβερό και έχει μεγαλύτερη αξία από την Επανάσταση του 1921.
0: Και νομίζω ότι γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Από ό,τι λένε.
1: Ξέρετε, την Ελλάδα τη μιμούνται όλοι οι Ανατολίτες. Και έχουμε και τώρα έχουμε και Τούρκους τέτοιοι που κάνουν φιλανθρωπίες στην Τουρκία, γιατί είναι η παράδοση. Και ποιος ξέρει αν είναι πραγματικά Τούρκοι, γιατί κατά βάθος πολλοί από αυτούς είναι Έλληνες. Αλλά θέλω να σας πω, ναι, θέλω να σας πω τώρα ότι εδώ είναι το μεγάλο μας αγώνισμα. Όταν είχαμε στους διωγμούς του Διοκλητιανού, το αγώνισμα ήταν να νικήσουμε τα θηρία που μας τρώγανε και αυτά όλα. Και τρομάζουμε τώρα εμείς όταν σκεφτόμαστε τι είχαν να αντιμετωπίσουν τότε οι άνθρωποι. Αλλά αυτοί θα τρόμαζαν με αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς τώρα. Φοβερά πράγματα. Να νικήσεις την ευημερία. Εδώ πέρα μου λένε οι κοπέλες που έχουν 3-4 παιδιά, ντρεπόμαστε, λέει, να το πούμε. Αμέσως πέφτουν όλοι στο γραφείο και στο σπίτι ακόμη. Να μας λένε, δεν τρέπεστε, τόσα παιδιά, πώς θα τα ζήσετε, σαν να πρόκειται να μας τα ζήσουν αυτοί που είναι γύρω μας. Με χλεβάζουν κάθε μέρα, λέει, στο γραφείο, κύριε.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, θα μας πει ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης ο Ελένης, έχουμε λίγο χρόνο. Να σας πω πολύ γρήγορα, ένας γιατρός που συνόδευσα μία πολύτεκνη μητέρα που ήθελε να κάνει εγχείρηση χολής. Της λέει, πόσα παιδιά έχεις? Λέει, 4. Σηκώθηκε και της λέει, κυρία μου, δεν θέλω χρήματα. Θα κάνω δωρεάν την επέμβαση. Χωρίς να το ζητήσει κανένας. Γιατρός μεγάλος, δεν θα πω το όνομά του.
1: Τα έχω δει και εγώ αυτά, τα έχω ζήσει. Γιατί... Δηλαδή,
0: υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει και η άλλη πλευρά και ευτυχώς υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπως είπατε και εσείς πιο πριν. Υπάρχουν οι Έλληνες οι οποίοι είναι πραγματικά και Ορθόδοξοι.
1: Των κοινών νουν. Μια γλώσσα κοινή, μια φιλοσοφία κοινή με την οποία μπορεί να ζήσει κανείς όλο τον κόσμο και να συνοηθεί με όλο τον κόσμο. Αλλά είναι αυτή η φτύνια, η θανατερή φτύνια. Σε αυτή τώρα φταίμε και εμείς που μιλούμε στα κανάλια, εδώ στα χριστιανικά, γιατί αν προσέξετε όλη την ημέρα μιλάμε για ουσίους, για ασκητές κτλ. Και όμως υπάρχουν ήρωες και ηρωίδες, πολύτεκνοι και... Και όλοι εγώ τέχνη ακόμα που σηκώνουν τις αρρώστιες, που σηκώνουν τις αδικίες. Δεν έκαναν κανένα έγκλημα οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι.
0: Έτσι.
1: Έκαναν το έγκλημα που έκανε η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ που κάναν την Παναγία δηλαδή. Και εκεί υπάρχει αγιότητα μεγάλη. Και σε αυτή την αγιότητα θα δώσουμε τις εξετάσεις μας. Από εδώ και πέρα.
0: Γιατί λυπάμαι που ο χρόνος τελειώνει. Πραγματικά λυπάμαι. Είναι πάρα πολύ ωραία η παρέα σας και σήμερα μας δώσατε τις θέσεις σας, οι οποίες μας ενδιαφέραν πάρα πολύ να τις ακούσουμε. Ελπίζουμε σύντομα να σας έχουμε πάλι κοντά μας. Να περάσετε ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Και μέχρι το άλλο Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί, ο πρώτο Θεός, θα είμαστε πάλι εδώ στο μικρόφωνο του Ευρωπαϊκού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να

Radio TOA, Οδυπόρη 919 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλη

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε εμπειρίες από τους Πεντηκοστιανούς, μέρος πρώτων. Αγαπητοί ακροατές, κατά καιρούς έχω συναντήσει διάφορα πρόσωπα και πολλές από αυτές τις πολλές γνωριμίες από αυτές έτσι μου έχουν κάνει μεγάλη, θα έλεγα καταπληκτική εντύπωση στη ζωή μου. Έτυχε να γνωρίσω και μερικά πρόσωπα που για ένα χρονικό διάστημα είχαν μπει μέσα σε αίρεση και μου περιέγραψα στη συνέχεια όλη την ψυχική τους ταλαιπωρία μέχρι ότου να κατορθώσουν με τη χάρη του Θεού να βγουν. Έχει τύχει να γνωρίσω άλλα πρόσωπα τα οποία προσπάθησαν να κάνουν μια καλή οικογένεια και έτυχε ένα από τα μέλη της οικογένειας να περιπλακεί στα δίχτυα μιας αιρέσεως και να αρχίσει μια οδύσσια, μια ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου. Μεταξύ των προσώπων της δευτέρας κατηγορίας έτυχε να γνωρίσω και την κυρία Ιωάννα, η οποία μάλιστα σήμερα είναι μαζί μας και η οποία έχει μερικές εμπειρίες οι οποίες μου έκαναν καταπληκτική εντύπωση και νομίζω ότι και σε εσάς θα κάνουν μεγάλη εντύπωση και θα είναι ένα παράθυρο για να δούμε τον κόσμο των Πεντηκοστιανών όχι όπως προσπαθούν να τον παρουσιάσουν είτε από κάποιο κανάλι, είτε από κάποιο έντυπο, είτε από κάποια εφημερίδα αλλά όπως πραγματικά είναι ξεγυμνωμένο τον κόσμο των Πεντηκοστιανών. Κυρία Ιωάννα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ στην εκπομπή μας. Ήθελα, κυρία Ιωάννα, πριν προχωρήσουμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει, στο καυτό δηλαδή σημείο, να λέγατε λιγάκι έτσι από τη ζωή σας, έτσι πώς ξεκινήσατε από μικρή.
1: Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, έζησα εκεί τα πρώτα μου 18 χρόνια, πλάστηκα με τις ελληνοορθόδοξες αρχές. Εν συνεχεία αναγκάστηκα να έρθω εδώ στην Αθήνα για να τελειώσω τις οικονομικές επιστήμες τις οποίες είχα πετύχει στο Πανεπιστήμιο.
0: Το γυμνάσιο Λύκειο που τα τελειώσατε?
1: Στο Λύκειο Τρυπόλεως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσατε από την Αρκαδία και ήρθατε εδώ να συνεχίσετε ανώτερες σπουδές. Τι επιστήμες ακολουθήσατε?
1: Οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσατε και το Πανεπιστήμιο Οικονομικές Επιστήμες. Μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα είχατε γνωρίσει καθόλου τους Πεντηκοστιανούς?
1: Όχι μόνο δεν τους είχα γνωρίσει, αλλά ούτε καν είχα ακούσει το όνομα Πεντηκοστή. Και να σημειώσετε ότι είχα κάνει και κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική που και εκεί δεν μου δόθηκε ευκαιρία να ακούσω τη λέξη Πεντηκοστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια, πώς εξελίσσεται η ιστορία σας?
1: Βέβαια, εδώ στην Αθήνα, αφοσιωμένη στα μαθήματά μου, πρέπει να σας αναφέρω ότι δεν είχα και πάρα πολύ συχνή τακτική επικοινωνία με εξομολόγο. Μάλλον θα πω περισσότερο ότι από τα 17 μέχρι τα 25 χρόνια δεν είχα καθόλου εξομολογηθεί και έτσι ήμουνα και μακριά, εκκλησιαζόμουνα μεν, αλλά και στην εκκλησία δεν είχα ακούσει τη λέξη Πεντηκοστή. Η έλλειψη πάντως εξομολόγου μπορώ να αναφέρω ότι είναι αυτό που μου κόστησε περισσότερο από τη μελλοντική ιστορία που θα πούμε.
0: Δηλαδή θέλουμε να τονίσουμε ότι μπορεί κανείς, ας πούμε, να λέει ταυτότητά του χριστιανός ορθόδοξος, μπορεί να πηγαίνει και καμιά φορά στη Θεία Λειτουργία, αλλά να είναι συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος, να ζει πραγματική πνευματική ζωή, να έχει πνευματικό πατέρα να τον καθοδηγεί, να του λύνει τις απορίες, να τον προφυλάσει από διαφόρους κινδύνους, να συμμετέχει όπως πρέπει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν δεν υπάρχουν αυτά, αρχίζουν και μετά και δημιουργούνται προβλήματα και γίνεται κανείς ευάλωτος και στις αιρέσεις. Αυτό θέλουμε να πούμε.
1: Ακριβώς αυτό εννοώ.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια τι έγινε? Τελειώσατε τις σπουδές?
1: Ναι. Αρμονιάστηκα περίπου το 1976 και το 1977 παντρεύτηκα με έναν χριστιανό ορθόδοξο και αυτός με πανεπιστημιακή μόρφωση, ο οποίος όμως τον πρώτο χρόνο του γάμου προσελητίστηκε από μία από τις πολλές ομάδες των Πεντηκοστιανών που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή και αυτός μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε κάποια επαφή με τον κόσμο των Πεντηκοστιανών.
1: Και αυτός δεν είχε καν ακούσει ότι αυτή είναι αίρεση. Και μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια νομίζαμε ότι είναι και αυτή ορθόδοξη. Δεν είχαμε καν καταλάβει ότι δεν ήταν ορθόδοξη.
0: ούτε και προσπαθούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι είναι εχθροί προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το απέφευγαν αυτό συστηματικά, έτσι.
1: Καθόλου. Δεν ανέφεραν καθόλου ότι έχουν έρθει, είναι σε διάσταση με την Ορθοδοξία. Εσκεμμένος το κάλυπταν αυτό το θέμα και έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι όμοια εκκλησία. Μα και ακόμη και σήμερα στα έντυπά τους ή στο κανάλι τους, αν προσέξετε, χρησιμοποιούν σημεία Ορθοδοξία για να παραπλανούν τους προσελκυζομένους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο σύζυγός σας σιγά σιγά αρχίζει να προσελκύζεται από τους πεντηκοστιανούς. Και πώς προχωρεί η ιστορία του σύζυγου?
1: Στην αρχή άρχισε να είναι πολύ καλός χριστιανός ορθόδοξος, να πηγαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να μένει κοντά, να έχει την ανάγκη να εκκλησιάζεται κάθε μέρα, αμυνόμενος από αυτά που αυτοί έλεγαν, αλλά τελικά είναι τόσο πολύ ψυχολογικές, παθητικές αυτές οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν, ώστε είναι πολύ δύσκολο να τους ξεφύγει κάποιος ο οποίος έχει αγαθή διάθεση.
0: Δημιουργούν δηλαδή μια πιεστική ατμόσφαιρα, αρχίζοντας να φέρουν διάφορα φαντάσματα εσχατολογικά, ότι πρέπει να είμαστε εδώ κοντά μαζεμένοι, διότι αύριο μεθαύριο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας στους ουρανούς, έρχεται ο Αντίχριστος, και έτσι καταρθώνουν, ας πούμε, δημιουργούν μια κατάσταση αρρωστημένη, επηρεάζουν τον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων και δεν τους αφήνουν να αποκολουθούν από κοντά τους. Κάπως έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Πριν πούμε όμως τις διάφορες πλάνες που έχουν και την ψυχοπαθολογική κατάσταση που δημιουργούν γύρω από τα εσχατολογικά, θα ήθελα λίγο να προχωρήσουμε στην ιστορία της ζωής σας. Λοιπόν, παντρευτήκατε, ο σύζυγός σας στην αρχή ήταν ορθόδοξος, σιγά σιγά γίνεται πεντηκοστιανός. Καθώς προχωρεί ο γάμος σας, παρουσιάζεται, ας πούμε, αποκτάτε και κάποιο παιδί. Ναι. Πώς γίνεται, για πέστε μας πώς εξελίσσεται η ζωή σας στην οικογένεια.
1: Στα τέλη του 77 απέκτησα τον πρώτο μου γιο. Βέβαια άκουγα διαρκώς από τον άντρα μου ότι, ξέρεις γυναίκα, ο γιος μας δεν θα πάει σχολείο, δεν θα προλάβει να πάει σχολείο γιατί θα γίνει περίφημη αρπαγή. Μετά το 1979 απέκτησα το δεύτερο μου γιο και για γύρω να άκουγα ότι πάλι το παιδί θα προλάβει να πάει δημοτικό. Βέβαια τα χρόνια προχωρούσαν, εγώ προσπαθούσα να σκεπάσω από τους πεντηκοστιανούς, να κρύψω τα παιδιά μου όσο μπορούσα για να τα μεγαλώσω με τις δικές μου αντιλήψεις της Ορθόδοξης που εγώ δεν είχα απαρνηθεί, απλά έμενα παρατηρήτρια των νέων ή των κενών φαινομένων, αυτά που ο άντρας με έφερε στο σπίτι. Σιγά σιγά και τα παιδιά και δημοτικό πήγαν και λύκειο πήγαν και τώρα ετοιμαζόμαστε και για το πανεπιστήμιο, δόξα τω Θεώ. Βέβαια γινόσανε σε αυτά τα χρόνια πολύ αστεία πράγματα μέσα στο σπίτι. Έμπαινε ο άνδρας μου, χαιρετούσε τον μπαμπά μου και έλεγε: «Γεια σου πατέρα, άντε σε 2 χρόνια φεύγουμε». Και ο γιος μου το θυμάται ακόμη και τα διηγείται. Είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα γιατί ζούσε.
0: Εννοούσε αυτό που πιστεύουμε, την αρπαγή της Εκκλησίας.
1: Εννοούσε ότι ο κόσμος θα τελειώσει λίγο. Ναι. Θα φύγουν αυτοί με την αρπαγή της Εκκλησίας για να μείνουν κάτω οι μη πεντηκοστιανοί και να βασανιστούν από τον Αντίχριστο.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα αρχίσαμε να χτίζουμε ένα σπίτι και μου έλεγε: «Ξέρεις, χτίζουμε αυτό το σπίτι, αλλά θα μείνουμε μόνο 6 μήνες αυτό το σπίτι, θα προλάβουμε να κατοικήσουμε παραπάνω, έπειτα θα το κατοικήσουν άλλοι».
0: Αυτό πότε περίπου σας το έλεγε, ποια χρονολογία?
1: Έχουμε φτάσει ήδη στο 1986.
0: Το σπίτι ετοιμαζόταν το 1986 να το χτίσετε. Και εκείνος επηρεασμένος από τα τότε οράματα τα εσχατολογικά, ότι τελειώνει η ιστορία εδώ κάτω στη γη, σας έλεγε ότι περιτεύει να χτίσουμε σπίτι.
1: Βεβαίως. Όχι, εδώ είναι το μυστήριο, ότι δεν έλεγε ότι περιτεύει να χτίζουμε σπίτι. Αγοράστηκε οικόπεδο ενός στρέμματος, ετοιμαζόταν να χτιστεί σπίτι μεγάλο. Και δεν έλεγε: «Εντάξει, μην το χτίζουμε, να δώσουμε τα χρήματά μας στους φτωχούς», έτσι όπως έλεγα εγώ, αλλά θα το χτίσουμε και θα μείνω μόνο 6 μήνες εκεί, γιατί μετά θα φύγουμε την αρπαγή. Επίσης, εγώ.
0: Η αρπαγή πόσα χρόνια θα κρατούσε πάνω στον ουρανό?
1: Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Τους πεντηκοστιανούς ενδιαφέρει να φύγουν με την αρπαγή, να γλιτώσουν τον Αντίχριστο. Αυτό είναι ο φόβος τους. Δεν μιλάνε για παράδεισο, να πάμε στον παράδεισο.
0: Όχι, θα αρπαγούν, λένε 7 χρόνια θα μείνουν πάνω, θα λήξει το ρε με τον Αντίχριστο και πάλι θα κατεβούν κάτω. Μάλιστα.
1: Επίσης έχω να πω ότι πάρα πολλές φορές με έπαιρνε στην εκκλησία τους, σε εισαγωγικά εκκλησία να τη λέμε, πήγαινα περισσότερο για να ενημερωθώ, για να μπορώ να προστατεύσω και εγώ την οικογένειά μου. Ήμουνα αντικείμενο προσελκυσμού. Δεν μπορώ και εγώ να πιστέψω ότι ξέφυγα από τα νύχια τους. Είχα ακούσει με τα αυτιά μου ψευτοπροφητείες, έτσι τις λέω τώρα, γιατί εγώ όταν τις άκουγα θα μπωνόμουν και έλεγα: «Λες να γίνει έτσι?» έλεγε ο αδελφός Ζινόπουλος στην εκκλησία κάτω την κεντρική Μενάνδρου και Σοκράτους, ότι στα δάχτυλα του ενός χεριού, αδελφοί, είναι μετρημένα τα χρόνια που θα γίνει η αρπαγή. Και αυτό το άκουσα το 1983. Δηλαδή μέχρι το 88 θα γινόταν η αρπαγή. Όταν δεν έγινε το 88 η αρπαγή, άκουσα ότι τη μετέθεσαν για το 1990, και αργότερα τα Χριστούγεννα του 1993 ήταν ήδη όλοι πεπισμένοι ότι θα γινόταν η αρπαγή. Γι' αυτό το 86 που χτιζόταν το σπίτι έλεγε ότι μόνον 6 μήνες θα κατοικήσουμε, γιατί το 88 υπολόγιζε να τελειώσει. Άντε 6 μήνες θα μέναμε στο σπίτι, θα φεύγαμε την αρπαγή. Αυτά...
0: Δηλαδή δημιουργείται η ίδια ψυχολογική ατμόσφαιρα που δημιουργείται και στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Εκεί δεν λένε ότι αύριο μεθαύριο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, λένε ότι εκεί γίνεται η μάχη του Αρμαγεδόνος και αρχίζει η χιλιετής. Και κάθε τόσο διαψεύδονται και κάθε τόσο βρίσκουν κάποια δικαιολογία να το αναβάλουν. Εδώ έβρισκαν δικαιολογίες οι πεντηκοστιανοί, πώς ας πούμε αιτιολογούσαν την αναβολή.
1: Δεν ασχολούνται καθόλου με την παλιά λανθασμένη προφητεία, απλώς έβαζαν την καινούρια. Έθεταν στόχο για την καινούρια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών είχα ακούσει πολλά σαστίες προφητείες. Μάλιστα με τα αυτιά μου είχα ακούσει κάποιον πειμένα που είναι στο νέο ψυχικό να λέει είδα σε όραμα, γιατί είχαν και εκστατικά οράματα να βλέπουν, είδα σε όραμα, ακούστε, ότι ο Καραμαλής είναι ο Αντίχριστος. Και αυτό κυκλοφορούσε μόνο μεταξύ των εμπίστων πεντηκοστιανών, γιατί ήταν υψηλό μυστικό. Εγώ γελούσα να τα ακούω όλα αυτά τα πράγματα και γελάω και σήμερα που τα αναφέρω. Αλλά θέλω να πω πώς εντυπωσιάζουν και πώς τρομοκρατούν τους αθώους που τους πλησιάζουν. Και λέω γιατί όντως τα θύματα που τους πλησιάζουν έχουν μέσα τους φόβο Θεού και πηγαίνουν κοντά τους. Εκμεταλλεύονται αυτοί την ευσέβεια αυτών των ανθρώπων και τότε τους σερβίζουν το φόβο.
0: Έχετε ακούσει πολλούς ποιμένες των πεντηκοστιανών, έτσι, πολλούς προφήτες, πάνω σε αυτό το θέμα τι έχετε να πείτε?
1: Έχω ακούσει πάρα πολλούς ποιμένες, προφήτες και πάρα πολλές προφητείες. Μπορούσα να γράψω βιβλίο εγώ με τις προφητείες που έχω ακούσει. Αλλά σαν αστείο θα σας αναφέρω ότι όταν γινόταν το πανευρωπαϊκό, όταν πήρε ο Άρης το πανευρωπαϊκό κύπελο του μπάσκετ, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, του 85-86, δεν θυμάμαι πότε ήταν, λέγανε είδατε να επικρατεί η Ελλάδα η οποία θα φέρει τον Αντίχριστο στην Ιφίλιο. Δηλαδή είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα είναι η κρατούσα χώρα η οποία θα κυρεύσει τον κόσμο μέσω του Αντιχρίστου. Άλλη αστεία προφητεία που έχω ακούσει είναι ότι είχαν προβλέψει ότι θα ενωθούν οι δύο Γερμανίες και μάλιστα την ένωση θα την κάνει ο Αντίχριστος. Αυτό υπάρχει και σε κασέτα γραμμένη και όλα αυτά που αναφέρω μπορεί να τα βρει κανείς σε κασέτες γραμμένες δικές τους.
0: Είχατε ακούσει κανένα από τους ποιμένες τους να λέει ότι εγώ τώρα που να είναι σε λίγο θα ανεβώ στους ουρανούς, θα αρπαγώ?
1: Πάρα πολλές φορές υπάρχουν ποιμένες που λένε ότι εγώ θα αρπαγώ, εσείς τι θα κάνετε? Δίνουν το ερωτηματικό κάτω στον κόσμο, πρέπει γρήγορα να βιαστούν, να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα για να γλιτώσουν. Τώρα τι να γλιτώσουν δεν έχω ιδέα. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν περιμένει αρπαγή, περιμένει Δευτέρα Παρουσία, και αυτό είναι και το σύμβολο της πίστης που πιστεύουμε.
0: Ας ακούσουμε όμως μία κασέτα, αγαπητοί ακροατές, στην οποία παρουσιάζεται κάποιος αρχηγός πεντηκοστιανών εδώ στην Ελλάδα που κάνει λόγο για την αρπαγή.
2: Την Δευτέρα, το μεσονύχτιο, όταν φωνάξει ο Αλέντος, το πρωί, ήποτε ερθόν εξέρνης, σε θέλει και μόνο. Είναι αρπαγή. Δεν είναι, προσέχετε να γλυκνείτε, να μην σφραγιστείτε. Και εδώ λοιπόν αρπάζεται η Εκκλησία, διαβάσαμε την περασμένη φορά, ότι θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και σάλτου για Θεού, οι αποθανόντες θέλουν αναστηθεί πρώτον, εμείς οι ζώντες όσοι απομέναμε, και έχω πεποίθηση, ξέρω πολύ καλά δηλαδή, και ξέρουμε όλοι μας, ότι οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε στην αρπαγή, δεν είναι. Δεν καθόμουν ότι είμαι νέος, 59 χρονών είμαι, αλλά πιστεύω ότι θα είμαι και εγώ μέσα. Κι αν όμως θέλει ο Θεός να πάρει κανένα πρωτήτερα, δεν παίζει ρόλο, διότι πάλι θα είναι αστυχίες, δεν είναι, δεν έχει. Βέβαια έχουμε μία, ας πούμε, αδυναμία μπορώ να πω, και αδυναμία αυτή ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει.
0: Δεν μου λέτε, κυρία Ιωάννα, αυτή η ομιλία ποια χρονολογία έχει γίνει?
1: Έχει γίνει περίπου το Σεπτέμβριο του 1993.
0: Και τι θέλει να πει με αυτό που λέει ο...
1: Από ό,τι εγώ, η εμπειρία μου λέει ότι φοβούται το θάνατο. Ο άντρας μου ήξερε ότι δεν θα πεθάνει, θα αρπαγεί. Δεν θέλουν να περάσουν το φόβο του θανάτου, αλλά θέλουν να αρπαγούν στον ουρανό. Ένα χέρι θα τους αρπάξει, θα τους πάει στον Χριστό κοντά, για να μην γνωρίσουν θάνατο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα τι θα λέγαμε στη συνέχεια?
1: Εγώ θέλω να αναφέρω ότι τον άντρα μου τον προσελήτησε ένας συνεργάτης του, ο οποίος ενώ ανήκε στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, δέχθη επιρροές από κάποιον που ήρθε από την Αμερική και διαβάζοντας μαζί την Αγία Γραφή, αμέσως μεταπηδά σε μια άλλη θεωρία που εφήβρε και ονόμασε αυτόν αντιτριαδικό, δηλαδή ανεκάλυψε ότι η θέση του δεν ήταν στην Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, και ενώ είχε το Άγιο Πνεύμα και μελετώντας τις γραφές μέσω του Αγίου Πνεύματος, θεώρησε καλό ότι πρέπει να μαζέψει άλλες 21 υπογραφές και να πάρει από το πρωτοδικείο αδειάσεις τάσεις σωματείου, και έτσι συνέστησε μια νέα αίρεση η οποία διήφερε από την πρώτη στο γεγονός ότι ήταν αντιτριαδική.
0: Δηλαδή διέφερε στο πιο σπουδαίο σημείο. Δηλαδή ναι. Έχουμε και ομάδες πεντηκοστιανών που αρνούνται την Αγία Τριάδα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω άλλη απορία. Δηλαδή, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, που είναι η κυριότερα ομάδα πεντηκοστιανών στην Ελλάδα, λέει ότι έχει το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, ο αποσκιστής εκεί ποιμένας λέει επίσης ότι έχει το Άγιο Πνεύμα, ενώ έχει αντιτριαδικές απόψεις. Εγώ θέλω να μάθω, είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να υπάρχει και εκεί και εδώ? Ή μήπως υπάρχει στη ζωή των πνευματοφόρων ανθρώπων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει, και είναι βιωματικά η παρουσία του και όχι εκστατική?
0: Κάθε μια ομάδα πεντηκοστιανών που αποσπάται από την προηγούμενη ομάδα λέει ότι το Άγιο Πνεύμα την οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι στο να διασπά, δεν είναι στο να ενώνει?
1: Ακριβώς αυτή την απορία έχω και εγώ. Διασπώνται σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια. Σε λέω 21 μόνο άτομα πήρε ο συγκεκριμένος ποιμένας εισαγωγικά, και εκ των οποίων δεν ήταν και 21 οπαδοί του, απλώς υπέκλεπτε υπογραφές από άλλα άτομα.
0: Να συμπληρωθεί ο αριθμός.
1: Ο αριθμός. Μάλιστα διακηρύσουν ότι έχουν και καταστατικό, γιατί βέβαια ως σωματείο και ως άδεια του πρωτοδικείου πρέπει να έχουν και καταστατικό.
0: Εσείς, η κυρία Ιωάννα, που ζήσατε από κοντά τα πράγματα πεντηκοστιανών, θα μπορείτε να μας παρουσιάσετε και ένα κατάλογο των διαφορών που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με εμάς τους Ορθοδόξους?
1: Να σας απαντήσω. Από την πείρα μου εκεί 20 χρόνια σχεδόν που τους έχω υπομείνει, μπορώ να αναφέρω επιγραμματικά ότι δεν δέχονται καθόλου την Ιερά Παράδοση, δεν δέχονται τις εικόνες, να αποδίδουν τιμή στις εικόνες όπως εμείς, δεν δέχονται τους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας όπως τις δεχόμαστε εμείς, ούτε καν ως ανάμνησή τους, δεν αναγνωρίζουν την Παναγία μας ως Παρθένα Μαρία, αλλά ότι αργότερα έχει πάρα πολλά παιδιά εκτός από τον Ιησού Χριστό, δεν κάνουν ποτέ το Σημείο του Σταυρού, δεν έχουν ιερείς, δεν έχουν αποστολική διαδοχή, έχουμε μεγάλες διαφορές στη λατρεία προς τον Θεό, δεν δέχονται την νηστεία όπως εμείς, παρά μόνο νηστεύουν όταν θέλουν να ζητήσουν κάτι συγκεκριμένο από τον Θεό. Ηρωνεύονται τα μνημόσυνα, τους χαιρετισμούς προς την Παναγία, δεν έχουν εορτές Πάσχα, Χριστουγέννων, ούτε καμία θρησκευτική γιορτή, δεν δέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας μας όπως εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε, ούτε την εξομολόγηση. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μεταβολή άρτου και ίνους αίμα και σώμα Χριστού, αλλά ως ανάμνηση μόνο το τηρούν. Τυπικά ως ανάμνηση. Το βάπτισμα δεν δέχονται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, γι' αυτό και όποιος ατυχής προσχωρήσει στην αίρεσή τους τον ξαναβαπτίζουν πάλι. Ούτε δέχονται το μυστήριο του χρίσματος, δεν δέχονται το ευχέλαιο, δεν έχουν ιεροσύνη. Όποιος θέλει βρίσκει ακόμα άλλες 20 υπογραφές, και μπορεί να είναι και μόνο υπογραφές, και να συστήσει συνάθρηση. Παίρνουν μια άδεια και από το πρωτοδικείο, όπως το είπαμε, και γίνεται αυτό, αναγνωρίζεται επιμένα.
0: Αυτό χειροτονείται ιερέας αυτός.
1: Βέβαια ούτε η ακολουθία της κηδείας και του γάμου έχει καμία σχέση με το της Ορθοδόξου. Απλώς μόνο και στις κηδείες και στους γάμους καλούν πάρα πολύ κόσμο, έστω και άσχετους, ή μόνο και μόνο για να ασκήσουν προσελητισμό επί τόπου. Το σύμβολο της πίστης δεν το δέχονται, και τι με αυτό το χρησιμοποιούν για προπαγάνδα για να τραβήξουν κόσμο κοντά τους. Ακόμη και στο κανάλι 62, που είναι το δικό τους κανάλι, το προβάλλουν σε διαφάνεια, ενώ το σύμβολο της πίστης δεν μιλάει για αρπαγή που αυτοί περιμένουν, αλλά μιλάει για δευτέρα παρουσία και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς. Δεν δέχονται ότι τα καλά έργα των ανθρώπων, αλλά ότι είμαστε μόνο σωσμένοι κατά χάρη. Περιμένουν αρπαγή και χιλιετή βασιλεία, και όχι δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά και ο πιο καλός πεντηκοστιανός είναι αυτός που θα φέρει πολλούς καρπούς, δηλαδή πολλούς προσελκυσμένους ανθρώπους θύματα, και αυτός στη χιλιετή βασιλεία που περιμένουν ότι θα ζήσουν, θα άρχει δηλαδή, πέντε πόλεων.
0: Δηλαδή, όπως οι μάρτυρες του Κόβα περιμένουν τη χιλιετή βασιλεία, περιμένουν και
1: αυτοί. Βεβαίως. Μετά την αρπαγή θα κατέβουν κάτω στη γη να ζήσουν με τον Ιησού Χριστό μαζί χίλια χρόνια, όπου θα άρχει πέντε πόλεων ο καλός ποιμένος, θα άρχει δέκα πόλεων ο έτερος καλός ποιμένος και θα έχουν πήγει αξιώματα.
0: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια ηγετική θέση στους Πεντηκοστιανούς βλέπουν τον εαυτό τους στη χιλιετή βασιλεία σαν ένας αξιόλογος, ας πούμε, ζηλευτός, επίγειος άρχοντας.
1: Βεβαίως, περιμένει αξιώματα. Θεωρούν τους εαυτούς τους εσωσμένους. Και δεν λένε ότι έγινε Πεντηκοστιανός στην τάδε χρονολογία, αλλά λένε σώθηκα την τάδε χρονολογία. Είναι βέβαιο ότι η σωτηρία τους έγινε ήδη και το όνομά τους γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Εμείς οι Ορθόδοξοι όμως, όλη μας τη ζωή προσπαθούμε μήπως και τα καταφέρουμε και κρυθούμε άξιοι για τον Παράδεισο. Ο Απόστολος Παύλος, επιτρέψτε μου να πω, στους Προφιλιππησίους 12-14 στίχο στο 3ο κεφάλαιο λέει: «Ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών, ούχο τι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι, διώκω δε ή και καταλάβω, εφώ και κατελήφθην υπό του Ιησού Χριστού, αδελφοί, εγώ αυτό ου λογίζομαι καταληφθένα. Διώκω επί το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού».
0: Ναι, δηλαδή και ακόμη και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε αυτή τη βεβαιότητα ότι εγώ αγίασα, εγώ σώθηκα, εγώ είμαι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα. Λέει να δω αν τελικά θα καταντήσω, θα αξιωθώ ας πούμε της Βασιλείας του Θεού. Ή αλλού βλέπουμε τους Αποστόλους να λένε «μετά φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρία να κατεργάζεστε». Αυτοί έχουν ένα εγωισμό ότι αγιάσαν, έτσι πώς τους ζήσατε εσείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα παρουσιάζουν τη σωτηρία πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ ευπρόσιτη και ήδη έχουν τη σωτηρία λάβει. Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς ένα βήμα μπροστά όταν ζητάει ο ποιμένας να δώσει την καρδιά του κανείς στον Χριστό, να πάρει ένα μαξιλαράκι να γονατίσει και έτσι θα γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή, αν τυχόν του τύχει κάποιο τύχημα και πεθάνει, αυτός πάει κατευθείαν στον Παράδεισο. Δεν πρόκειται να κρυφθεί.
0: Το πνεύμα που έχουν οι Πεντηκοστιανοί είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Αυτό το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, της εξητήσεως του ελέους του Κυρίου, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, ο Θεός ηλάστη τιμή κλπ. Δεν το έχουν. Οι δε ποιμένες τους όταν μιλούν, μιλούν με ένα περίεργο εγωισμό, με ένα θάρρος, τα λέγαμε, με ένα αυθαίρετο ύφος. Για να καταλάβετε το ύφος και το περιεχόμενο που έχει ο νους ενός ποιμένος Πεντηκοστιανού και τα αισθήματα που έχει, θα ακούσετε στη συνέχεια κάποια κασέτα. Αυτή η κασέτα από ποιον είναι, ποιος ομιλεί, κυρία Ιωάννα?
1: Ομιλεί ένας Πεντηκοστιανός ποιμένος που ήρθε από το Οχάιο της Αμερικής, είναι περίπου το 1985 αυτή η κασέτα και παρουσιάζει πόσο εύκολο είναι κανείς να πλησιάσει τον Χριστό και μάλιστα φαίνεται και η μετάφραση.
0: Μάλιστα.
3: Ας βάλουμε τον διάβολο σκλάβο μας απόψε να εργαστεί για μας.
4: Let's let Jesus make a monkey out of the devil tonight.
3: Ας αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να κάνει τον διάβολο ρεζίλι απόψε.
4: He defeated him legally 2,000 years ago.
3: Επισήμως τον νίκησε τον διάβολο πριν 2,000 χρόνια ο Χριστός.
4: Because of the work of Jesus.
3: Και εξαιτίας του έργου του Ιησού Χριστού.
4: Because of the blood of Jesus.
3: Και εξαιτίας του αίματος του Ιησού Χριστού.
4: Because of the spirit of Jesus.
3: Και εξαιτίας του πνεύματος του Χριστού.
4: Every sinner.
3: Κάθε αμαρτωλός
4: has a legal right.
3: Έχει ένα επίσημο δικαίωμα.
4: To eternal life tonight.
3: Για αιώνια ζωή απόψε.
4: Every child of God
3: κάθε τέκνο του Θεού
4: has a legal right
3: έχει πλήρες δικαίωμα
4: to receive the gift of the Holy Spirit
3: και να λάβει το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος.
4: Every spirit-filled child of God
3: καθένας πλεωμένος με πνεύμα Άγιο απόψε
4: has a legal right
3: έχει το προνόμιο και το δικαίωμα
4: to tread on serpents and scorpions
3: να πατήσει επάνω σε σκορπιούς και φίδια
4: and over all the work of the enemy
3: και πάνω σε όλα τα κακά έργα του διαβόλου και τίποτα δεν θα τον πειράξει.
4: Do you believe it?
3: Το πιστεύετε? Αμήν, Κύριε μας.
4: Just give the Lord a praise.
3: Ας δώσουμε δόξα στον Θεό μας. Δόξα στον Κύριό μας. Δόξα στον Κύριό μας.
0: Αγαπητοί ακροατές, όπως καταλαβαίνετε, ποτέ σε έναν ορθόδοξο χριστιανό δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτός ένας ομιλητής με τέτοιο ύφος, με τέτοιο εγωισμό, με τέτοια υπεροψία. Δηλαδή, με πολύ εύκολο τρόπο κατεβάζει κάτω το Άγιο Πνεύμα, έχουν διαλυθεί οι δαίμονες, τα πάθη, όλα είναι χαρούμενα, όλα είναι νικητήρια, όλα είναι στρωμένα με ρόδα και ροδοπέταλα. Δεν ξέρω, εσείς κυρία Ιωάννα, έχετε κάποια εμπειρία με αυτό το πρόσωπο και με το ύφος, κάτι να μας πείτε και για το ύφος με το οποίο ομιλεί?
1: Πραγματικά αυτός ο ποιμένας ή ο κήρυκας, μάλλον κήρυκας του Ευαγγελίου ονομάζονταν, είχε πάρα πολύ μαγνητική δύναμη πάνω στο ακροατήριο, δηλαδή μπορούσε να σε μαγνητήσει, μπορούσε ακόμα και να σε υπνοτήσει. Εγώ προσωπικά από το παρουσιαστικό του και μόνο είχα φοβερά εντυπωσιαστεί. Στο τέλος αυτού του κηρύγματος, ήταν μια σειρά κηρυγμάτων κάπου μια εβδομάδα που με πήγαινε ο άντρας με την ακούσω, παρεπιπτόντως, όχι ότι επειδή εγώ παρακολουθούσα τα κηρύγματά του, αλλά επειδή ήταν κάτι το κενοφανές αυτό.
0: Εντυπωσίαζε,
1: ναι. Στο τέλος λοιπόν έλεγε ότι όποιος θέλει, αφού είχαν περάσει το στάδιο ότι όποιος θέλει να δώσει απόψε την καρδιά του στον Χριστό, ας έρθει μπροστά και το όνομά του θα γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, μετά έλεγε ότι όποιος θέλει να έρθει να προσευχηθεί μαζί μου. Και πήγαινε κάποιος να προσευχηθεί μαζί του, δηλαδή προχωρούσε και ερχόταν σε απόσταση ενός βήματος από αυτόν, αντιμέτωπη. Άπλωνε ο κήρυκας το χέρι του και του ακουμπούσε το μέτωπο. Για δύο λεπτά προσευχόσανε μαζί εσωτερικά και αμέσως οριαζόταν στο δάπεδο ο άνθρωπος που τον είχε ήδη προηγουμένως πλησιάσει. Αυτό στα μάτια μου τότε, επειδή ήμουν και ανίδη, φάνηκε φοβερό και τρομερό, ώστε μέσα μου άρχισε να πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπερφυσική δυνατότητα Θεού. Έχει δηλαδή όντως το Άγιο Πνεύμα. Μετά, ορισμένοι δεν μπορούσαν να σηκωθούν μόνοι τους, αν δεν πήγαινε μόνος να τους ξαναεπαναφέρει, να τους ξανακουμπήσει, να ξαναβυθιστεί ο άνθρωπος και να τους ξαναφέρει. Μέχρι πρότινος ακόμα πίστευα ότι αυτός ο κήρυκας είχε όντως Θεού δύναμη μέσα του, μέχρι που είδα σε κάποιο κανάλι τηλεοπτικό ελληνικό πολύ πρόσφατα κάποιο μάγο να υπνοτίζει ανθρώπους ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο και ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο τους επανέφερε μετά.
0: Δηλαδή ακουμπούσε το χέρι επάνω, πέφτανε κάτω και μετά δεν μπορούσαν να σηκωθούν αν ο ίδιος πάλι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι άγνωστα από την παρά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέτοιες καταστάσεις, να πέφτεις κάτω ξερός, αντί να σε γεμίσει με χαρά και με γαλήνη, να σου δημιουργεί τέτοια κατάσταση και οι άνθρωποι που θα βλέπουν να αναταράζονται.
1: Ακριβώς έτσι είναι, πατέρα Δανίλη, γι' αυτό και εγώ είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ, αλλά ήμουν ανημέρωτη και εντυπωσιάστηκα. Αν ήμουν ενημερωμένη, δεν θα είχα εντυπωσιαστεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, παίρνω αφορμή από το ύφος με τον οποίο, ας πούμε, παρουσιάζεται αυτός ο ομιλητής. Οι ομιλητές, καθώς ομιλούν εκεί, ας πούμε, ομιλούν με κάποιο τέτοιο τρόπο ώστε μπορεί από κάτω ένας ακροατής να έχει και αυτός κάποιο λόγο ή να φέρει κάποια αντίρρηση. Τι γνώμη έχετε σχηματίσει πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Ό,τι κηρύσσεται από άμβονος είναι ναι και αμήν. Θεωρούν ότι προέρχεται κατευθείαν από το Άγιο Πνεύμα και έτσι δεν επιδέχονται αντίρρηση σε αυτά που κηρύττουν από άμβονος.
0: Εδώ είναι αξιοπρόσεκτο σημείο αυτό. Μοιάζει λίγο και με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι το κανάλι του Ιεχωβά είναι ο ανώτερος και το χετεύει, ας πούμε, το κήρυγμα στην αλήθεια του Θεού στον κατώτερο. Κάπως παρόμοια παρουσιάζει το θέμα και εδώ. Δηλαδή, ο ποιμένας είναι γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, αυτά που ομιλεί είναι θέσφατα, είναι 100% αλήθεια και πρέπει όλοι να σκύψουν το κεφάλι και να πούνε αμήν. Αυτή την εντύπωση σχηματίσατε, έτσι?
1: Βεβαίως, και μάλιστα υπήρξε μια περίοδος που είχε γίνει και κάτι χειρότερο. Δηλαδή, άπαξ και είχε γλωσσολογήσει ο σύζυγός μου, ό,τι έλεγε ήταν όλα ορθά. Αποκλείεται να έκανε λάθος, να πέφτει έξω. Οπότε είχα απέναντί μου έναν τέλειο άνθρωπο, Θεό, που εγώ δεν μπορούσα πια να επικοινωνήσω καν μαζί του.
0: Μάλιστα. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Γιώργο Μπούλια που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

Εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίου.

0: Θα ακούσετε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ιωάννου Φωτόπουλου με θέμα «Αγάπη, προσευχή και συγχωρητικότητα» στη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
1: Διάλεξε ένα θέμα από τον Άγιο Σημεών του Νέου Θεολόγου σχετικά με την αγάπη, τη συγχωρητικότητα και την προσευχή χάρη των αδελφών. Επειδή βέβαια συνήθως λέμε για τον Άγιο Σημεών, παρουσιάζουμε όλες τις θεωτικές εμπειρίες που είχε, την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος που απολάμβανε σε όλη του τη ζωή, επειδή είναι ένας κήρυκας αληθινός του Ευαγγελίου, καθώς διακηρύττει ότι οι Άγιοι υπάρχουν πάντοτε. Χωρίς Αγίους δεν υπάρχει Εκκλησία. Όπως αγίασαν οι παλαιοί Άγιοι, έλεγε στα χρόνια του Άγιο Σημαίων ο νέος το Λόγος, που ζει το 10ο αιώνα, έτσι μπορεί και σήμερα, έλεγε τότε και πάντοτε, να αγιάζουν οι άνθρωποι. Αφού ο ίδιος Χριστός είναι ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος, άρα όποιος αγωνιστεί πρέπει να αγιάσει, πρέπει να φτάσει στην κατάσταση που λέει ο Κύριος, Άγιε γίνεσαι του τι Άγιο Σημεί. Επειδή λέμε αυτά όλα για τον Άγιο Σημεών, αλλά πολλές φορές φαίνονται αυτά κάπως πιο μακρινά από μας. Ήθελα να πω σε παρένθεση ότι όταν μιλάει για τους Αγίους λέει ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι είναι μια χρυσή αλυσίδα, λέει ο Άγιος Σημεών, ο ένας μετά τον άλλον. Κολλάει ο ένας τον άλλον, γίνονται, λέει, έκαστος γονάτιον. Γονάτιο θα πει κρίκος. Ο ένας με τον άλλον αποτελεί μια χρυσή αλυσίδα. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον, προσκολλάται στον άλλον, λαμβάνει χάρη και ευλογία και μέχρι σήμερα, λέει, για τα χρόνια του υπάρχουν Άγιοι. Και υπονοώντας για τον δικό του γέροντα, τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, λέει ότι όποιος δεν θέλει και δεν δέχεται και τους έσχατους Αγίους, έστω και μόνο να δυσπιστεί την αγιότητά τους, αυτό τον αποκόπτει από τους άλλους, από τους προηγουμένους Αγίους. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τους προηγουμένους Αγίους αν αθετεί τον τελευταίο κρίκο αυτής της χρυσής αλυσίδας, που είναι τελευταίος Άγιος. Δηλαδή για τα χρόνια του που ήταν ο Άγιος Σημεών Ευλαβής, λέμε και σήμερα, κανείς δεν μπορεί να έχει τα μυαλά του και να λέγεται Ορθόδοξος, αν λέει ότι, ας πούμε, ο Γέροντος Πορφύριος, ο Γέροντος Παΐσιος είναι ένα κηρυγμένοι Άγιοι και ο Άγιος Ιάκωβος και άλλοι στη σειρά που ακολουθούν, όπως κρίνει η Εκκλησία μας. Αν πει ότι δεν είναι Άγιοι, δεν έχει τα μυαλά του και δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τους προηγουμένους. Πάμε πιο πίσω, ας πούμε, με τον Άγιο Σάββατο της Καλύμνου, με τον Άγιο Νεκτάρ, με τον Άγιο Αρσένιο της Πάρου κτλ. Ούτε με αυτούς και επομένως ούτε και με τους παλαιούς, πολύ περισσότερο. Αυτό το πράγμα παρενθέσει για τους Αγίους. Λοιπόν, ο Άγιος Σημεών θέλει να δείξει πώς γίνεται αυτή η πνευματική ζωή και έχει να δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της σχέσης με τους άλλους, της αγάπης πρώτα προς τον Κύριο και μετά προς τους αδελφούς. Το πρώτο απόσπασμα που ήθελα να διαβάσω είναι από τα λεγόμενα αλφαβητικά κεφάλαια που εδώ και λίγα χρόνια έχουν εκδοθεί σε ένα υπέροχο τόμο από την Ιερά Μονή Σταυρονική του Αγίου Όρους, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και στην εμφάνιση και στη γραμματοσειρά και στη μετάφραση, μια πολύ καλή εργασία, τα αλφαβητικά κεφάλαια. Εκεί λοιπόν, στο 8ο κεφάλαιο, παρουσιάζει

0: Λέει ο Άγιος Σιμών, παρουσιάζει πρώτα τον Κύριο να λέει αυτό που γνωρίζουμε στο Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ο μένων εν εμή, καγό είναι αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδίναστε πίν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω στο κλίμα και ξεράνθη. Μείνατε ουν εν τη αγάπη τη εμή. Εάν αγάπη στον τολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τε στον τολάς του πατρός μου τε τήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη. Και πάλι, εν τούτο γνώστε πάντες ότι εμεί μαθέστε, εάν αγάπη έχετε εις αλλήλους. Και λέει μετά στη συνέχεια ότι κάθε μαθητής γνωρίζεται από το δάσκαλό του. Έτσι λέει ο γραμματικός, δηλαδή ο φιλόλογος, ο ρητορικός, ο φιλοσοφικός, ο τεκτονικός, ο υφαντικός, ως και το τομικός, όλα διάφορα επαγγέλματα. Αυτούς που ασχολείται με το χτίσιμο, αυτούς που φιλοσοφεί, αυτούς που είναι υφάντης, αυτούς που είναι, εργάζεται τα δέρματα και λέει ούτε και ο αγαπητικός εκ του καλού διδασκάλου Χριστού του Θεού, το αγαπήσοντος εμάς, γνωρίζεται. Μάλιστα, ένα ρήμα το οποίο δεν είναι δόκιμο, ένα επίθετο, συγγνώμη, που δεν είναι δόκιμο, λέει ο αγαπητικός εκείνος που αγαπάει, για να το ταιριάξει με τα υπόλοιπα, ως και το τομικός και ο φιλοσοφικός, λέει ο αγαπητικός, λέει εκείνος που έχει την αγάπη. Με αυτό γνωρίζεται κανείς ότι είναι μαθητής του Χριστού. Και αν δεν το έχει κανείς αυτό, την αγάπη, πώς μπορεί να ονομάζεται χριστιανός. Ογούν πολλούς δρόμους παριδών και πολλή άσκηση, εάν την αγάπη κρατήσει κατά τον υποδειχθέντα του Χριστού και διδασκάλου νόμο, αυτής ύψατο της κορυφής και τελειότητος των Αγίων. Μπορεί να έκανε μεγάλη άσκηση, διάφορες άλλες εντολές, αλλά εάν κρατήσει την αγάπη έφτασε στην κορυφή της τελειότητος, γιατί έχει γραφεί ότι ο αγαπών των αδελφών αυτού νόμων πεπλήρωκε και ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχο εώρακε, πως δύνατο αγαπάν. Λοιπόν, πλήρωσε, συμπλήρωσε τον νόμο, ολοκλήρωσε τον νόμο, και ότι εκείνος που αγαπά, που δεν αγαπά τον αδελφό του, που τον βλέπει, πως λέει ότι αγαπάει τον Θεό που δεν τον έχει δει. Αλλά λέει, κοίταξε να σου πω τώρα, όταν ακούς αγάπη, μην νομίζεις ότι είναι εύληπτος, δεν είναι ένα εύκολο πράγμα, μεγάλη εντολή και βαρία. Γιατί λέμε τώρα στο πνεύμα της σημερινής αγαπολογίας, όλοι μιλούν για αγάπη. Μην λέτε αυτό για αγάπη, μην κάνετε το άλλο για αγάπη. Ακόμα και τις αμαρτίες, αγάπη τις λέμε. Και την παραχώρηση στις αιρές, αγάπη το λέμε. Αυτά είναι ψευδείς αγάπες, δεν έχουν σχέση με αυτά που λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Έτσι, αυτή η εντολή του Χριστού είναι, λέει, μεγάλη και βαρία. Και δια τούτο προλαβών ο Θεός δύναμην ενέσταξε αγαπητική μου πάση φύση. Γι' αυτό λέει, γνωρίζοντας το Θεός, έσταξε μέσα στη φύση του ανθρώπου, έτσι έσταξε, είναι ωραία η λέξη που χρησιμοποιεί, δύναμη αγαπητική. Και έτσι αγαπώσει φύση τέκνα πατέρες και γυναίκας άνδρες και συγγενείς αλλήλους και φίλους. Έχει βάλει αυτή την αγαπητική δύναμη, τη συστηματική δύναμη, να αγαπούν ο ένας τον άλλον, οι άντρες τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άντρες, τα παιδιά τους, συγγενείς, να υπάρχει μία δηλαδή βάση σε αυτό. Ως άνεκ της προϋποκειμένης φυσικής δυνάμεως, η λογική των ανθρώπων φύσης επιλαμβάνεστε της προαιρετικής ισχύ αγαπής. Όχι, αυτή που προϋπόκειται, που υπάρχει αγάπη, δεν έχουν σαν βάση, και από εκεί να κάνει και την προαιρετική χρήση της αγάπης, να κάνει αυτό τον αγώνα τον πνευματικό. Υπάρχει αυτό λοιπόν, γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολο όμως, γι' αυτό το βάζει ο Θεός, δύσκολο αγώνισμα σου βάζει αυτό για να μπορέσεις να κάνεις το δυσκολότερο. Διότι λέει, υπέρ της αγάπης μεγάλη και τελειωτική εντελή του Χριστού, ούτης φυσικής αλλά προαιρετικής ένικεν αγαπήσω σε δόθη. Αυτή που τελειώνει τον άνθρωπο και ολοκληρώνει την αγάπη, δεν είναι φυσική αλλά είναι προαιρετική, δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί. Και ότι είναι μεγαλύτερη από όλα σε αυτή η εντολή, είναι, παραθέτει αποσπάσματα από τον λεγόμενο ύμνο της αγάπης, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα λέει πήρε πέντε χαρίσματα, λοιπόν, των γλωσσών, της προφητείας, της πίστεως, της ελεημοσύνης και του μαρτυρίου. Πρώτα παρουσίασε αυτά τα χαρίσματα και είπε ότι εάν κανείς δεν έχει την αγάπη, όλα αυτά τα χαρίσματα είναι άχρηστα. Και θα ρωτήσει κανείς, λέει, μα είναι δυνατόν να έχει κανείς χαρίσματα που δεν έχει την αγάπη? Και λέει, ποια είναι η αγάπη ο Απόστολος? Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί. Δεν κάνει τα δικά της, δεν φουσκώνει, δεν υπερηφανεύεται, δεν θυμώνει και δεν βάζει στο νου της ποτέ το κακό. Δεν χαίρει όταν δικεί το άλλος, αλλά χαίρει πάντοτε με την αλήθεια κτλ. Και με αυτό δείχνει, λέει, ότι μπορεί κανείς να δοθεί το χάρισμα των γλωσσών και να περηφανεύεται ή να κάνει, να έχει πίστη και να κάνει θαύματα και να περηφανεύεται, να επέρεται και να κάνει ελεημοσύνη, λέει, και να τριγά τη δόξα των ελεουμένων. Πώς τριγάμε το σταφύλι, έτσι κάποιος, δηλαδή, μαζεύει τη δόξα από αυτούς που τους έχει ελεήσει, λέει αυτός είναι ελεήμων, δίνει, είναι καλός, μαζεύει λοιπόν από εκεί και έτσι περηφανεύεται. Και να φτάσει και στο μαρτύριο και να έχει περηφάνεια ότι εγώ είμαι σπουδαίος. Θυμάστε και την ιστορία εκείνο του ιερέου που δεν συγχωρούσε τον άλλον. Νομίζω ότι όμως είναι εντάξει, πάει στο μαρτύριο. Δεν συγχωρούσε τον αδελφό του και όταν έφτασε εκεί, στερήθηκε χάρη. Και όταν πήγα να του κόψει το κεφάλι, τι με φέρετε εδώ πέρα? Έφυγε χάρη. Τι με φέρετε εδώ πέρα να κάνω? Εγώ δεν ξέρω τι με λέει. Έτσι εξώμωσε. Αρνήθηκε τον Χριστό. Επομένως δεν είναι αυτά αρκετά εάν κανείς δεν έχει την αγάπη. Και λέει τώρα, επειδή, λέει, συνέκλεισε το λόγο λέγοντας ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, τελείωσε και ολοκλήρωσε, τα μάζεψε όλα σε ένα λόγο που λέει ότι η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Τι λέει από αυτό, τι έκανε με αυτό? Την ταπεινοφροσύνη νίξα το ρίζαν της αγάπης, ουγαρ έχει πόθεν η ρίζα πεσίν, αεί το βάθη της γης συνεχωμένη. Υπενήχθη με αυτό ότι δεν μπορεί να πέσει πιο κάτω, υπενήχθηκε λέγοντας αυτό ότι η αγάπη δεν μπορεί να πέσει, την ταπεινοφροσύνη. Γιατί αυτή είναι η ρίζα. Η ρίζα, λέει, πού να πάει? Την κρατάει το έδαφος, πού να πάει πιο κάτω? Δεν μπορεί να πάει. Επομένως, λέει, ως ρίζα της αγάπης θεωρεί την ταπεινοφροσύνη. Και λέει ότι η αγάπη έχει δύο βαθμούς. Πρώτο και δεύτερο. Δύο βαθμούς, δύο βαθμίδες, δύο σκαλιά. Ο τον πρώτον αναβάς, αφή και κάτω την γη. Ο δε τον δεύτερον επιβάς, ύψατο και του ουρανού. Λοιπόν, όποιος ανέβηκε το πρώτο σκαλί, άφησε τη γη, άφησε τη γη. Αλλά εκείνος που ανέβηκε στο δεύτερο, έχει αγγίξει τον ουρανό. Γιατί ο πρώτος λέει, ποια είναι η πρώτη βαθμίδα? Τον πλησίω σου αγαπήσεις σε αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη βαθμίδα της αγάπης. Έτσι. Και η δεύτερη, τον εχθρόν αγαπήσεις και την ψυχήν αυτήν υπέρ του φίλου θύσεις. Θα θυσιάσει τον εαυτό σου για τον αδελφό σου, θα τον αγαπήσει και τον εχθρό σου. Αυτό είναι το δεύτερο. Μα αυτό, λέει, αυτό όμως, λέει, το να θυσιάσει κάποιος ανεύθυνος στη ζωή του για τον άλλον είναι του Θεού. Άρα, δηλαδή, μόνο με τη βοήθεια του Θεού το κάνεις αυτό. Μόνο ο Θεός σε ενισχύει. Είσαι ένας μικρός Θεός και γι' αυτό έχεις φτάσει πλέον στον ουρανό. Λέει. Γι' αυτό με το ένα σηκώνεσαι, με το άλλο θα είναι στον ουρανό. Τώρα, σε τέταρτο ηθικό του λόγο. Καταρχάς θέλω να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι συνηθίζω και παρουσιάζω, μπορεί να είναι καμιά φορά λίγο κουραστικό, παρουσιάζω πρώτα το κείμενο λίγο και μετά κάνω και τη μετάφραση. Θέλω να έχουμε επαφή πάντοτε με τα κείμενα των πατέρων. Και όταν έχουμε τέτοια κείμενα να διαβάσουμε, μην τρέχουμε αμέσως τη μετάφραση για να τελειώσουμε. Διάβασα, ας πούμε, όλο αυτό το Χρυσοστόμο. Τι διάβασες? Καλύτερα να κάνει μια προσπάθεια. Δεν ξέρω, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι δεν συμφωνούν. Να διαβάζει το κείμενο και μετά να πλησιάζει το πρωτότυπο και να βλέπει και τη μετάφραση. Γιατί είναι αξεπέραστο το κείμενο. Το ένα είναι το καλό κουστούμι και το άλλο είναι το πρόχειρο της δουλειάς. Τέρμα. Αυτό είναι. Να έχουμε μια. Αυτό με το οποίο ενδύεται ο χριστιανικός, ο ορθόδοξος λόγος, αυτό που ενδύεται είναι ο αρχαιολινικός λόγος. Είναι ο ακριβέστερος λόγος της ανθρωπότητας. Το ξέρουν όλα, μην τα λέμε. Και γι' αυτό μπορεί να μακρύνει λίγο ο λόγος ή να πούμε λιγότερα, αλλά προτιμώ να έχουμε και μία επαφή με το κείμενο. Λίγο κείμενο, λίγο μετάφραση, πότε έτσι, πότε αλλιώς, αλλά να έχουμε και μία επαφή με τα κείμενα των Αγίων. Έχουμε αυτό το προνόμιο που μερικοί το αθετήσανε και να τα διαβάζουμε από τη μετάφραση, λες και είμαστε ουρακοτάγκοι, ξέρω που είμαστε από την Αφρική που είμαστε, μπορούμε να καταλάβουμε τη γλώσσα μας. Ναι, και να κάνουμε μετάφραση, την κάνουμε και τη μετάφραση, αλλά να έχουμε και προσέγγιση στο πρωτότυπο. Λοιπόν, δίνει επίσης ο Άγιος Σημεών μια πολύ δυνατή εικόνα του πληρώματος του Χριστού, της ηλικίας. Λέει, ζητάει ο Απόστολος να καταντήσουμε όλοι εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η ηλικία βέβαια ξέρετε είναι το ανάστημα, το ύψος, είναι η ηλικία που πιάνει όλο το ανθρώπινο σώμα, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Ζητάει λοιπόν ο Απόστολος, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δηλαδή να τελειωθούμε και να ομοιάσουμε εις τον Χριστό. Αυτή είναι η μίμηση του Χριστού, έτσι. Η ένωση με τον Χριστό και η απόκτηση όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δίδει ο Χριστός όσοι τον αγαπούν. Και εδώ λοιπόν παρουσιάζει μια πολύ με μια λεπτομερή εικόνα, ξεκινώντας από τα κάτω προς τα πάνω, παρουσιάζει ένα ανθρώπινο σώμα και δίνει το πνευματικό έτσι περιεχόμενο, πώς εννοείται αυτή η πλήρωση του σώματος του Χριστού, της ηλικίας του σώματος του Χριστού, της ηλικίας του Χριστού, και ξεκινάει ας πούμε από τα πόδια και λέει αυτά πόδια είναι η πίστης και η ταπείνωση. Είδατε που το είπε και προηγουμένως σε άλλο έργο του, πάλι βάζει ως βάση αυτής της πνευματικής ζωής και της ολοκληρώσεως των, βάζει την πίστη και την ταπείνωση. Και μετά παρουσιάζει τα διάφορα μέλη του σώματος, λέει ας πούμε νεφρά και μέση είναι η παραμονή και η υπομονή κατά τη διάρκεια της ηλατρείας και η προκαλουμένη από αυτά έξαψη της επιθυμίας να δούμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί του. Λέμε τα νεφρά εδώ, είναι το κέντρο, το συνδυάζει τότε και με την επιθυμία. Επομένως αυτό είναι, συμβολίζει αυτή την τελειότητα, να μένει κανείς σταθερός, βάζει τα πόδια του κάτω και μένει σταθερός μέσα στη σύναξη, δεν φεύγει. Και έτσι εξάπτεται η επιθυμία του καθώς συμμετέχει στη Θεία Λατρεία. Γι' αυτό γίνονται και οι εκτενείς προσευχές μέσα στην Εκκλησία και οι αγρυπνίες και τα ψαλτήρια που λέμε και να τελειώμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε, είμαστε, κουραζόμαστε. Ενώ στην τηλεόραση ή στο χορό ή στο γλέντι όλη τη νύχτα δεν κουραζόμαστε. Λοιπόν, εκεί λέει, αυτό όταν μένει κανείς αυτό, εξάπτει το πόθος του. Αυτά λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα από τα πολλά που λέει, τα νεφρά και η μέση. Κοιλία και στομάχι, η θάλασσα στο θερικά όργανα είναι το πνευματικό εργαστήριο που μέσα εκεί είναι κέντρο της καρδιάς, το λογικό, το επιθυμητικό και το θυμικό, όλα αυτά είναι μέσα, αυτό συμβολίζει όλος αυτός λόγος που γίνεται εκεί μέσα η πνευματική εργασία στον άνθρωπο. Με το στήθος και με την πλάτη, τους ώμους, τους βραχίωνες, τα χέρια και το ζόρκο ολοκληρώνουμε σχεδόν το σώμα. Στήθος λέει να θεωρείς την εσπλαχνία στην οποία υπάρχουν οι μαστοί της φιλανθρωπίας που δίνουν άφθονο το γάλα της ελεημοσύνης, το αρφανά και τις χείρες. Πλάτη είναι να σηκώνουμε με προθυμία τα βάρη των ξένων αδυναμιών και προβλημάτων και να έχουμε πάντα τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Όπως λέει ο Απόστολος, εμείς οι δυνατοί τα βάρη των αδυνάτων βαστάζεται. Και ο Κύριος που λέει με το στόμα του προφήτου, τον ότου μου έδωκα εις μάστιγας και τα σιαγόνας μου εις ραπίσματα. Όμως και βραχίωνες είναι υπομονή και καρτερία στις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Χέρια ονομάζω τη δραστηριότητα και την προθυμία για κάθε υπακοή και εκτέλεση των εντολών του Θεού. Έχει δε εκτός από αυτά τα χέρια και πνευματικά χέρια αυτό το σώμα με τα οποία τους απελπισμένους παρηγορεί, εκείνους που πέφτουν τους σηκώνει, τους κατατσακισμένους τους συναρμολογεί και τους δένει, δείχοντας στις πληγές λάδι και κρασί με τα οποία και άλλα πολλά κάμνη με λόγους και με έργα προς τους συνανθρώπους. Και με αυτά προσφέρει το ψωμί στον κύριό του και δίδει ποτήρι στα χέρια του. Λέει λοιπόν διάφορα για όλα αυτά και λέει τώρα με αυτά από όλα που σας είπα, λέει ο Άγιος Σημεών, σχεδόν όλο το σώμα απειρτήσαμε, το ολοκληρώσαμε με τη χάρη του Θεού. Λείπεται τη γαρούν τούτο μόνο η κεφάλι. Αλλά λείπει ακόμα το κεφάλι. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε όλα αυτά για το σώμα από τα πόδια μέχρι απάνω. Τώρα λέει, όπως το σώμα έχουν πάντα τα μέλη της δε κεφαλής εστερημένων, νεκρόνεστη η σάπα και ανενέργητο, και πάλι κεφαλή δίχα του σώματος αυτή μεν καθεαυτήν κεφαλίεστη και χωρισμένη τούτη συγχάνουσα, την χάνουσα τα σε αυτής ενεργίας δεικνύει ουδύνατε, ούτω μη νόη και στο υφημόν δια της συνεργίας του Αγίου Πνεύματος κατασκευαστέν πνευματικό σώμα γίνεστε, και ότι απερίπομεν πάντα δίχα κεφαλής έολα εσύ και ανοφέλη. Έτσι λέει τώρα, όπως και το σώμα χωρίς το κεφάλι είναι νεκρό, εστερημένο, είναι νεκρό, το ίδιο και η κεφαλή, η οποία όσο και να είναι σπουδαία, δεν μπορεί χωρίς το σώμα, δεν μπορεί να μεταδώσει τις ενεργίες της στο σώμα, αν δεν υπάρχει το σώμα, δεν είναι ενωμένη με το σώμα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το πνευματικό σώμα. Χωρίς κεφάλι πάντως σε αυτό το σώμα, είναι όλα, είναι μάταιο να υπάρχει. Έτσι λοιπόν, γιατί αυτό γίνεται, αυτές οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος διαβιβάζονται, θα να πει, από την κεφαλή στο σώμα. Λοιπόν, έχεις λοιπόν πίστη και την ταπείνωση της βάσης των αρετών, και πάνω εκεί λέει επιτάφτες τας αρετάς πάσας επικοδομηθήσας. Έχουν οικοδομηθεί πάνω σε αυτό. Και μέσα τραχύλου απετελέστη ο περιστή ελπής. Ο τράχυλος, λέει, ο τράχυλος είναι η ελπίδα, διότι είναι πάνω από το υπόλοιπο σώμα. Αυτή δε μόνη καθεαυτή μη συνευθύσα την κεφαλή, συνενέκροτε της λυπής του σώματος μέλεση. Μη έχουσαν όθεν εις πνοήν ή αναπνοήν τους οποιούντος και κινούντος το σώμα και τα μέλη. Δέξαστε και τροφής όλου αυθάρτου μεταλαβήν. Και αυτό εξέχει μεν, η ελπίδα δηλαδή, αλλά πρέπει και αυτή να συναυθεί με το σώμα, με την κεφαλή, ο τράχυλος, να συναυθεί με την κεφαλή, αλλιώς θα νεκρωθεί, γιατί δεν μπορεί να πάρει την αναπνοή και να μεταδώσει και στο σώμα και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, λέει, με όλα αυτά όταν είναι ενωμένα αυξάνεται τα μέλη του πνευματικού σώματος και η αγάπη είναι η κεφαλή όλων των αρετών. Η αγάπη είναι το κεφάλι των αρετών. Και ποια είναι η αγάπη? Ο Άγιος Σημεών είναι πολύ ρεαλιστής, δεν έχει, και οι πατέρες, ξέρετε, δεν έχουν ιδεολογίες οι πατέρες. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες να λέμε περί αγάπης, έτσι, περί πράγματα όριστα μέσα στην Εκκλησία, τα οποία μας βοηθούν και τα λοιπά, που πρέπει να ακολουθούμε τις χριστιανικές ιδέες και τον ανθρωπισμό και αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά ως πατήρες. Η ιδέα αγάπη, η κεφαλή, εστί ο Χριστός και Θεός, ως δια τούτο κατήλθε επί της γης και γέγονε άνθρωπος, μεταλαβών της ημετέρας γεώδους αρκός, είναι μεταδό της αυτού θεότητος, ουσιοδός ημίν και πνευματικού σημάς εργασάμενος και αφθάρτους αποτελέσας εις ουρανούς ανενέγγι. Αυτός λοιπόν είναι η αγάπη, είναι ο Χριστός, η κεφαλή, αυτός είναι ο οποίος πήρε τα δικά μας, πήρε τη σάρκα μας, την ανθρώπινη φύση, για να τη μεταδώσει τη θεότητά της. Αυτό είναι. Και μόνο με αυτή τη βάση, μόνο με αυτή την κεφαλή, από εκεί πηγάζουν όλες οι ενέργειες και χάρες, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτές τις αρετές. Ναι, μεν φαίνονται από κάτω προς το πάνω η βάση, αλλά αν η κεφαλή δεν δώσει αυτή την θεία χάρη και την ενέργεια που παίρνει από το προς το σώμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το μέτρο, δηλαδή να φτάσει στον ουρανό που ζητάει, λέει εδώ ο Άγιος Σημεών. Αυτή είναι αγάπη που λέει ο Απόστολος, ότι εκέχεται πλουσίως εν τες καρδίες ημών, ήγον η μετουσία και μέθεξης της θεότητος αυτού, δις εννοούμεθε με τον Θεό. Αυτή η αγάπη που λέει ο Απόστολος έχει χυθεί μέσα στις καρδιές σας. Αυτή η αγάπη είναι η μετουσία και μέθεξης της θεότητος, δηλαδή της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι. Και από αυτό μπορεί μόνο να ζωοποιηθεί το σώμα και να έχουν αξία όλες οι αρετές. Και έχοντας πλέον αυτή τη βάση, την αγάπη του Χριστού ως κέντρο για την αγάπη και προς τους αδελφούς. Γιατί είπε και για το, εκεί που μίλησε για το στήθος και για τα χέρια αξιοβραχίωνος, είπε ότι αυτά έχουν σχέση με τη φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη. Αλλά βλέπετε και αυτά είναι πιο κάτω από την αγάπη. Έτσι, ο Χριστός θα τους δίνει νόημα και τα ζωογονεί όλα αυτά. Δεν είναι, που μόνος μπορεί να κάνει και ο κάθε άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αυτή η αγάπη χωρίς τον Χριστό. Δεν υπάρχει αγάπη. Έχοντας λοιπόν αυτή τη βάση, λέει στα θεολογικά και πρακτικά κεφάλαια, πάντα στους πιστούς ως ένα βλέπει ο φίλο μου πιστή και φαινία κάστο αυτού είναι λογίζεται το Χριστόν και ούτω η προς αυτόν αγάπη διάκειστε ως ετοίμους είναι υπέρ αυτού τη θένε τα συνδύες ψυχάς. Οφείλουμε να βλέπουμε, λέει, οι πιστοί όλους σαν ένα, σαν έναν άνθρωπο και να θεωρούμε ότι στον καθένα αυτό είναι ο Χριστός και η αγάπη προς αυτόν πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε υπέρ αυτού τις ψυχές μας. Βλέπετε πώς είναι το πράγμα. Δηλαδή αφού σε κάθε άνθρωπο βλέπουμε τον Χριστό, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και τον εαυτό μας για την αγάπη του. Καταλάβατε πώς τοποθετούνται τα πράγματα πέρα από ηθικολογίες, έτσι, για την ανθρωπότητα, για το καλό της κοινωνίας και τέτοια. Εφόσον βλέπεις, όλους σου βλέπεις σαν ένα και κάθε ένα βλέπεις ότι είναι μέσα ο Χριστός, πρέπει να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τον εαυτό του. Ουδέγαρ το καθόλου λέγειν ή νομίζειν οφείλομαι την απονηρών, αλλά πάντως ως αγαθούς αράν ως περίπομαι. Μην βλέπεις κανένα πονηρό, τους βλέπεις όλους ότι είναι αγαθή. Κάνει υποπαθών οχλούμενων ή δυστυνά, μη των αδελφών, αλλά τα πάθη μίσησον, τα πολεμούντα αυτό καν υπό επιθυμιών και προλήψεων τυραννούμενων, επιπλήον σπλαχνίστητη, μήποτε και αυτός πειραστής ως υποτροπήν ον ύλης ευπεριστάτου. Λοιπόν, και αν το δεις να ενοχλείται από τα πάθη, να κάνει κάτι κακό, να μην τον μισήσεις τον αδελφό σου, αλλά να μισήσεις τα πάθη αυτά που τον πολεμούν. Και αν τον βλέπεις, λέει, από κάποιες επιθυμίες να βασανίζεται και από προλήψεις, δηλαδή έχουμε πει ότι είναι προλήψεις, όχι προλήψεις που λέμε είμαστε προληπτικοί. Προλήψεις είναι ό,τι εμπειρίες έχει ο άνθρωπος μέσα του από την αμαρτία. Ό,τι έχει δηλαδή προλάβει η ψυχή, έχει δεχθεί. Πολλές το λένε οι πατήρες, οι τυραννούσες προλήψεις. Είχαν κάποια μάτια και είχε αναμνήσεις. Είτε είναι σχρά, είτε είναι μπάθειες και μνήσεις ή ζήλιες ή αυτά μέσα στην ψυχή και τον τυραννούν τον άνθρωπο. Άμα τα βλέπεις αυτά, λέει, καθόλου να μην έτσι τον μισήσεις, αλλά να τον σπλαχνιστείς, γιατί και εσύ μπορεί να πέσεις σε ένα πειρασμό τέτοιο, καθώς είμαστε από ύλη που είναι ευπερίστατος, μπορεί δηλαδή να μετακινηθούμε από το ένα στο άλλο, να είμαστε επομένως σπλαχνιστοί προς τους άλλους. Πρέπει γι' αυτό, όπως λέγοντας αυτό ο Άγιος Σημειών, μπαίνει και σε μια άλλη, ας το πούμε, σε ένα άλλο πλαίσιο διδαχής του, όπου ο άνθρωπος πρέπει να γίνεται φως για τους άλλους. Όπως είπε ο συμμαθητές, ακόμη φως του κόσμου. Έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα εδώ ο Άγιος Σημειών. Τα λέει προς τους μοναχούς αυτά, αλλά και εμείς αντιστοίχως τα λέμε μεταξύ μας, και επιμένες προς τους επιμενωμένους και εσείς προς εμάς, για να καταλάβουμε ότι έχουν σε ένα μέτρο και μια αναλογία εφαρμογή και σε εμάς. Ως πεγάρ το προθύμος, το πυρ προθύμος της ύλης είναι ύπο και φυσικός ταύτης επιλαμβάνεται, ούτω και χάρις του Παναγίου και προσκυνητού πνεύματος των ημετέρων ψυχών ζητεί άψεστε. Όπως λέμε, μια φυσικότητα το η φωτιά, άμα βρει ύλη κατάλληλο, αυτό, έφλεκτη ύλη, οτιδήποτε, ξύλα, αυτά σχεδόν φυσικά πηγαίνει, ας πούμε, και την ανάβει. Έτσι επιθυμεί, ακούστε τι λέει, το Άγιο Πνεύμα να αγγίξει τις ψυχές μας. Έτσι επιθυμεί, προσέξτε, έτσι επιθυμεί το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είναι και της εν το κόσμο λάμψει και κατευθύνει διόν λάμπη τα των πολλών διαβήματα, ώστε με τον τρόπο αυτό να φωτίσει και να κατευθύνει με αυτούς που λάμπει τα διαβήματα, όλα δηλαδή τη ζωή των ανθρώπων. Όσαν καλώς οδεύοντες και αυτοί, πλησιάσεις οι τοπηροί και εις καθείς ή και πάντες, η ίον τη ομού αναφθώσει και ως θεή λάμψος είναι εν μέσω ημών. Λοιπόν, εδώ είναι μια εικόνα έτσι, και αυτοί λέει, αφού βλέπουν αυτό τη ζωή μας, αυτή την αγάπη, την καθαρότητά μας προς αυτούς, να πλησιάσουν στο πυρ και ένας μετά τον άλλο και όλοι μαζί να πάρουν από τυφλό και να λάμψουν ως θεοί. Ακούτε τι λέει. Όπως δεν βλέπουμε τώρα, τι να πούμε, όλοι δεν πηγαίνουμε στους μεγάλους αυτούς Αγίους του καιρού μας, είτε να προσκυνήσουμε εκεί ή όταν ζούσαν ή και τώρα, να πάρουμε από αυτό το πυρ, γιατί η καρδιά τους είχε ανάψει από το πυρ της θεότητος, της χάριτος. Και όλοι τώρα, άντε να πάμε ένας καθ' πίσω να πάρουμε, να ανάψουμε. Δηλαδή είναι σαν μια λαμπάδα, πάνε όλοι και παίρνουν από αυτή τη λαμπάδα όλοι για να γίνουν σαν θεοί. Έτσι δεν είναι? Είπε αυτό που λέει στον ψαλμό, εγώ είπα Θεού Θεού ή είστε πάντες. Έτσι όλοι καλούνται να γίνουν θεοί, μικροί θεοί, παίρνοντας όχι από τον εαυτό τους αλλά από τη χάρη του Θεού, παίρνοντας τη δύναμη αυτό ώστε να τελειωθούν. Και έτσι λένε, επευλογείται και πληθύνεται το σπέρμα του Θεού Ιακώβ και μη εκλείψει θεοειδής άνθρωπος λάμπων ως φως επί γης. Έτσι λέει, ώστε να γίνουν πολλοί αυτοί οι οποίοι θα είναι το σπέρμα του Θεού Ιακώβ, δηλαδή η Εκκλησία και η ελθινή πιστή, ώστε να μην λείψουν οι άγιοι άνθρωποι πάνω στη γη. Ωραία είναι αυτά, τι κάνουμε τώρα εμείς, θα μου πείτε. Τώρα λέει πολλές φορές τι κάνουν οι άγιοι. Οι άγιοι λέει δεν έχουν όρεξη να βρίσκονται στον κόσμο. Μην το πιστέψετε καθόλου ότι είχαν όρεξη από μόνοι τους, δηλαδή έτσι για το κέφι τους, για να περάσουν τη στενοχώρια τους, να πω. Ότι ήθελαν να αλλάξουν και πηγαίνανε μέσα στον κόσμο για να μιλάνε και τέτοια πράγματα. Δεν συμβαίνει αυτό. Λέει ότι δια τούτο μόνο παραβάλλην και βλέπειν τη εν το κόσμο θέλωση η χάριτος πεπληρωμένη άγιοι και τετελειωμένη τη γνώση και σοφία τη άνωθεν, ει να μισθών την άπροξενήσωση αυτής διπομνήσεως των τρών του Θεού και διαγαθοργίας. Λοιπόν, γι' αυτό βρίσκονται, παραβάλλουν, δηλαδή βρίσκονται στην κοινωνία και οι άγιοι άνθρωποι που είναι εκεί, μα τη χάρη και τέλειοι στη γνώση και στη σοφία που δίδει ο Θεός, γι' αυτό έρχονται, για να προξενήσουν μισθό στους ανθρώπους με την υπόμνηση, τους θυμίζουν τις εντολές και με τις αγαθοργίες τους, ή άραγε ακούσουση ή άραγε συνήσουση και πιστήσονται. Εάν όμως θέλουν να συνευτιστούν, εάν θέλουν να ακούσουν και να πιστούν, έτσι, μήπως ανανύψουν δηλαδή απόλυτη αμαρτία και δεχθούν τη χάρη του. Γι' αυτό μόνο οι άγιοι βγαίνουν. Η δεμήτη αυτή οφειλία γενέση δυνθώση αυτή πρόξενη, θρυνούνται στην πόρωση τη καρδία αυτών, υποστρέφωση ει τα σκαλιά αυτών, νυχτό και ημέρα ευχόμενη υπέρ τη σωτηρία αυτών. Αν δεν μπορέσουν να του ωφελήσουν όμω, πολλέ φορέ οι άγιοι λυπούνται, θρυνούν για την πόρωση τη καρδία των ανθρώπων των απίστων και γυρίζουν εις τα σκαλιάς, και την καλιά, η φωλιά. Έτσι, καλιά είναι η φωλιά. Γυρίζουν στις φωλιές τους, εκεί λέει στα σκητήριά τους, και εκεί μέρα και νύχτα προσεύχονται με δάκρυα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Επειδή οι Άγιοι έχουν και τους δύο τρόπους, και με τη διδασκαλία, αλλά και με την αδιάλειπτη προσευχή. Και λέει μετά ότι για άλλο πράγμα οι Άγιοι του Θεού δεν λυπούνται. Γιατί είπατε σε αυτόν τον κόσμο? Έτσι, γιατί τους προσβάλλανε, τους στενοχωρήσανε, τους πήραν κάποια θέση, γιατί δεν έχουν να φάνε. Τίποτα, αυτό δεν τους απασχολεί. Λυπούνται μόνο, φανταστείτε, ποια είναι αυτή η τελεία αγάπη των Αγίων, λυπούνται μόνο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και βέβαια, αυτή, ξέρετε, αυτή η προσευχή, τι μεγάλη δύναμη έχει ενώπιον του Θεού. Αυτή η προσευχή των Αγίων. Όχι αυτά που κάνουμε εμείς, μπουρού, λέει, ναι, Παναγία μου, βοήθησέ με και το παιδί μου. Όχι, είδα και τηλεόραση, τώρα κουράστηκα και δεν μπορώ, αύριο πάλι θα σου ξαναπώ. Έτσι δεν είναι αυτό το προσευχή που κάνουμε πιο πολλές φορές. Είναι εμπεγμός. Αυτοί έχουν αφήσει τα πάντα και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη η προσευχή ενώπιον του Θεού. Τώρα λέει ότι όταν υπηρετούμε τους άλλους με αγάπη, αυτό ότι τους άλλους, αυτό πρέπει να γίνεται με αληθινή αγάπη. Και παίρνει τώρα, βέβαια, λέει λίγα λόγια εδώ σαν εικόνα αυτής της, σαν μια περίληψη αυτής της διδασκαλίας του, παίρνει ένα περιστατικό, όπως είναι στο μοναστήρι ας πούμε, Και λέει, όταν πλέον έχει τελειώσει ακολουθία, λέει, ήσελθε μετά πάντων εν τη τραπέζη, μη χωριζόμενος των σύνων αδελφών. Και αυτό είναι δείγμα της κοινωνίας και της αγάπης, όχι ο καθένας μόνος του. Πολλές φορές και στα σπίτια τώρα τρώει ο καθένας μόνος του, πάει στην τηλεόραση, όλος πάει εκεί. Δεν κάνει λίγο υπομονή να περιμένει τους άλλους, όταν μπορεί να το κάνει. Όταν μπορεί να το κάνει, δεν περιμένει μόνος του. Ή γιατί θέλει να έχει τσακωθεί με τη μάνα του ή με τον αδερφό του, ή γιατί βιάζεται, ή γιατί πεινάει, δεν λογαριάζει. Λοιπόν, στο μοναστήρι αυτό είναι απαραίτητο. Θα πας μαζί με τους αδερφούς, να μην χωρίζεσαι. Και είμαι διακονήν ετάγης, παράστηθη ως το Χριστό. Και ουκ ανθρώπης διακονών, εξειλικρινούς διαθέσεως και αγάπης πάση ως Αγίης. Μάλλον δε ως αυτό, καθώς είπαμε, διακονήσουν το Χριστό. Λοιπόν, εάν σου έχει δοθεί διακόνημα, να τους υπηρετείς με τέτοια ειλικρινή διάθεση και με τέτοια αγάπη, σαν να είναι Άγιοι τους άλλους. Και να μου το πω καλύτερα, λέει, σαν να υπηρετεί τον ίδιο τον Χριστό. Έκαστον αυτόν περιπλεκόμενος ιονή τη ψυχή και όλων σε αυτόν τη προθέσει δια της αγάπης εμπαρέχων αυτής, εκ του διακορήν αυτής βεβαιούμενος καρπούστε αγιασμό. Και τον καθέναν από αυτούς, κατά κάποιο τρόπο, μέσα στην ψυχή σου να τον αγκαλιάζει, περιπλέκομαι, λέει. Και έτσι, να όλον τον εαυτό σου, κατά την πρόθεσή σου, κατά την αγάπη σου, να τον παρέχεις, να τον προσφέρεις σε αυτούς και να βεβαιώνεις έτσι ότι και να πιστεύεις ότι θα καρποθείς αγιασμό από αυτή τη διακονία. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Να, αυτά είναι δείγματα της αγάπης, ας πούμε, της ειλικρινούς. Και στο σπίτι μας όταν υπερετούμε τους άλλους είναι το ίδιο, αλλά και όταν είμαι σε μια υπηρεσία. Δεν πρέπει να υπερετήσω τους άλλους αδελφούς μου. Έτσι, βλέπω καμιά φορά αναισθησία στις υπηρεσίες. Και από τους παπάδες και φορά βλέπεις αναισθησία. Και από κάθε άνθρωπο που υπηρετεί τον άλλον βλέπεις αναισθησία. Δηλαδή δεν πονάει τον άλλον να πει, τι θες άνθρωπε μου εσύ τώρα, ας πούμε, θέλω αυτό το χαρτί. Ναι, εγώ να βλέπει ότι είναι αδελφός του και να, με όλη τη διάθεση να τον υπηρετήσεις αυτό. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, γιατί λέμε πολλές φορές δεν πιάνει η προσευχή μας και γιατί δεν προχωράει η πνευματική ζωή, αφού δεν κάνουμε τα στοιχειώδη αυτά. Σαν ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να τον υπηρετήσει τον άλλον. Και λέμε ότι να διορθωθεί το κράτος, έλεγε κάποιος φιλοσοφών, όλοι λέει νόμοι είναι καλοί. Όλοι οι νόμοι είναι καλοί, ας πούμε, κατά βάση. Σε ένα κράτος νόμο, όχι και αυτό εδώ που έχουμε, ναι, μέχρι τώρα, λοιπόν. Αλλά υπάρχουν νόμοι, είναι καλοί οι νόμοι. Αλλά ποιος τους εφαρμόζει τους νόμους? Ποιος τους εφαρμόζει? Στην τελευταία βαθμίδα της κοινωνίας, ποιος θα τους εφαρμόσει? Άρα, από το δικό μας φιλότιμο και τη διάθεση αγάπης και θυσίας μπορεί να είναι τα πράγματα καλύτερα. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να νόμους και χαρτιά και επιτροπές και αυτά, δεν προχωρούν τα πράγματα. Μόνο τέτοια είδους διάθεση πρέπει να έχουμε. Όσοι την έχουμε, και αν είμαστε πολλοί αυτοί που την αν είμαστε πολλοί, θα βγω. Αντιστοίχως θα βελτιώνεται και όλη και η κοινωνία μας παντού. Τώρα λέει για την ελεημοσύνη, για να πέσει σε πιο πρακτικό θέμα, και θα τα ακούσουμε και την Κυριακή τον Απόκριο. Άλλη, τα ακούσουμε. Γιατί με θυμόμενη. Δεν σώζει τον άνθρωπο το να λέει σε ένα, αλλά να καταφορνεί σε ένα, τον οδηγεί στο πυρ. Λοιπόν, έκανε μια ελεημοσύνη, μπράβο μου, εντάξει, αφού έκανα εγώ κάτι έκανα. Αντιθέτως λέει ότι εάν έναν άνθρωπο τον καταφρονήσεις, έναν να καταφρονήσεις, αυτό σε οδηγεί στο πύρο του αιώνιο. Να ακούμε και το πύρο του αιώνιο. Δεν θέλουμε να ακούμε και αυτό το πράγμα που δείχνει ότι ο Θεός δεν έχει αγάπη. Να, η αγάπη που λέγαμε. Δεν έχει αγάπη ο Θεός. Αλλά τα λέει ο Ιδιός ο Χριστός. Δεν θα κάνουμε. Εναλλάζουν. Δεν θα εξηγήσω τίποτε. Λοιπόν, ούτω ένα ελεεί σε σώζει, αλλά το ενός καταφρονήσε, το πυρί παραπέμπει. Το γάρε πείνασα και δίψησα, ου προς το άπαξ ήρυτε πάντως, ουδέ το εν μια ημέρα, αλλά το διαβίου παντός δειλεί. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω σήμερα, πρέπει μια φορά, σε μια μέρα και μετά το ξέχασα, αλλά όλη μας τη ζωή πρέπει να υπάρχει αυτή η διάθεση ελεημοσύνης. Ούτε και το τραφή είναι Χριστόν, ποτιστήνε ενδυθήνε, και εις τη έτερον τούτη συνέπεται, ου προς άπαξ, αλλά διαπαντός και εν πάση, υπό τον αυτού δούλων ταύτα δέχεστε ο Κύριος και Θεός ομολόγησε. Επομένως, τον αδρεύτη ο Χριστός να ποτίζεται, να ενδύεται, Ο Κύριος και Θεός μας το ομολόγησε ότι τα δέχεται από τους δούλους, όχι για μια μόνο φορά, αλλά παντοτινά, όλο χρονικά και σε όλες τις περιπτώσεις. Φαντάσαι τι τελειότητα ζητάει ο Κύριος. Και εκ τούτων, λέει, ένεστη γνώνε, όπως ιδιοποιείται ο Κύριος πάντα των πενήτων και αδελφών ημών, προσμένου τους δικαίους λέγον εμή πείσατε, προσδέτου τους εξαίσθητορων εμή ούτε πείστε. Ωραίο το ρήμα, ιδιοποιείται, τα κάνει δικά του. Όλων των άλλων τα κάνει δικά του. Δηλαδή, όλους τους φτωχούς τους παίρνει απάνω του. Και εσείς γιατί δεν το κάνετε, εσείς γιατί το κάνετε. Σε μένα το κάνατε. Είναι λοιπόν, ούγρατε τους αληθέντες μόνο παρή μόνο ώρα, ουδέ τους αδικηθέντες ή πλέον εκτιθέντες και μεριέτερα παθώντας δεινά, αλλά και τους παροφθέντας ως αρκούν τούτο εις καταδίκην ημών. Επομένως λέει, δεν υπολογίζει μόνο αυτούς που ελεήθηκαν από εμάς ή αυτούς που αδικήθηκαν ή εξαπατήθηκαν, αλλά και αυτούς που παραβλέφτηκαν από εμάς, που τους παραβλέψαμε. Λέει κι άλλα, σε αυτό δεν θα να πω, το μόνο που λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να ανταποκριθεί κανείς μια τέτοια ελεημοσύνη και να έχει το νου του διαρκώς. Βλέπεις, άγιο το κάνας, Μάγιος Ιωάννης Ελεήμων, Μάγιος Φιλάρωτος Ελεήμων, άλλοι άγιοι και σήμερα των ημερών μας, οι οποίοι δεν κρατούσαν τίποτα για τον εαυτό τους. Αλλά λέει, αυτό βέβαια δεν γίνεται, αλλά πώς θα γίνει, γίνεται με έναν τρόπο, αν τα δώσεις όλα και μείνεις φτωχός, όπως είναι ας πούμε ένας μοναχός, τότε δεν έχεις ανάγκη να ψάχνεις για τους φτωχούς ή να ελεείς όλους, γιατί τα έχεις δώσει όλα μια και καλή. Αυτό είναι το μέτρο βέβαια των μοναχών και των αληθινών μοναχών, γιατί υπάρχει μοναχός που μπορεί να συνεχίζει να συγκεντρώνει πλούτο ή να παραβλέπει τους φτωχούς με διάφορους τρόπους, διάφορες δικαιολογίες. Για να ακούσουμε και μια άλλη αγάπη τελειότητος που παρουσιάζει ο Άγιος Σημεών εδώ, που θα σας φανεί και λίγο περίεργο εδώ. Υπάρχουν, λέει, όπως ο διάβολος με τη μορφή του όφεως, τα είχαμε κάποια υποφελή συμβουλή, έτσι θανάτωσε τον άνθρωπο και τον στέρισε τον παράδεισο, έτσι με το ανάποδο τώρα, με το πρόσημα κακίας, μπορεί κάποιος να φαίνεται ότι λέει πονηρούς λόγους για να μπορέσει να καταλάβει, να ανακαλύψει από αυτούς που υποκρίνονται την ευλάβεια και την αρετή και να τους επιστρέψει στη μετάνοια, σωτηρία και στην εξομολόγηση. Και έτσι γίνεται, λέει, συνεργός του Θεού. Έτσι, αυτά είναι, μιλάει για τα μέτρα των Αγίων βέβαια. Μιλάει και για τους διαχριστών σαλούς, αυτό εννοεί εδώ πέρα, έτσι, που υποκρίνονται με διάφορες έτσι καταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το γέροντα αυτό το Φώτιο, το Λαβριώτη που ήταν στη Λέσβο. Άμα όπου βρείτε διαβάστε γι' αυτόν. Διαβάστε γι' αυτό ο διαχριστός αλλό, δείτε πώς, τι άνθρωπος ήταν αυτός. Και όταν έχετε εμπειρασμό να μπείτε στο ίντερνετ, αυτά να κοιτάτε, όχι άλλα πράγματα. Χαζά τώρα, τίποτα. Λοιπόν, να δείτε μόνο τη φωτογραφία σε αυτού του ανθρώπου. Μόνο φωτογραφίες, δηλαδή 2-3 φωτογραφίες, δείτε πώς είναι αυτός ο διαχριστός αλλός. Τους οποίους υποκρίνουν το μορία για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Οι Άγιοι αυτό κάνανε. Κάνουν τη λέει διάφορα για με ευκαιρία άνθρωποι να βγουν, να βγάλουν στην επιφάνεια και να τους διδάξει. Είτε με την αυστηρότητα, είτε με τον καλό τρόπο. Αλλά αυτό μόνο οι Άγιοι. Δεν είμαστε εμείς διαχριστών σαλή, να κάνουμε κουταμάρες. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος στη σαλότητα. Δεν το κάνω καθ' αυτό και οι πατέρες το κατακρίναν σαν θεσμό, να κάνουμε το σαλό. Δεν είναι αυτό. Είναι συγκεκριμένοι Άγιοι που το έχουν. Αυτός μπήκε μια φορά σε μια ταβέρνα σε Αρακοσί που τρώγαν κρέας και τους τα έκανε να γκρέμισε όλα κάτω. Και έλεγε και ένας ιερέας ότι ήμουν, λέει, πολύ της τάξης εγώ και μια φορά που έβρεχε, πάρα πολύ έβρεχε, του λέει: έχετε ο παπαφώτης φέρει τον, βάλτε τον στο σπίτι σου. Παπάς ήταν αυτό, το έλεγε ο ίδιος. Βάλτε τον, λέει, μέσα γιατί έχει ο άνθρωπος. Είναι κατάβρεχτος. Ανοίγει, λέει, την πόρτα και ήταν μέσα στη βροχή, το καλυμμάδι και όλες, μέσα στη λάσπη από πάνω μέχρι κάτω. Πότε βγαίνω εγώ, του δίνω μια καθαρή πετσέτα. Λέει: δεν λέω πετσέτα. Πάει, λύσει το τραπεζομάντιλο. Παίρνει το τραπεζομάντιλο, του σκουμπίζει. Μετά λέει: βγάζει την παντόφλα, πάει στην άλλη μεριά του τραπεζομάντιλου, σκουμπίζει την παντόφλα. Ναι, όλα αυτά είναι διδασκαλία των Αγίων. Για να μην νομίζουμε ότι αυτή είναι η χριστιανική ζωή, η πολλή τάξη, η καθαριότητα, να εμφανιζόμαστε ότι είμαστε στου άλλου νοικοκυρεμένοι και σωστοί. Ναι, οι Άγιοι λοιπόν υποκρίνονται. Αλλά έχει κι άλλο. Λέει, είναι κακό να κρυφακούει κανείς, αλλά αν το κάνει για να γονεδίσει, να λιδωρήσει, να εκπομπεύσει τον άλλο με αυτά που είδε. Αλλά υπάρχει και περίπτωση, λέει, που κάποιος κρυφακούει για να διορθώσει τον άλλον. Ξαναλέω, αυτά είναι των Αγίων. Αυτά θα κάνει ο Άγιος Σημεών, μάλλον. Μόλις έβλεπε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, έβλεπε στην ψυχή του ανθρώπου, σε κάποια. Ακούγε μια συζήτηση κακή, πήγε και στην αυτή, για να ξέρει τι θα κάνει, και μετά με τον τρόπο νουθετούσε τον άλλον για να τον βγάλει από μια δυσκολία, από μια πικρία, από ένα πειρασμό. Έτσι. Λέει πως κάνουν οι Άγιοι. Και λέει επίσης, είδα κάποιον άνθρωπο ο οποίος πότε έκλαιγε για τον ένα, πότε θρυνούσε για τον άλλον και έτυπε το στήθος του σαν να έχει αμαρτήσει αυτός. Έκλαιγε δηλαδή και υπέφερε σαν να έχει αμαρτήσει αυτόν για τις αμαρτίες των άλλων. Που να τα καταλάβουμε αυτά, έτσι. Και επίσης άλλον ο οποίος όταν έβλεπε άλλους να αγωνίζονται χαιρόταν σαν να τα έκανε αυτός. Έτσι. Το ένα είναι συμπάθεια για την πτώση του άλλου και το άλλο είναι να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Ένα δυσκολότατο πράγμα. Το ξέρουμε όλοι αυτό πόσο δύσκολο είναι. Να χαίρεσαι με την καρδιά σου και το καλό του άλλου και να μην μπαίνει το σημείο του φθόνου. Και επίσης είδα κάποιον άλλο, λέει, ο οποίος τόσο πολύ ζητούσε τη σωτηρία των αδελφών του και ώστε με δάκρυα θερμά, με όλη του την ψυχή, παρακαλούσε τον Κύριο ή να σωθούν αυτοί και αυτοί ή και αυτός να κατακριθεί, δηλαδή να πάει στην κόλαση. Αυτά, λέει, σε τι κατάσταση πνευματική είναι αυτοί οι Άγιοι, και λέει ότι είναι νηστάφτην ούπο πεφθακό στην αγάπη, μηδέ ίχνος αυτής εν τη ψυχή θιασάμενος, μηδέ την παρουσίαν αυτής όλος επαισθανθείς, έτη τη γη και τη συντηγή μάλλον, μάλλον δι' υπογήν κρύπτεστε πέθηκε ως πορελογόμενος ασπάλαξ, τυφλός δαδιών και αυτός ως εκείνος και μόνη τη ακοή των επιγής λαλούντων επακροόμενος. Άμα δεν έφτασε αυτή την αγάπη και δεν έχεις δει ούτε ίχνος αυτής της αγάπης, δεν έχεις νιώσει την παρουσία της αγάπης, αυτός, λέει, είναι σαν να είναι σαν τον τυφλοπόντικο, ασπάλαξε τον τυφλοπόντικο κάτω στη γύλη. Αυτός δεν βλέπει τίποτα, μόνο ακούει από πάνω κάτι, έτσι και όποιος δεν έχει φτάσει στην τελειότητα της αγάπης είναι τόσο τυφλός, δηλαδή μόνο ακούει ομιλίες, κηρύγματα περί αγάπης, όπως κάνουμε όλοι, αλλά δεν έχει καμία γεύση της αγάπης αυτής. Τώρα έχει κάποια στάδια, έχει κι άλλα που δεν θα μακρύνω, γιατί λέει ποια είναι τα στάδια με τα οποία φαίνεται η αγάπη. Υπάρχουν διάφορα στάδια και λέει άλλο είναι να μην δάκνεσαι, να μην δαγκώνει τη ψυχή σου και να μην οργίζεται με τις ατιμίες, τις ύβριους, τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Άλλο είναι αυτό. Κι άλλο το ευδοκίνη να αυτής. Κι άλλο, δηλαδή, όταν σου συμβαίνει να χαίρεσαι. Αν μην αγανακτήσεις καλό, να χαίρεσαι. Άλλο το εύχεστε υπέρ των τεάφτα ποιούντων εις εμάς και άλλο το αφιένα ευτής. Άλλο να εύχεσαι για τους άλλους, για το κακό που σου κάνουν, και άλλο να τους συγχωρήσεις. Άλλο λες, Θεέ μου συγχώρεσέ τους, και άλλο να τους έχεις συγχωρήσει. Άλλο είναι αυτό. Έτερον το αγαπάν αυτούς. Και έτερον το αγαπάνε αυτούς ως ευεργέτας από ψυχής, και έτερον τον αερός ανατυπούν τα πρόσωπα ενός εκάστου, και ο γνησίους φίλους απαθώς αυτούς κατασπάζεις εν δάκρυση αγάπης. Άλλο, λοιπόν, είναι επίσης να τους θεωρήσουν ευεργέτες της ψυχής σου με αυτό που κάνουν, γιατί σου δίνουν την ταπείνωση, και άλλο, ακούστε αυτό, να ανατυπώνεις μέσα στην ψυχή σου νοερός τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων σαν να είναι γνήσιοι φίλοι σου και να τους κατασπάζεσαι με δάκρυα αγάπης. Πού ζούμε εμείς τώρα με αυτά που λέει ο Άγιος Σημειών, πού ζούμε? Και επίσης λέει, κάπου μου έχει γραφεί, και κάπου λέει στη συνέχεια ότι είναι άλλο αυτό να το νιώθεις μετά να νιώθεις αυτή την αγάπη και τη συγχωρητικότητα μετά, και άλλο να το νιώθεις αυτή την τελειότητα της αγάπης την ώρα του πειρασμού. Και άλλο να το ξεχνάς μετά και να τον βλέπεις να σε έχει φτύσει, λέει, στο πρόσωπο και εσύ πάλι να νιώθεις την ίδια αγάπη. Αυτό είναι η τελειότητα της αγάπης. Καταλάβατε? Θα σας διαβάσω τώρα το τελευταίο για να δείτε γιατί λέμε πως φτάνουν οι Άγιοι σε μεγάλα μέτρα. Εκείνος, λέει, ο οποίος εκ διαθέσεως τους λιδωρούντας ή αδικούντας ή μισούντας και αποστερούντας αυτών αγαπών και υπερ τούτων ευχόμενος, εις προκοπή εν ολίγο μεγάλη ανέρχεται. Που πραγματική διάθεση, εκείνος που αγαπάει αυτούς που τον λιδωρούν και τον αδικούν, ειλικρινά το κάνει αυτό. Γιατί, ξέρετε, είναι δύσκολο, να μην κάνουμε τώρα τους έξυπνους. Λέμε, ας πούμε, δεν θέλω το κακό του, σε παρένθεση από μέσα, αλλά δεν θέλω και το καλό του. Ή δεν θέλω το κακό του, αλλά έχω μία πικρία. Δεν θέλω αυτό και αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που ζητάει ο Χριστός. Καταλάβατε, αυτό το ερμηνεύει ο Άγιος, ο οποίος το έχει ζήσει. Έχει υποφέρει ο Άγιος Σημαίων Θεολόγος και από μοναχούς και από αρχιερείς και από συνόδους και πολλά πράγματα. Αλλά ήταν μακράν από αυτόν το μίσος, ο φθόνος, η πικρία. Λοιπόν, αν το κάνεις εκ διαθέσεως, λέει, τους αγαπάς και εύχεσαι για αυτούς, εις προκοπή είναι ο λίγο μεγάλη ενέρχεται. Φτάνει σε πολύ μεγάλη προκοπή πνευματική όποιος το κάνει αυτό. Ακούστε, μόνο αυτό το πράγμα. Ακούστε, ενεστήσει καρδίας τούτων γινόμενων, εις άβυσσον ταπεινώσεως και εις δακρύων πηγάς των λογιζόμενων καταφέρει. Όταν έχει, λοιπόν, το κάνει αυτό με αίσθηση της καρδιάς, το νιώθει μες στην καρδιά του Σεβάτου και φτάνει έτσι σε άβυσσο ταπεινώσεως και σε πηγές δακρύων. Φτάνει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή κάνοντας αυτή την προσευχή, εκ βάθους καρδιάς φτάνει σε άβυσσο ταπεινώσεως και πηγές δακρύων. Αυτόν που τα σκέφτεται αυτό τον κατεβάζει σε αυτή την άβυσσο και στις αυτές τις πηγές των δακρύων, στις οποίες καταποντίζεται το τριμερές της ψυχής. Μέσα σε αυτές τις πηγές των δακρύων και στην άβυσσο ταπεινώσεως βαπτίζεται, καταποντίζεται το τριμερές. Το είπε και ο τριμερές. Έτσι, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, τα τρία μέρη. Και οι αρχαίοι το χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, η ψυχή έχει αυτές, ας πούμε, τη δυναμική. Να σκέπτεται, να επιθυμεί και να έχει συναισθήματα. Συναισθήματα, αγάπη κλπ. Όλο αυτό το πράγμα, όλος ο φυσικός κόσμος καταποντίζεται, βυθίζεται μέσα σε αυτή την πηγή της ταπεινώσεως, στην άβυσσο ταπεινώσεως και στις πηγές των δακρύων. Καταλάβατε, δηλαδή που θέλω να πει ότι γίνεται ένας αναβαπτισμός της ψυχής μέσα σε αυτό, αφού ο άνθρωπος με την προσευχή που κάνει, δηλαδή φτάνει σε αυτή την κατάσταση για τους εχθρούς του. Ανάγεται εις ουρανών απαθίας το νουν και θεωρητικό να επεργάζεται. Τον ανεβάζει στον ουρανό της απαθίας, είπαμε την απάθεια, έτσι είναι η απαλλαγή από τα πάθη, τον κάνει θεωρητικό, δηλαδή τι θα πει θεωρητικό, να θεωρεί και δόξα του Θεού. Και τη γεύση της εκείθεν Χριστότητος, πάντα σκύβαλα τα του παρόντος βίου υγείστε πει. Και τότε αφού λοιπόν με τη γεύση, με αυτό που δοκιμάζει, από τη χάρη του Θεού, από τη Χριστότητα, την τελειότητα της αγάπης του που έρχεται από τον ουρανό, γεύεται αυτή τη χάρη και μετά όλα τα άλλα, λέει, στον κόσμο τα θεωρεί σκύβαλα, σκουπίδια, όλα τα άλλα του κόσμου. Και αυτήν την τροφή και πόσην μη είναι ειδόνος ή συχνοτέρως προσίεστε. Ακόμη και το φαγητό του και αυτό που πίνει, το νεράκι του, τι πίνει, και αυτό δεν το κάνει έτσι με ειδονή, έτσι για να το ευχαριστηθεί. Δεν το έχει ανάγκη δηλαδή αυτό. Είναι τέτοια η γεύση της Χριστότητας του Κυρίου, όπου δεν έχει ανάγκη και ούτε πολύ τρώει, ούτε και πολύ, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί τον τρέφει και τον ποτίζει η χάρη του Θεού. Αυτό, προσέξτε, μόνο από αυτό, λέει. Δηλαδή μπορεί να κάνει όλα τα άλλα, γιατί τους κυνηγάει ο Άγιος Σημειών, τους μοναχούς κάνει μια φορά και τους πρόθυμους, ότι λέει κάνουμε χαμηκητία, δικαιμόμαστε στο πάτωμα, νηστεύουμε, προσευχόμαστε, αγρυπνούμε, όλα αυτά, εάν δεν γίνονται για αυτό το σκοπό και δεν δουν εκεί, δεν έχει αξία. Αν συγχωρήσουμε στον εχθρό εξ όλης της καρδίας σου, μέσα από το βάθος της υπαρξιός σου και εύχεσαι γι' αυτόν, τότε ο Θεός σου δίνει αυτή την κατάσταση την πνευματική. Δηλαδή σου δίνει δάκρυα, ταπείνωση και μέσα αυτό όλη η ψυχή του ανθρώπου δια της χάρης του βυθίζεται μέσα αυτό και βγαίνει απαθής, καθαρή στον ουρανό και από εκεί παίρνει τη χάρη και μετά δεν του νοιάζει τίποτα. Όλοι οι Άγιοι ήταν αυτό. Όλοι οι Άγιοι ήταν αυτό. Γι' αυτό είπα για τον πατέρα Φώτιο το Λαυριό, τον Παπαφώτιο, δείτε αυτό το πράγμα. Αν το δείτε, βγήκε ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο που έβγαλε κάποιο σύλλογο εκεί, τοπικό, πάρα πολύ ωραίο, με όλε αυτέ τι φωτογραφίε. Ο άνθρωπο ο οποίο είναι. Δεν αγαπάει τίποτα από τον κόσμο. Ξυπόλυτο. Ή τον μπαίνω με μια παντόφλα και το άλλο χωρίς τίποτε. Αλλά λέει, τον βλέπεις ότι η χάρη του Θεού λάμπει στο πρόσωπό του. Δεν θέλει τίποτα από τον κόσμο. Έτσι. Ξέρει να αγαπά, να συγχωρεί τους άλλους και να υπηρετεί τον Χριστό και τους αδελφούς. Αυτό είναι. Μόνο αυτά ήθελα να σας πω. Πάρα πολλά είπα. Ξέφαγα και από την ώρα που χρειάζεται. Αλλά νομίζω ότι ενώ δεν κάνουμε τίποτα από αυτά, εγώ για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι μας δίνει χαρά όταν ακούμε τους Αγίους και βλέπουμε ότι οι Άγιοι πραγματικά είχαν κάνει αυτά που λέει ο Χριστός. Τι θα πει να αγαπήσεις τον εχθρό σου, αυτό είναι. Τι θα πει να εύχεσαι για αυτόν που σου κάνει κακό, εύχεσαι στήριξος υπέρ των επηρεαζόντων ημάς, έτσι, υπέρ των μισούντων ημάς. Γιατί σου το λέει, για να σου δώσει αυτά. Αν δεν τα κάνεις, δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα. Ούτε εδώ ούτε εκεί. Πρέπει να είσαι. Και λέει, έχω χάσει και μία τη συνέχεια εδώ. Πάλι λέει το ίδιο πράγμα. Εάν δεν έφτασες σε αυτή την αγάπη, δεν έχεις κάνει τίποτα. Μην νομίζεις ότι είσαι τίποτα. Περιπατείς εν το σκότι. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τώρα αυτή την προσπάθεια και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή που πλησιάζει. Ας κάνουμε προσπάθεια να συγχωρήσουμε ειλικρινά τους άλλους. Μην υποκρινόμαστε ότι δεν έχουμε τίποτα με κανένα. Μην υποκρινόμαστε ότι δεν έχουμε τίποτα με κανένα. Ας κοιτάσουμε τον εαυτό μας με ειλικρίνεια και στο χώρο της εργασίας μας και μέσα στην οικογένεια και στα πέριξ και συγγενείς της οικογένειας και σε γειτόνους και σε γνωστούς και στο παρελθόν και στο παρόν, να εξετάσουμε και να κάνουμε μια προσπάθεια να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, ο οποίος έκανε τα πάντα και θυσίασε τον εαυτό του για να μας φέρει σε αυτή την τελεία αγάπη. Γιατί αν έχουμε αυτή την τελεία αγάπη, θα είμαστε προσκολλημένοι. Αν μεσολαβεί αυτή η αδιαφορία προς τον πόνο του άλλου ή η κακότητα ή ο φθόνος, τότε είμαστε μακράν του Θεού και επομένως δεν μπορούμε να είμαστε και εμείς μέλη αληθινά και γνήσια του σώματός σου της Εκκλησίας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσατε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ιωάννου Φωτόπουλου με θέμα «Αγάπη, προσευχή και συγχωρητικότητα» στη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασί μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητό σοι, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στη σημερινή μας εκπομπή θα διακόψουμε για λίγο την μελέτη και ερμηνεία του Ιερού Κειμένου της Αγίας Γραφής, προκειμένου να σχολιάσουμε παρατηρήσεις ή να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ακροατών της εκπομπής μας. Επ' ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι δια του τηλεφώνου εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και αφήνουν μηνύματα για την εκπομπή μας. Αυτό ανανεώνει τη διάθεσή μας και μας δίνει ερεθίσματα ώστε με τη χάρη του Θεού η εκπομπή μας να ανταποκρίνεται στο σκοπό και τις πνευματικές αναζητήσεις των ακροατών της. Με αυτούς τους ακροατές, με όλους εσάς δηλαδή, έχουμε την αίσθηση ότι συμμαθητεύουμε στο Λόγο του Θεού, συμμελετούμε και συνερμηνεύουμε με τη χάρη του Θεού και πάντοτε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, όπως εκείνη διαφυλάσσει, ερμηνεύει, διδάσκει το Λόγο του Θεού. Ας ευχαριστήσω δε στο σημείο αυτό και τις τηλεφωνήτριες οι οποίες απαντούν στα τηλεφωνήματά σας και κρατούν τα μηνύματά σας. Ορισμένοι ακροατές μας εξέφρασαν την αντίρρησή τους ως προς αυτήν την ίδια την ουσία της εκπομπής μας, που είναι όπως γνωρίζετε η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Διατύπωσαν δηλαδή επιφυλάξεις για το αν και κατά πόσον θα πρέπει να ασχολούμεθα με τη μελέτη και ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή αυτές οι επιφυλάξεις αδιατυπώθηκαν κάπως επίμονα και επειδή ίσως το θέμα ενδιαφέρει και άλλους από τους ακροατάς μας, θεώρησα υποχρέωσή μου να αφιερώσω κάποιο χρόνο για να απαντήσω στις επιφυλάξεις αυτές. Βέβαια, είναι σε όλους όσους τακτικά ακούν την εκπομπή μας γνωστό ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θίγουμε το θέμα αυτό. Πολλές φορές μας δόθηκε και στο παρελθόν η ευκαιρία να μιλήσουμε για την αναγκαιότητα και την αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Θα διαβάσω αντιπροσωπευτικά δύο από τα μηνύματα τα οποία έφτασαν στο στούντιό μας. Δεν πρέπει, λέει κάποιος ο ακροατής, να ασχολείστε με την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να αναλύουμε μόνο την Καινή Διαθήκη. Και άλλοι παρόμοια. Δεν πρέπει να προβάλλετε το περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης, διότι είναι γεμάτη από ακατανόμαστες πράξεις. Απαντώντας στην πρώτη από αυτές τις ενστάσεις, θα πρέπει να πω ότι ακριβώς επειδή είμαστε Ορθόδοξοι, θα πρέπει να αναλύουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή και όχι εκλεκτικά ότι εμείς καταλαβαίνουμε, ότι εμείς, ότι σε εμάς αρέσει, ότι εμείς νομίζουμε ωφέλιμο και σωστό. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγία μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν ένα σύνολο. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μαζί είναι η Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο που μας ομιλεί περί της Αποκαλύψεως του Θεού. Με άλλα λόγια, είναι η βίβλος του Θεού. Επομένως, η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης είναι υποχρέωσή μας. Αιρετική καταντούμε όταν επιλέγουμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι εμείς νομίζουμε ωφέλιμο από την Αγία Γραφή. Αποτελεί λοιπόν αίρεση το να απορρίπτουμε κάποια μέρη ή βιβλία της Αγίας Γραφής. Πολύ περισσότερο αποτελεί αίρεση το να απορρίπτουμε την μία από τις δύο διαθήκες του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό το θέμα θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας τις γνώμες μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίες θα είναι πολύ πιστικές ως προς το σημείο αυτό. Ας μην ξεχνούμε, η Παλαιά Διαθήκη είναι η προϋπόθεση της Καινής Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη μας οδηγεί στην Καινή Διαθήκη. Και όποιος μελετά την Καινή Διαθήκη δεν μπορεί παρά να οδηγηθεί κατά ανάγκη και στη μελέτη της Παλαιάς. Διότι η Καινή Διαθήκη συνεχώς, όπως θα δούμε, μας παραπέμπει στην Παλαιά και επικαλείται τη μαρτυρία της Παλαιάς για να δηλώσει και να αποδείξει την αλήθεια των λεγόμενων της. Έτσι λοιπόν, απαντώ στον αγαπητό ακροατή ή ακροάτρια ότι εάν πρέπει να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, ασφαλώς γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και την Παλαιά. Και παρακαλώ, δώστε την προσοχή σας για να δείτε ότι η Καινή Διαθήκη μας υποχρεώνει να μελετήσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Και αν δεν μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης παραμένουν ανερμήνευτα, σκοτεινά και ακατανόητα. Αυτός ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός, ομιλώντας στα Ευαγγέλια, αναφέρεται τακτικότατα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η αλήθεια φαίνεται ξεκάθαρα σε πολλά χωρία, από τα οποία εκλεκτικά θα αναφέρω μερικά. Ο Κύριός μας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στίχο 26, ομιλεί προς τους Ιουδαίους και τους παρουσιάζει την διδασκαλία περί Αναστάσεως των νεκρών. Ισχυρότατο επιχείρημα για να πιστούν οι Ιουδαίοι, αντλεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός από την Παλαιά Διαθήκη. «Περι δε των νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωται εν τη βίβλο Μωυσέως, επί του βάτου, πως είπεν αυτό ο Θεός λέγον, εγώ ημί ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ουκ έστειν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, ημί σουν πολύ πλανάστε». Για το ότι ανίστανται οι νεκροί, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή τότε με τη βάτο ότι είπε σε αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ? Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Εσείς λοιπόν πολύ πλανάστε. Το βιβλίο του Μωυσέως ο Κύριος Ιησούς Χριστός το επικυρώνει ως βιβλίο του Θεού, και όσα λέγονται μέσα σε αυτό είναι λόγος Θεού. Είπεν αυτό ο Θεός, Μέσα επομένως από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Ποιος μας το λέει αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα πλανώνται εκείνοι που δεν διαβάζουν εν τη βίβλο Μωυσέως κατά το λόγο του Κυρίου τα λόγια του Θεού. Και επίσης ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει προς τους Ιουδαίους, 22ο κεφάλαιο στίχος 29, πλανάστε μη ειδώτες τας γραφάς. Πέφτετε σε πλάνη επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές. Και για ποιες γραφές ομιλεί εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Για την Καινή Διαθήκη? Όχι βέβαια, διότι ακόμη ως κείμενο δεν είχε γραφτεί. Εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Επομένως, η άγνοια της Παλαιάς Διαθήκης μπορεί να γίνει αιτία και αφορμή πλάνης όπως για τους Ιουδαίους. Προχωρούμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο 24, στίχο 27. Μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος πορεύεται προς Εμαούς και συναντά τους δύο μαθητές του. Εκεί αρχίζει να τους ομιλεί για το πάθος και την Ανάστασή του. Τι χρησιμοποιεί ως βάση για να τους μιλήσει για τα μεγάλα αυτά και σωτηριώδη γεγονότα? Χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη. Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί εαυτού. Και άρχισε λοιπόν από το Μωυσή και από όλους τους προφήτες και ερμήνευε σ' αυτούς μέσα από όλες τις γραφές τα όσα αφορούσαν τον εαυτό του. Ο Κύριός μας επομένως ερμηνεύει ολόκληρη εν πάσες τες γραφές, ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Από όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνεύει τα γεγονότα που σχετίζονται με τον εαυτό του. Χρησιμοποιεί επομένως ως βάση κατανοήσεως την Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος. Και ακόμη περισσότερο, πρώτης αναλήψεώς του σε όλους πλέον τους μαθητές ο Ιησούς Χριστός θα πει: είπε δε αυτής ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένε τας γραφάς. Τους είπε στους μαθητές του ο Κύριος Ιησούς Χριστός: πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Και τότε τους άνοιξε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές. Είναι καταπληκτικό το νόημα του χωρίου. Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης αποδεικνύει σε μας και μας βοηθά να καταλάβουμε ότι οι επαγγελίες του Θεού εκπληρώνονται. Και ακόμη, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που ανοίγει το νου των ανθρώπων για να καταλάβουν τις γραφές. Και θα το επαναλάβω. Ποιες γραφές εννοεί εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Την Παλαιά Διαθήκη. Όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Χρειαζόμαστε λοιπόν φωτισμό Θεού. Και χωρίς βεβαίως αυτόν τον φωτισμό είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη, και όταν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα κιόλας το απορρίπτουμε. Εκείνο επομένως που έχει σημασία είναι να ζητούμε το φωτισμό του Χριστού, ώστε εμείς να μπορούμε να ανεβούμε υψηλότερα και να καταλάβουμε γιατί ο Θεός θέλησε να παραδοθούν σε μας γραμμένα τα όσα η Παλαιά Διαθήκη λέει, να ανεβούμε εμείς προς το ύψος των θείων νοημάτων και όχι να προσπαθούμε να περάσουμε τα νοήματα του Θεού μέσα από το δική μας λογική και πολλές φορές να κάνουμε το λάθος, να τα απορρίπτουμε με βάση πάλι τη δική μας λογική.

σήμερα, απαντώντας σε παρατηρήσεις και ερωτήματα ακροατών μας, ομιλούμε για την αναγκαιότητα και την αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Ήδη παρακολουθήσαμε πως αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ερμηνεύοντας τα γεγονότα που αφορούν τον εαυτό του και το δικό του το έργο, χρησιμοποιεί ως βάση την Παλαιά Διαθήκη και προτρέπει στην μελέτη και ερμηνεία της. Αυτός δε ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει στον άνθρωπο την δύναμη και τη φώτιση ώστε να κατανοεί τα ιερά κείμενα και εν προκειμένου τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και οι Άγιοι Απόστολοι στο κήρυγμά τους συνεχώς χρησιμοποιούν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και παραπέμπουν σε αυτό. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων θα συναντήσουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Μωυσής μαρτυρεί για τον ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Αυτήν ακριβώς την μαρτυρία επικαλείται η Καινή Διαθήκη στο βιβλίο των Πράξεων, 3ο κεφάλαιο, στίχος 22-23. Ο Μωυσής προς τους πατέρες είπεν ότι προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς ημάς. Ο Μωυσής είπε στους πατέρες ότι θα αναστήσει ο Κύριος ο Θεός έναν προφήτη από τους αδελφούς σας σαν εμένα, αυτόν να ακούτε σε όλα όσα θα σας πει. Είναι από το βιβλίο του Δευτερονομίου, το χωρίο, 18ο κεφάλαιο, στίχοι 15, 18 και 19. Τη μαρτυρία λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης επικαλούνται οι Απόστολοι για να διδάξουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος από το Θεό. Επίσης στο βιβλίο των Πράξεων διαβάζουμε: «Κατά δε το Ιωθώς το Παύλο εισήλθεν προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διελέγετο αυτής από τον γραφόν, διανοίγων και παρατιθέμενος ότι τον Χριστόν εδιπαθήν και αναστήνε εκ νεκρών». Τρία Σάββατα έρχεται ο Παύλος στη συναγωγή και χρησιμοποιώντας την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, αποδεικνύει ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Επίσης, ενώ βρίσκεται στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος, δέχεται επισκέπτες οι οποίοι κάθε μέρα πήγαιναν σε αυτόν εκεί που ήταν φιλοξενούμενος και εκείνος τους παρουσίαζε την Βασιλεία του Θεού και τους έπειθε για όσα αφορούν τον Ιησού Χριστό από το νόμο του Μωυσέως και από τους προφήτες από το πρωί έως το βράδυ. Επομένως, από το πρωί έως το βράδυ ο Απόστολος Παύλος ασχολείται με την ερμηνεία, τη μελέτη και τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές του, τους ακροατές του, να καταλάβουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και τα περί του Ιησού Χριστού. Πράξεων, κεφάλαιο 28, στίχος 23. Προς δε το μαθητή του τον Τιμόθεο τον αγαπημένο, στη δεύτερη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, κεφάλαιο 3, στίχος 14, του λέει: «Εσύ να μένεις σε αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό, οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ό,τι βρίσκεται στη γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αληθείας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός,
ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος και κατηρτισμένος για κάθε καλό έργο. Ακούσατε πόσα είπε ο Απόστολος Παύλος. Και όλα αυτά για την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί μόνο αυτή ήταν γραμμένη τότε και αυτήν τη γραφή μελετούσε ο Τιμόθεος. Αυτή μελετούσε από τη βρεφική του ηλικία. Αυτή η Παλαιά Διαθήκη είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μπορεί να κάνει τον άνθρωπο σοφό, μπορεί να τον οδηγήσει στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό και βεβαιώνει πως πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία. Ολόκληρη η Αγία Γραφή, ό,τι βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, για αυτήν ομιλεί, είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού, είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για να ελεγχθεί η πλάνη, για να διορθωθούν λάθη, να διαπαιδαγωγηθεί ο άνθρωπος σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός, για να είναι ο άνθρωπος τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο. Βλέπετε πόσα λέει ο Απόστολος Παύλος για την αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το λόγο του Μεγάλου Αποστόλου και πώς μπορεί να λέει ότι διαβάζω την Καινή Διαθήκη αλλά δεν διαβάζω την Παλαιά και μόνο την Καινή Διαθήκη πρέπει να διαβάζω. Εάν διαβάζεις, αδελφέ, την Καινή Διαθήκη, τότε άκουσε το λόγο του Αποστόλου Παύλου που σου λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη και η αξία της μεγάλη για να μπορέσεις να βρεις το δρόμο της σωτηρίας και το δρόμο της αλήθειας και να είσαι άνθρωπος του Θεού τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο. Επίσης ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει πως όσα προεγράφει στην ημετέραν διδασκαλία προεγράφει είναι αδια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Όσα προεγράφησαν, όσα γράφτηκαν από πριν στην Παλαιά Διαθήκη για δική μας διδασκαλία γράφτηκαν. Επομένως πρέπει να τα διαβάζουμε ώστε με την υπομονή από τη μια και με την παρηγοριά και την παρακίνηση που μας δίνουν οι γραφές, η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, να έχουμε την ελπίδα. Και ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, ενεργής και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον. Το ότι τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης είναι λόγια Θεού το βλέπουμε ξεκάθαρα και στην προς Εβραίους επιστολή, η οποία μάλιστα, όπως θα ξαναπούμε στη συνέχεια, είναι και ένα εγχειρίδιο ερμηνευτικής της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μελετούμε και να κατανοούμε την Παλαιά Διαθήκη. Αρχίζει λοιπόν η επιστολή αυτή με τα λόγια «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλαιο Θεός λαλήσας της πατράσιν εν της προφήτες επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ». Πολλές φορές και με πολλούς τρόπους και παλαιά ο Θεός ελάλησε στους πατέρες μας με τους προφήτες. Πού είναι όλα αυτά γραμμένα? Στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα ο Θεός ομιλεί μέσα από το κείμενό της. Και επεσχάτων των ημερών ελάλησεν ημίν εν ιώ. Και τελευταία μίλησε σε μας με τον Υιό Του. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός εις Χριστόν, προετοιμάζει τις καρδιές μας, δημιουργεί θα λέγαμε τις προϋποθέσεις για να κατανοήσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να τον δεχτούμε. Γι' αυτό άλλωστε γράφτηκε. Και ακόμη ο Απόστολος Πέτρος θα μας βεβαιώσει ότι υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Για ποιους Αγίους Θεού ανθρώπους μιλάει εδώ ο Απόστολος Πέτρος? Ότι λάλησαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είναι οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Και όλοι εμείς ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως ότι πιστεύουμε εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα μας ομιλεί μέσα από την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης.
Επομένως, η Παλαιά Διαθήκη είναι Αγία Γραφή. Είναι η διδασκαλία του σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Είναι η ιστορία της σωτηρίας. Εκείνοι που μελετούν την Αγία Γραφή βρίσκουν την ιστορία του Ιησού Χριστού ήδη από τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης. Θυμηθείτε το πρώτο Ευαγγέλιο που προαναγγέλει τον ερχομό του στον κόσμο. Και στη συνέχεια όλα τα βιβλία ένα προς ένα μας δίνουν προτυπώσεις ώστε να κατανοήσουμε τον Ιησού Χριστό όταν έρθει στον κόσμο και σε εμάς που είμαστε μετά Χριστόν να θαυμάσουμε τα μεγαλεία του Θεού και να καταλάβουμε πως αυτός ο Θεός ήταν και είναι διαρκώς παρόν στην ιστορία και κατευθύνει τα πράγματα προς τη σωτηρία του κόσμου επιτελώντας το έργο της Θείας Οικονομίας.

ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Με τα πολλής χαράς βλέπω ότι το ενδιαφέρον των ακροατών μας είναι ζωντανό. Πολλές ερωτήσεις έρχονται στο στούντιό μας και μάλιστα ερωτήσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε καθημερινά να μελετούμε την Αγία Γραφή και πληροφορίες γύρω από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Για τούτο υπόσχομαι να συνεχίσουμε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει ως σκοπό να κατανοήσουμε την αξία και τη σημασία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης και την επομένη φορά. Θα συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε τα όσα λέμε για την σχέση Καινής και Παλαιάς Διαθήκης και οι ερωτήσεις που έρχονται σήμερα θα απαντηθούν την επομένη φορά. Από τα όσα μέχρι τώρα είδαμε σε κείμενα της Καινής Διαθήκης αποδεικνύεται ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι στραμμένες προς τον Χριστό. Η πρώτη τον αναμένει και τον προαναγγέλει. Η δεύτερη, η Καινή Διαθήκη, βλέπει σε αυτόν και αναγνωρίζει τον Κύριό της, τον ενανθρωπίσαντα Θεό, το Σωτήρα του κόσμου. Και οι δύο διαθήκες επομένως τον έχουν σαν επίκεντρό τους. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει, αξίζει μάλλον, να δούμε τι μας λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Προέλαβε την Καινήν η Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιάν η Καινή. Και πολλάκις είπων ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ τον ένα δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν Καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά, προέλαβε γάρ τα Παλαιά, ου κεσβέστη τα Παλαιά, ερμηνεύθη γάρ εν τη Καινή. Με ενθουσιασμό, βαθιά πίστη αλλά και γνώση των μυστηρίων του Θεού, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κυμνούμενος από το Άγιο Πνεύμα, μας ομιλεί για την άμεση σχέση των δύο διαθηκών, Παλαιάς και Καινής, και λέει: «Η Καινή, η Παλαιά Διαθήκη προέλαβε την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη την ερμήνευσε η Καινή». Και πολλές φορές το είπα ότι και οι δύο διαθήκες και οι δύο δούλες και οι δύο αδελφές γύρω από τον ίδιο Κύριο περιφέρονται. Κύριος αναγγέλλεται από τους προφήτες. Χριστός κηρύσσεται ο ίδιος στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι καινούρια όσα μας λέει η Καινή, διότι έχουν ήδη υποθεί στην Παλαιά και δεν έσβησαν τα Παλαιά, ερμηνεύθηκαν στην Καινή. Και ο Ιερός Αυγουστίνος σχεδόν το ίδιο νόημα αποδίδει λέγοντας ότι η Καινή Διαθήκη κρύβεται στην Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται στην Καινή. Άρα η σχέση είναι άμεση και κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει καμία από τις δύο παιδίσκες, τις δύο αδελφές, οι οποίες δείχνουν τον ένα Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και αυστηρά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην ομιλία του που αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, απαντά σε εκείνους που αμφισβητούν την αξία της μελέτης ορισμένων βιβλίων ή και ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης. Θα έλεγα ότι αυτά που θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αμέσως τώρα είναι άμεση απάντηση στις αντιρρήσεις των ακροατών μας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι, όπως ξέρουμε, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας και εκφράζει την πίστη της Εκκλησίας και την παράδοσή της. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Τίποτε περιττό ούτε χωρίς σημασία δεν υπάρχει στη γραφή. Αλλά όμως υπάρχουν μερικοί τόσο μαλθακοί και ανόητοι και ανάξιοι των ουρανών, ώστε και ολόκληρα βιβλία να νομίζουν ότι είναι περιττά,
όπως το Λεβιτικό, ο Ιησούς του Ναβί και άλλα περισσότερα. Κατά αυτόν τον τρόπον και την Παλαιά Διαθήκη πολλοί εκ των ανοήτων απέρριψαν και προχωρούντες με την κακή αυτή συνήθεια περιέκοψαν πολλά και από την Καινή Διαθήκη. Αλλά καθώσον αυτοί μεθύουν και ζουν ζωή σαρκική, δεν ασχολούμεθα και πολύ μαζί τους. Εάν όμως κάποιος είναι εραστής της σοφίας και φίλος της πνευματικής ακροάσεως, ας ακούει ότι εκείνα που φαίνονται μικρά εις τη γραφή δεν ευρίσκονται στην τύχη και χωρίς λόγο, και ότι η Παλαιά Διαθήκη πολύ κέρδος αποφέρει. Όλα αυτά είναι τύποι και γράφτηκαν προς δική μας νουθεσία. Για τούτο και ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο έλεγε: «Πρόσεχε τι αναγνώσει και τι παρακλήσει». Ορίζοντας σε αυτόν να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτόν που ήταν άνθρωπος, που είχε τόσο πνεύμα, ώστε και δαιμόνια να αποδιώκει και νεκρούς να ανασταίνει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στο σημείο αυτό, είναι ξεκάθαρος. Είναι, θα λέγαμε, καταπέλτης κατά κάποιων αιρετικών της παλαιάς εκείνης εποχής που αμφισβητούσαν τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και άλλων βιβλίων της Αγίας Γραφής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ξεκάθαρα λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ιερό κείμενο και κατά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου θα πρέπει όλοι να τη μελετούμε, διότι η ωφέλεια από αυτήν είναι μεγάλη. Και όπως ξέρουμε, ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μελετούσε την Παλαιά Διαθήκη και ερμήνευε την Παλαιά Διαθήκη στο ποιμνιό του, όπως και πολλοί πατέρες οι οποίοι ολόκληρα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ερμήνευσαν και πολλές ομιλίες αφιέρωσαν για να βοηθήσουν το ποιμνιό τους να μελετά την Παλαιά Διαθήκη. Επίσης και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς θα μας πει: «Μία της αληθείας η οδός, αλιστάφτην καθάπερι σαέναων ποταμών εκραίουσι τα ρήθρα, άλλα άλλοθεν, ο αυτός Θεός ο αμφωτέρων των διαθήκων, της παλαιάς και της καινής χορηγός εστίν». Μία είναι η οδός της αλήθειας. Και σε αυτήν έρχονται, όπως ακριβώς από τους παραποτάμους στο μεγάλο ποτάμι, έρχονται τα θεία νοήματα. Ο ίδιος Θεός είναι Θεός των διαθήκων, και της παλαιάς και της καινής, και αυτός και τις δύο τις έδωσε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Άγιοι Πατέρες, στοιχώντας στους Αγίους Αποστόλους τη γραμμή των Αγίων Αποστόλων και αυτού του Κυρίου Ιησού Χριστού, μας προτρέπουν στην μελέτη της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης εν προκειμένου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Καινή Διαθήκη δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση στη ζωή μας. Κάποιος ακροατής γράφει ότι πρέπει βεβαίως να μελετούμε και την Καινή κάθε μέρα. Ασφαλώς η Παλαιά Διαθήκη μας βοηθά να κατανοήσουμε την Καινή. Εκείνος είναι ο σκοπός. Αλλά μελετώντας την Καινή να μην υποτιμούμε την Παλαιά. Η ώρα μας όμως συμπληρώθηκε και έχουμε ακόμη πολλά να πούμε πάνω στο θέμα αυτό και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επομένη μας εκπομπή. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δε ο μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνει να λυθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν, κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν, ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήν σε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσόν με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

19 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας θυμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα,

κρίζης ευκλεούς, Θεοδόρη τον κλίμα, ανέτηλα σημείν, του Κυρίου αυτόπτα Απόστολε, Θεάδελφε, του Χριστού Κήρυξ πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων, καρπίσου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος.

του τεχθέντος δεσπότου και αδελφού, χρηματίσαντος πάντων των εκλεκτών, Ιούδα μακάριε, αδελφός σε χρημάτισας, και υπ' αυτού Απόστολος εις πάντα τα πέρατα απεστάλης πανέφημε. Των λόγων της πίστεως πάση κατασπήρων και φωτίζων του σκότη αγνίας δουλεύοντας, πονηρό κοσμοκράτορη. Δια τούτο βόμενση πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

Ιούδα μακάριε, Χριστού μαθητής γιαγιάννησε, του σαρκοθέντος Θεού ημών. Υφού ως πρόβατον μέσων λύκων όντως απεστάλεις, λόγος σου την τούτον μεταπλάτων δισέβιαν προς την ευσέβιαν και την ένθεον επίγνωσιν της τριάδος, όθεν ευφημούμεν σε. Ιούδα θεόπνευστε, ακτής του ηλίου γέγονας, του εκπαρθένου εκλάμψαντος και κατεφώτισας ευσεβών καρδίας και των επικείμενων τη κτήση σκοτασμών απεδίωξας και νυν οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα

Ιούδα θαυμάσιε, βολής απεστάλης πλήτουσα και παντελώς αφανίζουσα δαιμόνων φάλαγγας και τους υπεκείνων πληγωθέντας χάριτη του μόνου θεραπεύων Θεού ημών. Ων νύν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

19 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Και συγγενία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών, ο Ιούδα, και πάθη. Έχεις κάθε δικαίωμα, Ιούδα, να καυχέσαι και για τη συγγένειά σου με τον Χριστό και για το ότι ανήκεις στον χορό των μαθητών του και για τον μαρτυρικό σου θάνατο. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας στο Ευαγγέλιο του Λουκά και στις Πράξεις των Αποστόλων ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου, ενώ στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου ονομάζεται Θαδαίος και Λεβαίος. Θεωρείτο αδελφός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όντας τέκνο του μνήστορα Ιωσήφ, και ήταν γνήσιος αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου. Έχει γράψει την ομώνυμη καθολική επιστολή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Η επιστολή δε αυτή έχει δογματικό περιεχόμενο και γραμμένη με την καθοδήγηση και, τον πλούσιο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, είναι εξαιρετικά διαφωτιστική. Τον Ιούδα τον απέστειλε ο ίδιος ο Κύριος να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εκείνος ανέλαβε με μεγάλη προθυμία και αγαλίαση την ύψιστη αυτή αποστολή. Έτσι λοιπόν, ως αδελφός του Κυρίου και μυσταγωγός, αφού πειρακτώθηκε σαν άνθρακας από τη λαμπρότητα εκείνου, κατέφλεξε κάθε πλάνη και οδήγησε τους ανθρώπους στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Και πραγματικά, σύροντας ο Απόστολος το ζυγό του Σωτήρος Χριστού, άνοιγε βαθύ το αυλάκι και σπέρνοντας το σπόρο της πίστεως και ευσεβίας σε όλη την οικουμένη, είχε πλουσιότατη την καρποφορία. Ο Απόστολος Ιούδας πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και στα γειτονικά έθνη και φώτισε τους λαούς αυτούς. Επίσης πήγε και κήρυξε στην πόλη της Έδεσσας. Ακολούθως πήγε στον τοπάρχη Αύγαρο, τον οποίο και θεράπευσε από τη λέπρα. Ύστερα πήγε στην πόλη Αραρά. Εκεί, ενώ κήρυτε το λόγο του Ευαγγελίου, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και αφού τον κρέμασαν, τον έπληξαν και τον θανάτωσαν με τα βέλη τους. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Απόστολος Ιούδας παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Στην επιστολή του ο Ιούδας, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, κατονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου, εννοείται του αδελφοθέου. Δεν είναι λοιπόν ο Ιούδας αυτός από τον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου, ο γνωστός και από το επώνυμο Θαδαίος Ηλεβαίος, αλλά είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, ένας δηλαδή από τα τέκνα του Ιωσήφ, τα οποία αυτός είχε να αποκτήσει από γάμο του προτού μνηστευθεί την αϊπάρθενο Θεοτόκο. Στον κύκλο των μαθητών προσθέθηκε μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Επομένως, κάποια στοιχεία στο συναξάριο αναφέρονται και στον Ιούδα, τον μαθητή του Κυρίου, δηλαδή τον Ιούδα Ιακώβου ή Θαδαίο Λεβαίο, και στον Ιούδα τον αδελφό του Ιακώβου, του αδελφοθέου, τον συγγραφέα της ομώνυμης καθολικής επιστολής.

Να πούμε ακόμα ότι στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 13, στίχος 55, αναφέρονται ως αδελφοί του Κυρίου τα τέκνα του μνήστορα Ιωσήφ από την πρώτη του γυναίκα. Ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας.

Χριστού σε συγγενήν, ο Ιούδα ειδώτες και μάρτυρα στερών, ιερός εφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων τη λύσην ευχές σου λαμβάνομεν. Εκρίζεις ευκλεούς Θεοδόρη τον κλίμαν, ανέτηλα σημείν του Κυρίου αυτόπτα Απόστολε, Θεάδελφε, του Χριστού Κήρυξ πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων καρπίσου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος.

Δεύτε τον θεάδελφον μαθητήν και της ευσεβίας των φωστήρα των θεαυγήν υμνήσομεν πόθο. Χαίρε αυτοβόντες, Απόστολε Ιούδα, Χριστού διάκονε.

19 του μήνα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 19 του Ιούνιου, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Και συγγενία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών, ο Ιούδα, και πάθη 9 και 10 βελέσιν Ιούδας θνίσκει.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου.

ένας αρκοσάγγελος των μοναστών κορονής, ο άσαρκος άνθρωπος των ουρανών οικιστής, ο θείος Παΐσιος, χαίρητη αυτού μνήμη συνημήν εορτάζων, νέμη τη σκοπιώσει δι' αυτόν θείαν χάριν, διό εν προθυμία πολύ τούτον τιμήσομεν.

Κώστης ερήμου, πολιούχων και κοσμήτορα, και των οσίων εγκαλόπισμα και σέμνομα, μακαρίζομεν σε πάντες Θεού θεράπων. Σίγαρ όφθης εκπαιδός όλος θεόληπτος, και προσφόρος της ή κλίση πεπολίτευσε. Δύο κράζομεν χέρις Πάτερ Παΐσιε.

το Χριστό εκ βρέφους ανατεθείς, ύφξησε εις μέτρων ηλικίας πνευματικής και τον ενερήμο στήλος φωτός εφάνης, Παΐσιε παμάκαρ, Αιγύπτου βλάστημα.

Θεόσιος Παΐσιος, μόλις έφτασε σε όριμη ηλικία, αναχώρησε δια την έρημον και ετάχθην υπό την υπακοήν του Αγίου Παμβό. Εκεί έλαβε το αγγελικό σχήμα, έγινε μοναχός και μιμήθη στις αρετές των γέροντά του. Και ζηλωτής καθώς ήταν της ησυχίας, εζήτησε να φύγει εις πιο μακρινήν έρημον για μεγαλύτερη άσκηση. Εκεί έτρεχαν και τον έβρισκαν πλήθη μοναχών και λαϊκών, δια να το συμβουλευτούν και να απολαύσουν τις πνευματικές του νουθεσίες. Εις τον καθέναν έλεγε τα πρέποντα και κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Οι ασκήσεις και οι πνευματικοί του αγώνες του έδωσαν παρησίαν μεγάλη προς το Θεόν. Τώρα από τον ουρανόν πρεσβεύει για όσους τον επικαλούνται. Εκοιμήθη εν ειρήνη εις μεγάλην ηλικίαν, τη 19η Ιουνίου το 370.

19 του Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Τη αυτή μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου. Τη αυτή μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ζήνωνος. Τη αυτή μέρα, η μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, και πάλι μαζί στην εκπομπή μας τη γνωστή. Και θέλω να αναφερθώ σε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια της Εκκλησίας μας. Ήτανε η διημερίδα διεπιστημονική σύναξη της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου και Οικογένειας, η οποία είχε σκοπό να μελετήσει το τόσο μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα του γάμου και της οικογένειας, να κάνει τις διαπιστώσεις για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και να δει τι προοπτικές υπάρχουν στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Ήταν μια όμορφη προσπάθεια. Συμμετείχαν περίπου 90 άτομα, επιστήμονες από διάφορους χώρους, προκειμένου να μελετηθεί το μεγάλο θέμα και πρόβλημα του γάμου και οι παράμετροι του από πολλές πλευρές. Επιστήμονες από το χώρο της νομικής, της ψυχολογίας, κοινωνική λειτουργή, παιδαγωγή, θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, κάθισαν, θα λέγαμε, όχι γύρω από ένα τραπέζι βέβαια, αλλά σε ένα χώρο μαζί, μέσα στα πλαίσια 10 εισηγήσεων από εκλεκτούς επιστήμονας από όλους τους χώρους. Ακόμα έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί η αποτύπωση της κρίσης τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πως καταγράφεται δηλαδή αυτή σήμερα, σε μια προσπάθεια να εξεταστεί όλο αυτό το φάσμα του θέματος του γάμου και της οικογενείας, το οποίο είναι ένα κεντρικό θέμα και ένα κεντρικό πρόβλημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, των οικογενειών, αλλά και της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Και είναι γεγονός ότι αυτή η όμορφη διημερίδα πρόσφερε δυνατότητες και ευκαιρίες, δημιούργησε προβληματισμούς. Είναι σημαντικό ότι τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα προς τους εισηγητές, τους πάρα πολύ αξιόλογους, σε μια προσπάθεια να διευκρινιστούν οι πλευρές οι διάφορες και να τεθεί το ερώτημα αν πραγματικά η οικογένεια σήμερα βρίσκεται σε κρίση ή όχι. Και θα έλεγα ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια της διημερίδος τέθηκαν θέματα και κατατέθηκαν όχι μόνο σκέψεις και προτάσεις αλλά και έρευνες οι οποίες εντυπωσιάζουν αλλά και ταυτόχρονα προβληματίζουν. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ για λίγο, το θέμα είναι μεγάλο βέβαια και απλά επιχειρώ με αφορμή αυτή την διημερίδα να θίξω μερικά θέματα. Μου έκανε εντύπωση ότι μία από τις εισηγήτριες από το χώρο θα λέγαμε περισσότερο της ψυχολογίας επέμεινε στο γεγονός ότι η κρίση του γάμου είναι κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Θα έλεγα χάρηκα, γιατί είναι μια εντύπωση και μια θέση και μια εμπειρία την οποία και προσωπικά έχω σε όλα αυτά τα χρόνια που επικοινωνώ με τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια, με τα ζευγάρια που πολλές φορές βρίσκονται σε κρίση. Και μάλιστα της το είπα και της το τόνισα και ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατάθεση, η οποία δεν προέρχεται πλέον μόνο από το χώρο της θεολογίας, αλλά και από το χώρο της ψυχολογίας. Ότι η κρίση του γάμου στην πραγματικότητα είναι κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Δηλαδή, στο γάμο έρχονται σε γάμο δύο πρόσωπα. Και δεν είναι δυνατόν να περιμένει κανείς μια μαγική ευδοκίμηση του γάμου. Διότι στο γάμο ο καθένας κουβαλάει την προσωπική του περιουσία. Και βέβαια δεν εννοώ εδώ με τη λέξη περιουσία πράγματα υλικά. Εννοώ την προσωπικότητά του. Αυτό που ο ίδιος σε όλο το διάστημα το προηγούμενο έχει γίνει. Και βέβαια υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Από πότε ο άνθρωπος γίνεται, δημιουργείται, προκειμένου να είναι σε θέση και να είναι ικανός για να δημιουργήσει οικογένεια. Όταν πριν από μερικά χρόνια ήμουνα σε κάποιο σχολείο, σε ένα λύκειο, μπήκα μια φορά στην πρώτη λυκείου για να κάνω μάθημα και τότε στα παιδιά τους είπα, σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας πω το θέμα, θα γελάσετε ίσως, αλλά μετά θα το συζητήσουμε. Μα ποιο είναι το θέμα αυτό, με ρώτησαν. Τους είπα, σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γέλασαν όλοι. Και τους ρώτησα, γιατί γελάσατε. Οπότε μου είπε κάποιος, μα πάτερ, δεν νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς? Του απάντησα λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά, ότι θεωρώ ότι είναι ήδη και πολύ αργά. Με κοίταξαν ξαφνιασμένα τα παιδιά και τότε απευθύνθηκα στην αρχή σε ένα γόρι και μετά σε ένα κορίτσι και τους είπα, παιδάκια μου, έπειτα από μερικά χρόνια, έπειτα από μια δεκαετία, ο καθένας και η καθεμιά σας, έχοντας τελειώσει σπουδές, σχολικές, πανεπιστημιακές, πιθανώς έχοντας βρει κάποια εργασία, θα αναζητήσει το πρόσωπο εκείνο με το οποίο θα δημιουργήσει οικογένεια. Δεν είναι έτσι? Συμφώνησαν. Θέλω να σας θέσω, τους είπα, ένα ερώτημα. Ο άνθρωπος, όπως τον ονειρεύεστε και όπως τον φαντάζεται ο καθένας και η καθεμιά σας, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται για να είναι αυτός που θέλετε? Και εκεί πρέπει να σας πω ότι για μερικά λεπτά έπεσε νεκρική σιγή στην τάξη, τα παιδιά αισιόπησαν, προβληματίστηκαν και κάποια στιγμή δειλά-δειλά ένα παιδί μου είπε, μήπως από τώρα? Και του ξαναείπα και πάρει ότι ήδη έχουμε αργήσει, εξηγώντας τους ότι από σήμερα διαμορφώνονται και γίνονται αυτό που θα είναι αύριο. Και μάλιστα τους είπα ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο και τα παιδιά το κατάλαβαν και φαντάζομαι και εσείς. Τους είπα, έχετε σκεφτεί ένα παιδί σημερινό των 16 χρόνων που οι γονείς του έχουν την κακή νοοτροπία να του κάνουν όλα τα χατήρια, να του κάνουν όλα τα θελήματα, πόσο δύσκολα θα επιτύχει στο γάμο του? Και τα παιδιά το κατενόησαν και συμφώνησαν, ίσως γιατί είχαν και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, προσωπικές εμπειρίες μέσα από την οικογένειά τους. Αυτό φάνηκε ακόμα περισσότερο όταν σε λίγο αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε γιατί από σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για το γάμο. Και τα παιδιά συνειδητοποίησαν πόσο σημαντικό ήταν όταν διεπίστωναν ότι οι αιτίες που πολλές φορές έκαναν τις δικές τους οικογένειες προβληματικές, ότι δημιουργούσαν μεγαλύτερες ή μικρότερες κρίσεις, συγκρούσεις ίσως, τελικά όλα αυτά οι γονείς τους δεν τα απέκτησαν ξαφνικά και μεγάλοι και μάλιστα όταν δημιουργήσαν οικογένεια, αλλά από την μικρή τους ηλικία. Έτσι λοιπόν, ξαναγυρίζω στην αρχή του θέματος, ότι η κρίση του ανθρώπινου προσώπου είναι τελικά η κρίση του γάμου. Γιατί το γάμο το συγκροτούν πρόσωπα, εάν λοιπόν τα πρόσωπα είναι προσωπικότητες, όχι με την κοσμική έννοια, έχουν δηλαδή καλλιεργήσει και έχουν αναπτυχθεί πνευματικά, είναι προσωπικότητες πνευματικές, είναι πρόσωπα όρημα και αξιόλογα και η οριμότητα δεν μετριέται με τα χρόνια, τότε είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν το γάμο, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει, αφεαυτού αλλά και λόγω της εποχής στην οποία ζούμε. Εάν όμως οι άνθρωποι δεν είναι όρημοι, θα έλεγα ακόμα αν οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να αγαπάνε, και είναι επίσης σημαντικό ότι τονίστηκε και από το χώρο της ψυχολογίας ότι ο ανθρώπινος εγωισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του γάμου. Και όταν ένας άνθρωπος ετοιμάζεται να παντρευτεί και ξέρει και έχει επίγνωση ότι είναι εγωιστής, θα πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό του και το γάμο του από τον εαυτό του τον ίδιον, από τον εγωισμό του τον ίδιον, αφού αποτελεί κοινή συνισταμένη και κοινό γνώρισμα και κοινή γνώση ότι όντως ο εγωισμός του ανθρώπου είναι εκείνος που τον κάνει για ασήμαντες πολλές φορές αφορμές, στην πραγματικότητα για τη μεγάλη αφορμή του εγωισμού, όχι απλώς να συγκρούεται, αλλά κάποια στιγμή να φτάνει στο σημείο να διαλύει και το ίδιο του το σπίτι. Ήταν λοιπόν μια πολύ αξιόλογη κατάθεση, η κατάθεση από την πλευρά της επιστήμης, ότι το ανθρώπινο πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ή την αποτυχία μιας οικογένειας και κατά συνέπεια, αν πραγματικά θέλουμε ο γάμος να μην περνάει κρίσεις ή μάλλον ή που τον συγκροτούν να προετοιμάσουν

να απεξαρτηθούν από την πατρική κηδεμονία, με αποτέλεσμα πλέον η κρίση να έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά και από τα ίδια τα νέα παιδιά που συγκροτούν οικογένεια, τα οποία πολλές φορές δεν είναι έτοιμα. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η πραγματική ετοιμασία για να κάνει κανείς οικογένεια δεν είναι το να έχει κάποιο κομπόδεμα στην άκρη, μια κατάθεση στην τράπεζα, να έχει ένα σπίτι, αλλά είναι η προσωπικότητά του η ίδια. Πολλές φορές μέσα σε πανέμορφα σπίτια εξωτερικά εκτελήσονται δράματα. Δράματα από την ανοριμότητα εκείνων οι οποίοι κατοικούν στο σπίτι αυτό. Και πρωτίστως και των συζύγων, κάποτε και των γονέων τους. Αλλά το θέμα αυτό αφορά ακόμα και τα παιδιά. Τα νέα παιδιά που σήμερα πηγαίνουν στο σχολείο, θα μπορούσα να ξαναμπω και πάλι στην τάξη και να πω στα παιδιά: σήμερα θα συζητήσουμε για το γάμο. Και στην πιθανή έκπληξή τους, ότι είναι νωρίς, να τους πω ότι είναι ήδη αργά και το ξέρουν πάρα πολύ, γιατί και αυτά πολλές φορές πληγώνονται μέσα σε σπίτια στα οποία εκείνοι που τα συγκρότησαν δεν ήταν όριμοι για το γάμο τους, δεν είχαν συγκροτημένη προσωπικότητα, ότι το πρόσωπο των γονιών πολλές φορές είναι πρόσωπο σε κρίση και γι' αυτό και τα έργα του είναι έργα τα οποία οδηγούν και δημιουργούν την κρίση.

Το πόσο σημαντικό είναι, αγαπητοί μου ακροατές, αυτό το θέμα θα φανεί από μία, θα την έλεγα καταρχήν, περίεργη έρευνα. Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής, ο κύριος Γιώργας, μας κατέθεσε μία έρευνα, η οποία μάλιστα μας είπε ότι είναι έρευνα όχι χθεσινή και μερικών ετών, αλλά μιας 25ετίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής φαίνονται πάρα πολύ αισιόδοξα, όταν ουσιαστικά μέσα από αυτή την έρευνα φανερώνεται ότι η επιλογή του γάμου σαν τρόπου ζωής αγγίζει την επιλογή ενός ποσοστού 98%, ότι η εκτίμηση ακριβώς στην οικογενειακή ζωή εγγίζει τα όρια του 82,5%, ότι στο ίδιο και μεγαλύτερο ποσοστό είναι η εκτίμηση απέναντι στην αφοσίωση των συζύγων μεταξύ τους, και ακόμα στο γεγονός ότι ο γάμος είναι ο πιο ανθεκτικός δεσμός μέσα στην κοινωνία. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια τόσο αισιόδοξη στατιστική έφερε ένα ερώτημα μεγάλο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί μιλάμε για κρίση? Δεν υπάρχει κρίση? Δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε άλλες στατιστικές, ότι ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται? Είναι δυστυχώς αληθινή και αυτή. Όμως η μία δεν αντιβαίνει στην άλλη, αλλά θα έλεγα η μία ερμηνεύει την άλλη. Η στατιστική αυτή που δείχνει τόσο υψηλά ποσοστά αποδοχής του γάμου και της οικογένειας, δηλαδή σήμερα με βάση αυτή την έρευνα, δεν θεωρείται ως επιλογή, ούτε καν θα έλεγα αξιόλογη, του ενδεχομένου της ελεύθερης συμβίωσης. Και μάλιστα αποδεικνύεται και από ένα άλλο γεγονός. Η συντριπτική πλειοψηφία των ζευγαριών που έκαναν γάμο και απέτυχαν δεν επιθυμεί να παραμείνει ή να συζεί σε μια ελεύθερη συμβίωση, αλλά επιδιώκει έναν δεύτερο γάμο. Άρα λοιπόν

Και από αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται η εκτίμηση στο θεσμό του γάμου, στο γάμο. Αλλά το ερώτημα που παραμένει είναι πώς, ενώ υπάρχει τόση αξιόλογη εκτίμηση, από την άλλη μεριά υπάρχει όντως κρίση. Ακριβώς, αγαπητοί μου ακροατές, η ερμηνεία αυτού του φαινομένου δεν είναι τόσο δύσκολη. Η έρευνα η πρώτη δείχνει την τάση και τη διάθεση που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους και στους νέους ανθρώπους. Όντως, η επιλογή τους είναι ο γάμος, είναι η οικογένεια. Όντως, η επιθυμία τους είναι η σχέση τους, η μεταξύ τους να είναι μια σχέση αγάπης, να υπάρχει πιστότητα και αφοσίωση του ενός στον άλλον. Όμως, η πράξη αποδεικνύει ότι αυτό που επιθυμούν δεν το πραγματοποιούν τελικά στη ζωή τους. Και το ερώτημα είναι γιατί. Πώς ενώ ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κοπέλα, θέλει το γάμο, επιλέγει την οικογένεια, πώς δεν τα καταφέρνει τελικά. Και αυτή ακριβώς η σύγκριση των δύο στατιστικών φέρνει στην επιφάνεια αυτό που μόλις προηγουμένως συζητούσαμε. Δηλαδή την κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Το κλειδί λοιπόν στην κατανόηση αυτής της διαφοράς των μελετών και των ερευνών βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το σημείο, ότι επειδή το πρόσωπο βρίσκεται σε κρίση, γι' αυτό τελικά την επιθυμία του δεν μπορεί να την κάνει πραγματικότητα. Γιατί ενώ από τη μια μεριά αναγνωρίζει πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο γάμος και πόσο θα ήθελε να έχει ένα σταθερό και επιτυχημένο γάμο, όμως από την άλλη μεριά αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί αυτό που επιθυμεί να το κάνει πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε. Και βέβαια, όπως είπαμε μόλις προηγουμένως, φαίνεται και από την επιλογή του δεύτερου γάμου στα ζευγάρια που ίσως στη βιασύνη τους επάνω ή στην ανοριμότητά τους έκαναν ένα γάμο που δεν πήγε καλά. Αναδεικνύει λοιπόν, αυτές τα στατιστικές αναδεικνύουν ότι το κλειδί βρίσκεται στο ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν έχεις να κάνεις με ένα πρόσωπο ανώριμο, και ανοριμότητα, αγαπητοί μου, είναι η αδυναμία του ανθρώπου να εξέλθει από τον εγωισμό του. Είναι η πιο βασική και η πιο κλασική ανοριμότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, ο άνθρωπος που ο εγωισμός του δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους, ο άνθρωπος που εξαιτίας του εγωισμού του δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τα παιδιά του γιατί θέλει να τους επιβάλλει πάντα το δικό του θέλημα, ο άνθρωπος, ο άνδρας ή γυναίκα που εξαιτίας του εγωισμού του δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον ή την σύντροφό του και πολλές φορές, όπως είπαμε προηγουμένως και όπως το ξέρετε πολύ καλά, για σημαντότατους λόγους, για γελίους λόγους, πολλές φορές συγκρούονται, αυτός ο άνθρωπος είναι ανώριμος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει ίσως προσόντα διάφορα, να έχει μόρφωση, να έχει πτυχία, να έχει μια υψηλή θέση κάπου, αλλά αποτυχαίνει γιατί δεν έχει μάθει να αγαπά, δεν έχει μάθει να ανοίγεται, δεν έχει μάθει να ακούει τον άλλον, δεν έχει σαν στόχο του να δίνει χαρά στον άλλον, και αν καμιά φορά φαίνεται να το έχει, είναι για να μπορεί να υποτάσει τον άλλον, για να μπορεί να λέει στον άλλον, μα είδες εγώ τι κάνω για σένα, είδες εγώ πόσο δουλεύω για όλους σας. Όμως στην πραγματικότητα η ανοριμότητά του τον κάνει να μην συνειδητοποιεί ποια είναι τα πρωτεύοντα και ποια είναι τα δευτερεύοντα στο γάμο. Και γι' αυτό βλέπει κανείς, και αυτό τονίστηκε επίσης αυτή την πανέμορφη σύναξη, ότι πολύ λίγο προσέχουμε το ζευγάρι και πολύ λίγο το ζευγάρι προσέχει τον εαυτό του, δηλαδή την δική τους σχέση, τη δική τους συζυγία. Και πολλές φορές συμβαίνει όταν περάσουν ελάχιστα χρόνια, όταν έρθουν τα πρώτα παιδιά, ο μεν σύζυγος ρίχνεται στην εργασία σε μια προσπάθεια, όπως λέει, να εξασφαλίσει χρήματα για την οικογένεια. Αν όμως κάποιοι θα έπρεπε να ήταν ειλικρινείς, θα έπρεπε να μας πούνε και θα μας λέγανε ότι είναι ένας τρόπος για να λείπουν από το σπίτι, και από την άλλη μεριά η μητέρα ξεχνάει ότι είναι και σύζυγος και γι' αυτό ασχολείται μόνο με τα παιδιά και το μεγάλωμά τους και θεωρεί αυτό σαν το ύψιστο χρέος, χωρίς όμως να συνειδητοποιούν αμφότεροι και οι δύο ότι η υπονόμευση της συζυγίας του, της συζυγίας τους, είναι υπονόμευση της ομαλής εξέλιξης των παιδιών τους, της οριμότητας των παιδιών τους, που πραγματικά είναι απαραίτητη βάση και προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους,
το να ζουν σε ένα σπίτι που υπάρχει αρμονία στους γονείς, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει διάλογος. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία είναι ανθρώπινο, αλλά το θέμα είναι ότι η διαφωνία δεν λύεται με την επιβολή του ενός πάνω στον άλλον, αλλά λύεται με την επικοινωνία, με το διάλογο, με τα σωστά επιχειρήματα, τα οποία τα παιδιά, ακόμα και τότε που δεν τα συμφέρουν, είναι σε θέση να τα κατανοήσουν. Έτσι λοιπόν, ενώ από τη μια μεριά υπάρχει μια πολύ αισιόδοξη στατιστική, και άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός ότι όντως, παρά τις όποιες τρικυμίες, ο θεσμός της οικογένειας αποδεικνύεται όντως πολύ ανθεκτικός, όμως από την άλλη μεριά βλέπουμε οι επιθυμίες, όπως δηλώνονται, να μην μετατρέπονται σε πραγματικότητες. Και βέβαια η ωριμότητα, όπως είπαμε, αφενός με να έχει σχέση με την υπέρβαση του εγωισμού και το άνοιγμα στο χώρο της αγάπης, αλλά και από την άλλη μεριά, αν ο άνθρωπος επιχειρήσει να ζήσει τον γάμο σαν το μυστήριο της αγάπης, να μπορεί να δει τον σύντροφο ή τη σύντροφό του σαν τον στέφανό του και τη δόξα του, και μάλιστα στέφανο και δόξα με την οποία τον στεφάνωσε και τον δόξασε ο Θεός, αν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτή ακριβώς το πρότυπο της οικογένειας είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας, και αυτή η μικρά εκκλησία, η οικογένεια, ανοιχτή στη μεγάλη εκκλησία και στο ήθος της, τότε θα συνειδητοποιηθεί από το ζευγάρι ότι το αληθινό ήθος της οικογένειας είναι το κενοτικό ήθος, με το και έψιλον, δηλαδή είναι το ήθος εκείνο που κάνει τους ανθρώπους όχι να αναζητούν ποιος θα επιβληθεί στον άλλον, αλλά να συναγωνίζονται ποιος θα τιμήσει τον άλλον, ποιος θα δώσει χαρά στον άλλον, ποιος θα διακονήσει εν αγάπη τον άλλον, χωρίς αυτό να θεωρείται ούτε υποχώρηση, ούτε κρατούμενο για να διεκδικήσουμε σε κάποια άλλη φάση το δικό μας το θέλημα.

0: Θέλω επίσης, αγαπητοί μου ακροατές, να καταθέσω την εμπειρία ενός κληρικού πάρα πολύ αξιόλογου, ο οποίος μας είπε ότι στην ενορία του τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν τα καλούν σε μερικές συναντήσεις, όπου εκεί τους μιλάνε για τη θεολογία του γάμου, για την ψυχολογία του, ακόμα από τα πιο σημαντικά μέχρι τα πιο ασήμαντα, για τον τρόπο που στέκονται μέσα στην εκκλησία την ώρα του γάμου, για το πόσο εκείνοι πρέπει να περιορίσουν αυτόν που επιχειρεί να γίνει ο βασικός τελετουργός του γάμου, ο φωτογράφος, πολλές φορές, και δεν επιτρέπει στο ζευγάρι να συνειδητοποιήσει τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Και μας έλεγε ότι η ανταπόκριση των υποψηφίων ζευγαριών στο να συμμετέχουν σε αυτές τις συνάξεις ανέρχεται σε ένα ποσοστό 80%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό, γιατί δείχνει και την επιθυμία των νέων ζευγαριών να κάνουν σωστό γάμο, την εμπιστοσύνη που έχουν στην Εκκλησία και στο λόγο της, και από την άλλη πλευρά δείχνει ότι οι άνθρωποι που πραγματικά προετοιμάζονται και προβληματίζονται είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σωστότερα τα θέματα και τα προβλήματα του γάμου και της οικογένειας. Και η Εκκλησία μας μελετά όλα αυτά τα πράγματα. Ήδη υπάρχουν, όχι μόνο στην Αρχιεπισκοπή αλλά και σε άλλες Μητροπόλεις, κέντρα στήριξης της οικογένειας. Υπάρχουν προγράμματα προετοιμασίας μελλονύμφων, όπως συμβαίνει στη Μητρόπολη Φθιώτιδος, ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι οι σχολές γονέων που υπάρχουν σε πάρα πολλές Μητροπόλεις, μέσα από τις οποίες προσπαθεί να προβληματίσει τους γονείς, τους υποψήφιους γονείς, τα παιδιά που αύριο θα κάνουν οικογένειες, δηλαδή ουσιαστικά όλο το σύνολο του πληθυσμού, του ποιμνίου, προκειμένου τα επόμενα βήματα να είναι βήματα ωριμότητας, συνέσεως, για να μπορέσουν να χαρούνε τη χαρά ενός ευλογημένου και επιτυχημένου γάμου. Όμως, θα τα ξαναπούμε κι άλλοτε, το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλο. Να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Παπαδημητρίου, που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας από την κονσόλα του ήχου. Να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη του μικροφόνου μου, δηλαδή στο ραδιόφωνο σας, και να ευχηθώ να ξανασυναντηθούμε και πάλι στη γνωστή μας ώρα.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες είναι κοντά σας. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον Όσιο Παΐσιο τον Μεγάλο και τον Άγιο Απόστολο Ιούδα το Θαδαίο, όπου η μνήμη τους τιμάται στις 19 Ιουνίου. Ας ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε μερικά πράγματα για τον Άγιο Απόστολο Ιούδα το Θαδαίο. Ο Άγιος Ιούδας Θαδαίος είναι ο πιο παραπονεμένος Άγιος, θα λέγαμε, αφού το όνομά του Ιούδας, ενώ υποδηλώνει την ευλογημένη φυλή Ιούδα από την οποία καταγόταν ο Χριστός μας, έχει και το δυσώνυμο όνομα του προδότη. Έτσι κανείς δεν βαφτίζεται στο όνομά του και δεν υπάρχει μονή στο όνομά του ή όνομα μοναχών ή μοναζουσών, ή και αν υπάρχει αυτό είναι πολύ σπάνιο. Κανείς δεν τον χαιρετίζει ή τον παρακαλεί προσωπικά, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να πούμε σήμερα δύο λόγια γι' αυτόν. Τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Ιούδα είναι κάπως συγκεχημένα, γιατί συγχέονται με αυτά του Αποστόλου Θαδαίου που η μνήμη του εορτάζεται 21 Αυγούστου. Ο Ιούδας ήταν ένας εκ των 12 μαθητών του Χριστού. Στο Καταλουκά, όπως και στις πράξεις των Αποστόλων, ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου. Ήταν κατά σάρκα αδέρφια με τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο και οι δύο παιδιά του μνήστορος Ιωσήφ από άλλο γάμο, κατά τον θείο Επιφάνεια. Ο Άγιος Ιούδας, πριν δεχτεί την κλίση του από τον Χριστό, ώστε να συναριθμηθεί μεταξύ των 12 μαθητών του, πήρε το βάφτισμα από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Άγιος Ιούδας επωνομάζεται Θαδαίος ή Λεβαίος. Δεν είχε καμία σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που πρόδωσε τον Χριστό. Η ζωή του κοντά στον Χριστό ήταν παρόμοια με των άλλων Αποστόλων. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μετά την ημέρα της Πεντηκοστής τον επισκίασε με θάρρος και με παρησία κήρυξε το Ευαγγέλιο, αρχικά στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, μετά στην Παρθία, την Αρμενία, στη Συρία, τέλος έφτασε στην Έδεσα, τη Βηρητό και την πόλη της Φινίκης. Τα θαύματα του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου είναι αναρρύθμιτα. Χαρακτηριστικό παραμένει το θαύμα της Ιάσεως του ηγεμόνα της Συρίας Αύγαρου, ο οποίος ασθένησε βαριά από την νόσο της λέπρας και θεραπεύτηκε. Ο ηγεμόνας, αναγνωρίζοντας την πίστη που δίδασκε ο Απόστολος Ιούδας Θαδαίος, επηρέαζε πλήθος λαού του να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θεράπευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια. Και μάλιστα πολλοί προσέτρεχαν σε εκείνον σαν τελευταία ελπίδα, αφού οι θεοί των ειδώλων τους απογοήτευαν. Έτσι ο Άγιος, εκτός το σώμα, έσωζε και την ψυχή αυτών των ανθρώπων.

Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μία και μοναδική επιστολή του. Είναι σύντομη αλλά γεμάτη μηνύματα αληθινής ζωής. Να τη συμβουλεύει τους χριστιανούς που ζουν μέσα στο διεφθαρμένο κόσμο. Δηλαδή, σεις, όμως αγαπητοί, αντίθετα με το διεφθαρμένο κόσμο, να οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιωτάτης πίστης σας. Με την προσευχή που θα κάνετε, με την έπνευση του Αγίου Πνεύματος, φυλάξτε και διατηρήστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του Χριστού για να πετύχουμε την αιώνια ζωή. Όπως αρχικά είπαμε, δεν υπάρχουν πολλοί ναοί ή και καθόλου στο όνομά του. Όμως ένα μικρό ναό αφιερωμένο προς τιμή του Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου ανακαλύψαμε στον περιβάλλοντα χώρο μιας φιλόξενης μονής μεταξύ Νέας Περάμου και Μεγάρων από την παλιά Εθνική Οδό της Ιεράς Μονής Αγίου Βλασίου Μεγάρων, όπου μπορεί να προσευχηθεί η κάθε ψυχή. Μάλιστα στη μονή τελείται κάθε Πέμπτη Θεία Λειτουργία. Η εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου τιμάται από την παραμονή της εορτής με εσπερινό και περατώνεται με πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Ο Άγιος εορτάζεται στις 19 Ιουνίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη ζωή του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Ο Όσιος και ασκητής Παΐσιος καταγόταν από την Αίγυπτο. Γεννήθηκε γύρω στο 300 μετά Χριστό από γονείς ευσεβείς και ενάρετους. Στην οικογένεια υπήρχαν 7 παιδιά όπου μεγάλωναν με χριστιανικά ήθη και έθιμα. Η οικονομική κατάσταση ήταν εύρωστη. Έτσι δεν ξεχνούσαν να ελεούν τους φτωχότερους και να ενισχύουν τους αδύνατους. Γι' αυτό και ο Θεός αύξανε συνεχώς τα αγαθά τους. Όμως μία δοκιμασία έπληξε την οικογένεια. Σε μικρή ηλικία ο Παΐσιος έχασε τον πατέρα του. Οπότε την επιμέλειά τους την ανέλαβε η μητέρα του, της οποίας η αγωνία ήταν τα παιδιά της, αλλά κυρίως ο μικρός Παΐσιος. Μάλιστα πολύ λύπη πλημμύριζε την καρδιά της, κάθε βράδυ αναλογιζόμενη το φορτίο που είχε στις πλάτες της. Με θερμή πίστη ανέβαινε η προσευχή της στον ουρανό. Ο Θεός, βλέποντας την αγωνία της ψυχής της, επέτρεψε να δει σε όνειρο άγγελο που την εμψύχωνε. «Μαζί της θα είχε βοηθό το Θεό», της είπε. Μάλιστα, τη ζήτησε να αφιερώσει ένα από τα παιδιά της στο Θεό. Εκείνη πρόθυμη άφησε τον ίδιο τον άγγελο να επιλέξει. Πράγματι, ο άγγελος Κυρίου της φανέρωσε ότι σκεύος εκλογής θα ήταν ο Παΐσιος. Μόλις ξύπνησε η μητέρα από το βαθύ ύπνο, δόξασε το Θεό. Καθώς μεγάλωνε σε ηλικία, ο μικρός Παΐσιος ένιωθε την ψυχή του να πλημμυρίζει από αγάπη για το Θεό, ώστε ήθελε να γίνει μοναχός. Όταν έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, αποσύρθηκε στην έρημο και πήγε να μαθητεύσει κοντά σε έναν ονομαστό πατέρα ασκητή για την εποχή του, με το όνομα Πανβό. Ο γέροντας, έχοντας προορατικό χάρισμα και βλέποντας ότι ο Παΐσιος ήταν σκεύος εκλογής, τον δέχτηκε κοντά του ώστε να μαθητεύσει και να γνωρίσει καλύτερα τα νάματα της πίστεως. Ο Παΐσιος, καθόλου υπάκουος, υπομονετικός, αύξανε σε αρετή και χάρη. 3 χρόνια παρέμεινε απομονωμένος από τους ανθρώπους, κατ' εντολή του γέροντά του, διαβάζοντας μόνο τα ιερά κείμενα της Θείας Γραφής. Θεία παρηγοριά, η αδιάλειπτη προσευχή, η άσκηση, η νηστεία και η αγρυπνία. Και όσο τα χρόνια περνούσαν, τόσο πιο πολύ πρόδευε σε χάρη. Μάλιστα ήλθε ο καιρός που ο γέροντας Πανβό θα άφηνε τον μάταιο του το κόσμο, ώστε να γευτεί την επουράνια βασιλεία για την οποία είχε τόσο σκληρά αγωνιστεί. Προετοίμασε λοιπόν τον μαθητή του, δίνοντάς του τις κατάλληλες νουθεσίες. Μετά το θάνατο του γέροντα Πανβό, ο Παΐσιος άρχισε να νηστεύει όλη την εβδομάδα. Έτρωγε μόνο το Σάββατο. Η τροφή του ήταν μόνο λίγο ψωμί με αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες μελετούσε, προσευχόταν. Τροφή όμως δεν έτρωγε.

Όσιος Παΐσιος συνεχώς επιθυμούσε να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο Θεό και αυτό το κατάφερνε με τη στέρηση της τροφής και των συναναστροφών. Έτσι άρχισε να νηστεύει 2 συνεχείς εβδομάδες και κάθε δεύτερο Σάββατο να τρώει λίγο ψωμί και αλάτι. Βλέποντας την τάση που είχε να απομονώνεται ο συναθλητής του Ιωάννης, του εξέφρασε την επιθυμία ότι και εκείνος θα ήθελε την άσκηση κατά μόνας. Οπότε πρότεινε να συμπροσευχηθούν και να λάβουν μήνυμα από το Θεό για το ποιο θα ήταν το θέλημά του. Μετά από πολύ ωριολονύχτια προσευχή και κατά τη διάρκεια του όρθρου, φανερώθηκε άγγελος Κυρίου μπροστά τους που τους έδωσε εντολή. Στον δε Ιωάννη υπέδειξε να μείνει στον τόπο που ήταν για να γίνει οδηγός προς τη σωτηρία πολλών ανθρώπων και στον Παΐσιο να αναχωρήσει προς το δυτικό μέρος της ερήμου όπου και εκείνος θα δημιουργούσε μοναστήρι και σωτηρία θα έβρισκαν σε αυτό πλήθος κόσμου. Έτσι και έγινε. Ο Παΐσιος προχώρησε δυτικότερα της ερήμου. Εκεί έζησε μέσα σε μια σπηλιά. Είχε φτάσει σε τέτοια ύψη αρετής ως το ίδιο ο Χριστός φανερωνόταν μπροστά του. Ο ίδιος ο Σωτήρας Χριστός τον καθοδηγούσε. Μάλιστα του είχε πει «Όποιος με πραότητα, δικαιοσύνη και ταπεινή καρδιά τηρούσε τις εντολές του, θα ελευθερωνόταν από τον πόλεμο του κακόβουλου διαβόλου». Επίσης, του προανήγγειλε την ίδρυση μοναστηριού. Πέρασε νηστικός 70 χρόνια. Η μόνη βασική τροφή του ήταν η Θεία Κοινωνία. Τόση ήταν η αγιότητα του ανθρώπου αυτού, ώστε προσέτρεχαν σε εκείνον αναρρύθμιτη μοναχή και λαϊκή. Η αγάπη του όμως για το Θεό τον έκανε να αποζητά τη μόνωση. Έτσι για 3 χρόνια αποσύρεται ακόμα πιο βαθιά στην έρημο για να επιδοθεί σε σκληρότερους αγώνες για την αγάπη του Θεού. Τόσο ευαρεστείται ο Χριστός από τον αγώνα του, ώστε ο ίδιος κατέβηκε και δεύτερη φορά και συνομίλησε μαζί του. Μάλιστα του είπε ότι για οτιδήποτε έτοιμο προσεύχεται στο όνομά του θα πραγματοποιείται. Ή αν επιζητούσε τη συγχώρηση των αμαρτιών κάποιων συνανθρώπων του θα γινόταν δεχτή. Με ταπείνωση και συντριβή άκουγε τα όσα ο Σωτήρας Χριστός του έλεγε και μετά από κάθε επίσκεψη εντατικοποιούσε τον αγώνα του. Σύντομα μάλιστα τον επισκέφτηκε κάποιος γέροντας όπου είχε παράκου υποτακτικό και αυτός πέθανε. Επειδή ο γέροντας προείδε ότι ο μαθητής του δυστυχώς έχασε τον παράδεισο, έσπευσε γρήγορα στο γέροντα Παΐσιο με δάκρυα στα μάτια ώστε να μεσητεύσει στον Κύριο και να σωθεί η ψυχή του μαθητή του, γιατί η δική του προσευχή και νηστεία δεν ήταν αρκετή ώστε να εισακουστεί από το Δεσπότη Χριστό. Πράγματι ο γέροντας Παΐσιος μετά από πολλή αγώνα και προσευχή κατάφερε το ποθούμενο. Ο ασκητής σώθηκε. Η ταπείνωση ήταν ένα από τα μεγαλύτερά του χαρίσματα. Παρόλα τα θαυμάσια που πετύχαινε, ποτέ δεν υπερηφανευόταν γι' αυτό. Και ενώ ο κόσμος πλημμύριζε την έρημο που ήταν για να πάρει ευχή ή μια συμβουλή από τον Όσιο Γέροντα, εκείνος αποσυρώταν όλο και πιο βαθιά στην έρημο, ώστε άνθρωπος να μην τον βλέπει και γίνει αιτία να χάσει τη χάρη του ζωοδότου Χριστού. Κι όμως, όπου κι αν πήγαινε τον έβρισκαν, διψούσαν να τον αντικρίσουν, να πάρουν την ευχή του.

Ο γέροντας Παΐσιος είχε προορατικό χάρισμα και αναδείκνυε σε κάθε μοναχό που τον προσέγγιζε το πάθος που τον βασάνιζε. Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις μοναχών που τον παρακαλούσαν να προσευχηθεί για εκείνους μετά από πτώση τους και να επανέλθουν στην πίστη. Σε κάποια τρίτη συνάντησή του με τον Χριστό έλαβε την εξής νουθεσία: «Ο κάθε αγώνας του πιστού, ανάλογα με τον κόπο που καταβάλει, ευλογείται από το Θεό, είτε μικρός είτε μεγάλος». Κανένας πνευματικός αγώνας εξελκρινούς καρδίας δεν πάει χαμένος. Είχε το ιδιαίτερο χάρισμα να διώχνει τα δαιμόνια που βασάνιζαν τους ανθρώπους. Χάρη στο προορατικό του χάρισμα έσωσε 2 μοναχούς από άδικη φυλάκιση, αφού συγκοφαντήθηκαν από πλανεμένο γέροντα ότι έκλεψαν, και μάλιστα ο ίδιος υπέδειξε τον αληθινό ένοχο. Όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα, κοιμήθηκε και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο Ιησού Χριστό, που τόσο ελάτρευσε και υπηρέτησε με αυτοθυσία και πλήρη ταπείνωση. Μάλιστα όσοι ενοχλούνταν από δαιμόνια ή έπασχαν από κάποια ασθένεια και ακουμπούσαν το λείψανό του θεραπεύοντο. Το λείψανό του μεταφέρθηκε από την έρημο σε ειδικό χώρο μέσα στη μονή όπου ο ίδιος είχε ιδρύσει και από χρόνια είχε αφήσει για να είναι δοσμένο στο Θεό. Μάλιστα κατά τη μεταφορά του Αγίου Λειψάνου του έγινε το εξής θαυμαστό. Το καράβι με το οποίο μεταφέρθηκε στάθηκε ακίνητο μπροστά σε κάποια άλλη περιοχή. Με καμία ανθρώπινη δυνατή προσπάθεια το καράβι δεν συνέχιζε την πορεία του. Τότε βλέποντας το θαύμα, ένα γέροντας από μακριά συμβούλευσε τους ναυτικούς και τους είπε: «Βγείτε να παραλάβετε και το λείψανο του δίκαιου Παύλου, ενός μοναχού που ήταν θαμμένος σε εκείνη την περιοχή και ανήκε στην αδελφότητα του Οσίου Παϊσίου, και ο οποίος όπως φαίνεται από το θαυμαστό που συνέβη τον θέλει δίπλα του ακόμα και στο χώρο της ταφής του». Έτσι και έγινε. Μόλις βρήκαν το λείψανο το επιβίβασαν στο καράβι και αυτό ξεκίνησε. Η χάρη των Αγίων μας Αποστόλου Ιούδα Θαδαίου και Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου να είναι μετά πάντων ημών.

Άλλη μία εκπομπή, Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες, έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε την ηχολήπτριά μας, Ευανθία Κατσουρού. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση την ίδια πάντα ώρα και μέρα. Χαίρετε!

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας». 19 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα.

κρίζης ευκλεούς, Θεοδόρη τον κλίμα, ανέτηλα σημείν, του Κυρίου αυτόπτα Απόστολε, Θεάδελφε, του Χριστού Κήρυξ πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων, καρπίσου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος.

τούτε χθέντος δεσπότου και αδελφού, χρηματίσαντος πάντων των εκλεκτών, Ιούδα Μακάριε, αδελφός εχρημάτισας και υπ' αυτού Απόστολος εις πάντα τα πέρατα απεστάλης πανέφημε, των λόγων της πίστεως πάση κατασπήρων και φωτίζων του σκότη αγνίας δουλεύοντας, πονηρό κοσμοκράτορη. Δια τούτο βόμενση πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

Κυρίου Δαμακάριε, Χριστού μαθητής γεγέννησε, του σαρκοθέντος Θεού ημών, ηφού ως πρόβατον μέσων λύκων όντως απεστάλης, λόγω σου την τούτον μεταπλάτων δισέβιαν προς την ευσέβιαν και την ένθεον επίγνωσιν της τριάδος, όθεν εφημούμεν σε. Ιούδα Θεόπνευστε, ακτής του ηλίου γέγονας, του εκπαρθένου εκλάμψαντος και κατεφώτισας ευσεβών καρδίας και των επικείμενων τη κτήση σκοτασμών απεδίωξας, και νύν οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα

Ιούδα θαυμάσιε, βολής απεστάλης πλήτουσα και παντελώς αφανίζουσα δαιμόνων φάλαγγας και τους υπεκείνων πληγωθέντας χάριτη του μόνου θεραπεύων Θεού ημών. Ων νίνη κέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

19 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα, και συγγενεία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών, ο Ιούδα, και πάθη. Έχεις κάθε δικαίωμα, Ιούδα, να καυχέσαι και για τη συγγένειά σου με τον Χριστό και για το ότι ανήκει στον χορό των μαθητών του και για τον μαρτυρικό σου θάνατο. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας στο Ευαγγέλιο του Λουκά και στις Πράξεις των Αποστόλων ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου, ενώ στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου ονομάζεται Θαδαίος και Λεβαίος. Θεωρείτο αδελφός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όντας τέκνο του μνήστορα Ιωσήφ, και ήταν γνήσιος αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου. Έχει γράψει την ομώνυμη καθολική επιστολή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Η επιστολή δε αυτή έχει δογματικό περιεχόμενο και γραμμένη με την καθοδήγηση και τον πλούσιο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, είναι εξαιρετικά διαφωτιστική. Τον Ιούδα τον απέστειλε ο ίδιος ο Κύριος να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εκείνος ανέλαβε με μεγάλη προθυμία και αγαλίαση την ύψιστη αυτή αποστολή. Έτσι λοιπόν, ως αδελφός του Κυρίου και μυσταγωγός, αφού πειρακτώθηκε σαν άνθρακας από τη λαμπρότητα εκείνου, κατέφλεξε κάθε πλάνη και οδήγησε τους ανθρώπους στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Και πραγματικά, σύροντας ο Απόστολος το ζυγό του Σωτήρος Χριστού, άνοιγε βαθύ το αυλάκι και σπέρνοντας το σπόρο της πίστεως και ευσεβίας σε όλη την οικουμένη, είχε πλουσιότατη την καρποφορία. Ο Απόστολος Ιούδας πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και στα γειτονικά έθνη και φώτισε τους λαούς αυτούς. Επίσης πήγε και κήρυξε στην πόλη της Έδεσσας. Ακολούθως πήγε στον τοπάρχη Αύγαρο, τον οποίο και θεράπευσε από τη λέπρα. Ύστερα πήγε στην πόλη Αραρά. Εκεί, ενώ κήρυτε το λόγο του Ευαγγελίου, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και αφού τον κρέμασαν, τον έπληξαν και τον θανάτωσαν με τα βέλη τους. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Απόστολος Ιούδας παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Στην επιστολή του ο Ιούδας, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, κατονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου, εννοείται του αδελφοθέου. Δεν είναι λοιπόν ο Ιούδας αυτός από τον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου, ο γνωστός και από το επώνυμο Θαδαίος Ηλεβαίος, αλλά είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, ένας δηλαδή από τα τέκνα του Ιωσήφ, τα οποία αυτός είχε να αποκτήσει από γάμο του προτού μνηστευθεί την αϊπάρθενο Θεοτόκο. Στον κύκλο των μαθητών προσθέθηκε μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Επομένως, κάποια στοιχεία στο συναξάριο αναφέρονται και στον Ιούδα, τον μαθητή του Κυρίου, δηλαδή τον Ιούδα Ιακώβου ή Θαδαίο Λεβαίο, και στον Ιούδα τον αδελφό του Ιακώβου, του αδελφοθέου, τον συγγραφέα της ομώνυμης καθολικής επιστολής.

Να πούμε ακόμα ότι στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 13, στίχος 55, αναφέρονται ως αδελφοί του Κυρίου τα τέκνα του μνήστορα Ιωσήφ από την πρώτη του γυναίκα. Ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας.

Χριστούσε συγγενήν ο Ιούδα ειδώτες και μάρτυρα στερών ιερός εφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων τη λύσην ευχές σου λαμβάνομεν. Εκρίζεις ευκλεούς Θεοδόρη των κλίμαν, ανέτηλα σημείν του Κυρίου αυτόπτα Απόστολε, Θεάδελφε, του Χριστού Κήρυξ Πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων καρπίσου των λόγων, την Ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος.

Δεύτε τον θεάδελφον μαθητήν και τις ευσεβίες των φωστήρα των θεαυγήν υμνήσομεν πόθο. Χαίρε αυτοβόντες, Απόστολε Ιούδα, Χριστού διάκονε.

19 του μήνα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 19 του Ιούνιου, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Και συγγενία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών, ο Ιούδα, και πάθη 9 και 10 βελέσιν Ιούδας θνίσκει.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου.

ένσαρκος άγγελος των μοναστών κορονής, ο άσαρκος άνθρωπος των ουρανών οικιστής, ο θείος Παΐσιος, χαίρητη αυτού μνήμη συνημήν εορτάζων, νέμι τη σκοπιώσει δι' αυτόν θείαν χάριν,

Κώστης ερήμου, πολιούχων και κοσμήτορα, και των οσίων εγκαλόπισμα και σέμνομα, μακαρίζομεν σε πάντες Θεού θεράπων. Σιγαρόφθης εκπαιδός όλος θεόληπτος, και προσφόρος της η κλίση πεπολίτευσε. Διοκράζομεν χέρις Πάτερ Παΐσιε.

το Χριστό εκβρέφους ανατεθείς, ύφξησε εις μέτρον ηλικίες πνευματικής και τον ενερήμο στήλος φωτός εφάνης, παΐσιε παμάκαρ, Αιγύπτου βλάστημα.

Όσιος Παΐσιος, μόλις έφτασε σε όριμη ηλικία, αναχώρησε δια την έρημον και ετάχθην υπό την υπακοήν του Αγίου Παμβό. Εκεί έλαβε το αγγελικό σχήμα, έγινε μοναχός και μιμήθη στις αρετές των γέροντά του. Και ζηλωτής καθώς ήταν της ησυχίας, εζήτησε να φύγει πιο μακρινήν έρημον για μεγαλύτερην άσκηση. Εκεί έτρεχαν και τον έβρισκαν πλήθη μοναχών και λαϊκών, δια να το συμβουλευτούν και να απολαύσουν τις πνευματικές του νουθεσίες. Εις τον καθέναν έλεγε τα πρέποντα και κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Οι ασκήσεις και οι πνευματικοί του αγώνες του έδωσαν παρησίαν μεγάλη προς το Θεόν. Τώρα από τον ουρανόν πρεσβεύει για όσους τον επικαλούνται. Εκοιμήθιαν ειρήνη εις μεγάλην ηλικίαν, τη 19η Ιουνίου το 370.

19 του Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Τη αυτή μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου. Τη αυτή μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ζήνωνος. Τη αυτή μέρα, η μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί από παλιά στο όμορφο νησί της Πάρου, με τη μακραίωνη ιστορία, την υπέροχη φύση και την πλούσια παράδοση. Όμως αυτό που τη χαρακτηρίζει καλύτερα είναι η αίσθηση ότι η Πάρος παραμένει πάντα νέα. Η Πάρος είναι ένα ηθαλές νησί που όσο περνούν τα χρόνια η λάμψη του δεν θαμπώνει αλλά ανανεώνεται. Όσοι την έχουν ήδη επισκεφθεί είναι βέβαιο ότι την επόμενη φορά θα βρουν κάτι που δεν είχαν ανακαλύψει σε αυτό το νησί, πλούσιο σε εικόνες, πολιτισμό και δραστηριότητες.

Κάρος με έκταση 186 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο έφορα νησιά των Κυκλάδων με κοιλάδες, κάμπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Γνωστή σε όλους για τις υπέροχες χρυσαφένιες ακρογιαλιές της, τα καταγάλανα νερά και την νυχτερινή ζωή που προσφέρει, συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Εκτός όμως από αυτά, η Πάρος έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Ο φυσικός πλούτος, η συναρπαστική πολιτιστική κληρονομιά, τα μοναδικά έθιμα, οι αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις και μια εξαιρετική τουριστική οργάνωση είναι μερικοί ακόμη από τους λόγους που κάνουν τους επισκέπτες της να έρχονται και να ξανάρχονται εγωιτευμένοι από τις ομορφιές της. Το πλοίο καταπλέει στο λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού, την Παρικιά, μια περιοχή με θρησκευτικά, αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Το παραδοσιακό κομμάτι της πόλης πίσω από το λιμάνι περιλαμβάνει υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά, παραδοσιακές στοές, παλιές βρύσες και δεκάδες κάτασπρα νησιώτικα σπιτάκια. Στις βόρειες ακτές του νησιού ξεχωρίζει η όμορφη Νάουσα με έντονο παραδοσιακό χρώμα και μεγάλη τουριστική κίνηση. Μια πρωινή βόλτα στα σοκάκια του οικισμού θα μας μείνει αξέχαστη. Απέναντι οι εντυπωσιακές κολυμπήθρες, τεράστιοι βράχοι που από τη διάβρωση της φύσης έχουν πάρει παράδοξα σχήματα, και το νησάκι της ανάληψης. Η Πάρος είναι ένας πραγματικός παράδεισος για τους περιπατητές, διαθέτοντας πολλά μονοπάτια τόσο σε παραλιακές τοποθεσίες όσο και σε πράσινες πλαγιές. Η επίσκεψη στην ενδοχώρα του νησιού περνάει απαραίτητα από το Μαράθι, με τα αρχαία λατομεία του Λιχνίτη, του περίφημου Παριανού Μαρμάρου, από το οποίο φιλοτεχνήθηκαν έργα όπως η Αφροδίτη της Μήλου, ο Ερμής του Πραξιτέλη και τα αιτώματα του Παρθενώνα.

Ακού φτάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό του Κόστου με τις πανέμορφες εκκλησίες, τα σβεστωμένα καλυτερίμια και την πλατεία με τα πλατάνια που προσφέρουν δροσιά σε όποιον επιλέξει να πιει τον καφέ του εκεί. Περνώντας μέσα από τους ελαιώνες των 3.000 ετών στη θέση Απάτη, φτάνουμε στις Λεύκες, τον πιο όμορφο ορεινό οικισμό του νησιού με τα όμορφα κτίρια, τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας και το οίκημα του παραδοσιακού καφενείου που τραβά αμέσως την προσοχή. Η Μάρπισσα στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού είναι ένας ακόμη όμορφος οικισμός με μεσαιωνικά μνημεία και αξιόλογες εκκλησίες.

Μέχρι στιγμής γνωστή η ιστορία της Πάρου γεννιέται στα χρόνια της νεολιθικής περίοδου. Εκεί μας οδηγούν σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στα νησάκια Σάλιαγκος και Δεσποτικό. Αναδείχθηκε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα της περίοδου του Κυκλαδικού πολιτισμού, όπως μαρτυρούν σημαντικά ευρήματα σκορπισμένα σε όλα τα νησιά του Κυκλαδικού αρχιπελάγους, μαρμάρινα ειδόλια κατασκευασμένα από το φημισμένο μάρμαρο της Πάρου, καθώς και αγγεία, κεραμικά και κοσμήματα. Αξιόλογοι οικισμοί της περίοδου του Χαλκού έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία της Πάρου. Ο κόλπος της Νάουσας παρουσίαζε σημαντική ανάπτυξη οικισμών. Το νησί ήταν γνωστό στην αρχαιότητα με πολλά ονόματα: Μινοής, Μινώα, Ηρή, Καβαρνής και άλλα, και συνδέθηκε με μυθολογικές μορφές: Μίνος, Ηρακλής, Ραδάμανθης, Αλκαίος και άλλοι. Εποχή μεγάλης εμπορικής και οικονομικής ακμής υπήρξε για την Πάρο η περίοδος μετά τον 8ο π.Χ. αιώνα. Το νησί ανέπτυξε εμπορικές επαφές με τη Μικρασιατική ακτή και ίδρυσε την αποικία της Θάσου, 7ο αιώνας π.Χ., που της έδωσε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα χρυσού των θρακικών παραλίων. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Πάρου οφείλεται βεβαίως στα κοιτάσματα μαρμάρου που διέθετε. Στο νησί δημιουργήθηκαν φημισμένα εργαστήρια και επικράτησε καλλιτεχνική ακμή τον 6ο αιώνα και πολιτιστική ανάπτυξη. Τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα των χρόνων που ακολούθησαν περιλαμβάνεται η αποτυχημένη προσπάθεια του Μιλτιάδη να καταλάβει το νησί αμέσως μετά τη σύγκρουση με τους Πέρσες στο Μαραθώνα και η ένταξή του στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, από την οποία και προσπάθησε να αποσχιστεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ακολούθησε η ένταξη στη δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία, η υποταγή στους Μακεδόνες και στη συνέχεια στους Πτολεμαίους, το Μηθριδάτη και τους Ρωμαίους, οπότε και η ακμή του νησιού ανακόπηκε. Από τον 4ο αιώνα στην Πάρο ανθεί ο εκκλησιαστικός βίος, όπως προκύπτει από τα κατάλοιπα των χριστιανικών βασιλικών. Τότε χτίστηκε και ο πρώτος ιερός ναός της Παναγίας Εκατονταπηλιανής, που αργότερα επεκτάθηκε και αναμορφώθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Από τον 6ο αιώνα σημειώθηκε νέα περίοδος ανάπτυξης που οφείλεται στην αναδιοργάνωση του Βυζαντινού στόλου και στην εμπορική δραστηριότητα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Από το 10ο αιώνα η Πάρος ανήκε στο θέμα του Αιγαίου και βρέθηκε στο επίκεντρο πειρατικών επιδρομών που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Το 1204, με την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους, εντάχθηκε στο Δουκάτο του Αιγαίου που ίδρυσε ο Μάρκος Σανούδος. Σε όλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας, το νησί γνώρισε επανειλημμένες πειρατικές επιδρομές και η καταστροφή των ελαιόδεντρων από τους Βενετούς οδήγησαν το νησί σε μαρασμό. Το 1566 παραχωρήθηκε, όπως και άλλα νησιά των Κυκλάδων, στον έμπορο Νάζι, στην κυριαρχία του οποίου παρέμεινε έως το 1579, οπότε οι κάτοικοι μαζί με τους κατοίκους των νησιών Μήλου, Νάξου, Σαντορίνης και Σύρου ζήτησαν από το Σουλτάνο την ένταξή τους σε προνομιακό καθεστώς.

Πάρος πήρε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Μία από τις ηρωίδες της Επανάστασης, η Μαντώ Μαυρογένους, καταγόταν από την Πάρο, η οικογένεια της οποίας ευεργέτησε πολλαπλά το νησί με δωρεές για κοινοφελή έργα, βρύσες που σώζονται μέχρι και σήμερα στο κεντρικό δρόμο της Παραχικιάς και άλλα. Από την Πάρο εξάλλου καταγόταν και ο μεγάλος διδάσκαλος του Γένους Αθανάσιος ο Πάριος. Στο νησί βρήκαν την περίοδο αυτή καταφύγιο πρόσφυγες από τα Ψαρά και Τυχείο. Πρόσφυγες από τη Σμύρνη εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ιδιαίτερα δοκιμάστηκε το νησί την περίοδο της γερμανικής κατοχής που είχε αναπτυχθεί πυρήνας αντίστασης κατά των κατακτητών. Μετά το 1960 για την Πάρο άρχισε μια νέα περίοδος ανάπτυξης που οφείλεται κυρίως στην άνοδο του τουρισμού.

Λαμπαρικιά βρίσκεται ο περίφημος ναός της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής του 4ου αιώνα. Ένα μεγαλοπρεπές μνημείο της χριστιανοσύνης και ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία του ελλαδικού χώρου. Το μαρμάρινο τέμπλο, το σύγχρονο, το κυβότιο, το σταυροειδές βαπτιστήριο, μοναδικό στον κόσμο, οι επάργυρες εικόνες της Παναγίας και του Χριστού, προσφορά της οικογένειας των Μαυρογέννηδων, ο τάφος της Αγίας Θεοκτίστης, τα παρεκκλήσια και η συλλογή εκκλησιαστικών κοιμηλίων του ναού μας κάνουν να νιώσουμε την κατάνοιξη και τη μεγαλοπρέπεια που ο χώρος εκπέμπει.

Μια πλούσια συλλογή εκκλησιαστικών εικόνων και κοιμηλίων στεγάζεται στα ισόγεια κελιά της νότιας πτέρυγας του Ιερού Ναού της Παναγίας Εκατονταπηλιανής στην Παρικιά. Περιλαμβάνει κυρίως μεταβυζαντινές εικόνες, εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, λειτουργικά και ιερατικά άμφια και έργα θρησκευτικής ζωγραφικής. Μια συλλογή έργων μεταβυζαντινής τέχνης διαθέτει και η Μονή του Αγίου Αθανασίου που βρίσκεται στην είσοδο της ναού σας. Στον ίδιο χώρο εκτίθεται και το μοναδικό τμήμα τοιχογραφίας από Βυζαντινό Ναό στα Πρωτόρια, κοντά στην Άουσα.

Λεύκης, που απέχουν 11 χιλιόμετρα από την Παρικιά, είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο ορεινό χωριό, κτισμένο αμφιθεατρικά στο κέντρο του νησιού. Το χωριό διατηρεί το καθαρό και κλαδιτικό χρώμα του. Σήμερα στις Λεύκες ζουν μόνιμα περίπου 800 κάτοικοι. Οι επισκέπτες αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στην είσοδο του χωριού και οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια. Αξιοθέατα του χωριού είναι ο ναός της Αγίας Τριάδας, ο ναός της Αγίας Βαρβάρας στο κεντρικό δρόμο, κτισμένη στα ερείπια της Μεσαιωνικής Εκκλησίας της Αναστάσεως, η Αγία Θεοδοσία με εικόνες και παραστάσεις του 17ου αιώνα, η Αγία Κατερίνη στο Πάνω Χωριό, η Αγία Παρασκευή που θεωρείται η πρώτη εκκλησία του πρώτου συνοικισμού που δημιουργήθηκε εδώ το 15ο αιώνα και άλλες. Γύρω από τις Λεύκες βρίσκονται τα μοναστήρια της Αγίας Κυριακής, του Αγίου Ιωάννου του Καπαρού, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Γεωργίου στη Λαγκάδα. Στις Λεύκες υπάρχει αξιόλογο λαογραφικό μουσείο μέσα στο χωριό. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει το εργαστήρι κεραμικής του Ιωάννη και της Βιργινίας Κιδωνιαία, που εδώ και 40 χρόνια δημιουργούν θαυμάσια έργα αγκιοπλαστικής με σχέδια εμπνευσμένα από τη λαϊκή παράδοση του νησιού. Τα καλοκαίρια ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος ΙΡΙΑ διοργανώνει φεστιβάλ με μουσική, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακούς χορούς.

Πάρο υπάρχουν πάρα πολλές ιερές μονές, μεταξύ των οποίων και τα εξής μοναστήρια. Το μοναστήριο των Αγίων Αναργύρων, μέσα σε πευκοδάσους με καταπληκτική θέα. Η Ανδρική Μονή της Λογκοβάρδας, βορειοανατολικά της Παρικιάς, που ιδρύθηκε το 17ο αιώνα από τον Αουσαίο Μοναχό Παλαιολόγο. Διαθέτει πολύ αξιολογείς εικόνες, πλούσια βιβλιοθήκη, ξενώνα και εργαστήριο χειροτεχνίας. Η Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα ή του Χριστού στο δάσος, νότια της Παρικιάς, στη θέση Ψυχοπιανά. Εδώ έζησε και πέθανε ο Άγιος Αρσένιος και ο τάφος του βρίσκεται στον περίβολο της Μονής.

Πάρος φημίζεται για το κρασί από τις εκλεκτές ποικιλίες μανδυλαριά, κόκκινο και μονεβασιά λευκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πάρος είναι το δεύτερο ενοπαραγωγικό νησί των Κυκλάδων. Επίσης παράγει ένα είδος ρακής, την σούμα, που συνοδεύει τους μεζέδες. Η παραγωγή της γίνεται το Νοέμβριο και συνοδεύεται με γλέντι στις περιοχές που υπάρχουν παρασκευαστήρια. Επίσης το νησί παράγει γραβιέρα, κεφαλοτήρι, ψάρια, λάδι, σιτάρι, κρυθάρι, λαχανικά και πατάτες, φημισμένα από την αρχαιότητα για την οστιμιά τους, τα παριανά σίκα. Η παριανή κουζίνα βασίστηκε στα προϊόντα της γης και της θάλασσας. Είναι πλούσια σε ψαρικά και σούπες, ενώ ακολουθούν οι πίτες και τα κρεατικά, όλα συνοδευόμενα από μπαχαρικά και ντόπιο λάδι. Από το τραπέζι δεν έλειπε ποτέ το κρασί. Πιάτα που μπορεί να δοκιμάσει ο επισκέπτης του νησιού είναι η γούνα, χταπόδι στα κάρβουνα, χταπόδι με μακαρόνια, ψάρια γεμιστά στο φούρνο, κακαβιά, λαδόσουπα, ρεβίθια στο φούρνο, καραβόλοι, φρικασέ, κολιτσανοκεφτέδες, κοκορόζουμο, ντιάρτα, αμανιτοκεφτέδες, χταποδοκεφτέδες, χορτοφουσκωτές, πίτα με φασολάκια, ρεγκοσαλάτα, βολβούς κορδαλιά, κολόπια, ρεβιδοκεφτέδες, ρεβιθόσουπα.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η Ποδιά της Παναγίας».
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον μας από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Ελάτε πιο κοντά.
3: Ναι.
2: Τι κάνουμε, καλοί φίλοι?
3: Καλά.
2: Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εδώ τι ήρθατε? Ήρθατε να ακούσετε το Λόγο του Θεού, και η σειρά των μαθημάτων που κάνουμε εδώ είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε γενιάσει μια νέα σειρά μαθημάτων που τη λέμε γενικά διδασκαλία της Παλαιά Διαθήκης σε διάφορα θέματα. Εμένα με θέλει το θέμα αυτό, αλλά θέλει προετοιμασία, και εγώ με τη διακονία που έχω, τα διακονήματα που έχω, και στην ηλικία που είμαι δεν έχω το χρόνο, επειδή και καταγίνομαι με άλλα θέματα, έτσι, πέρα από τα ποιματικά και ερμηνευτικά, τα οποία και αυτά είναι ποιματικά. Όταν λέμε ποιματική του λαού του Θεού, εννοούμε τη Θεία Λειτουργία και το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Ο κήρυγμα Λόγου Θεού δεν είναι απλό να πεις πέντε λόγια, αλλά είναι να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή. Κύριοι μου, σας το έχω πει πολλές φορές ότι για να προοδεύσετε πνευματικά πρέπει να αγαπήσετε αυτά τα τρία: την προσευχή, να γλυκαθείτε από την προσευχή. Παλέψατε το να αποκτήσετε αυτό το χάρισμα. Είναι χάρισμα Θεού, και αν δεν το έχετε, μας λείπει το πιο σοβαρό, αν δεν το έχουμε αυτό. Και εγώ το προσπαθώ αυτό, να γλυκαίνουμε στην προσευχή. Εκεί έχουμε γη για το Θεό, για αυτή την επικοινωνία με το Θεό. Και αυτή την επικοινωνία με το Θεό τη γευόμεθα στην προσευχή. Όχι σε να τελούμε τυπικά μερικά καθήκοντα, αλλά καρδιακά να μετέχουμε αυτή τη γλυκιά επικοινωνία με το Θεό. Όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, θέλουμε να επικοινωνούμε συνέχεια με το πρόσωπο αυτό. Και αφού αγαπάμε το Θεό μας και θέλουμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη αυτή με το Θεό μας, τη σχέση μας με το Θεό έντονα, πρέπει να καταγίνουμε με την προσευχή. Το πρώτο λοιπόν η προσευχή, το δεύτερο η μελέτη του Λόγου του Θεού, και να αγαπάτε τα θεολογικά βιβλία, σας λέω. Όχι απλώς πρακτικά που λένε καλές συμβουλές και τα λοιπά, εντάξει, ώρα καλά είναι, αλλά θέλω να προοδεύσετε θεολογικά στη γνώση του Λόγου του Θεού και εις βάθος, δηλαδή ερμηνεία. Λέγαμε άλλοτε, μεταφέροντας τη γνώμη του μακαριστού καθηγητού Βέλα, ότι η ερμηνεία είναι κάτι το θείο πράγμα. Είναι να συλλάβουμε το μήνυμα του κειμένου και να το δώσουμε. Λοιπόν, να διαβάζετε έτσι, αφήστε, είστε και σε μια ηλικία που έχετε τα βασικά, αλλά πρέπει να, στην ηλικία αυτή που είστε, να προχωρήσετε πιο βαθιά ακόμη. Αν θέλετε να προοδεύσετε, και θέλετε βέβαια να προοδεύσετε. Και το τρίτο, να έχετε πόθο αυτά που γευθήκατε με τη σχέση σας με το Θεό, να τα δώσετε και αλλού. Είναι πόθος του αναγεννημένου ανθρώπου να πει «διδάξω ανώμους τα σωδούσω». Του ανθρώπου εκείνου που γνώρισε τη λύτρωση και και τη γλυκύτητα που έχει η λύτρωση, η απαλλαγή από την αμαρτία, αυτό σημαίνει λύτρωση και γνώση του Θεού, είναι πόθος και όλων των του αναγεννημένου ανθρώπου να τα πει και αλλού, να κάνει και άλλους μετόχους του κόσμου αυτού του ωραίου που γεύθηκε με τη σχέση του με τον Θεό. Διδάξω ανώμους σας οδούσω. Και αν δεν μπορείτε να το κάνετε, να το κάνετε θέμα προσευχής και να λέτε: Θεέ μου, τόσοι άνθρωποι να σε γνωρίσουν, να σε αγαπήσουν, Θεέ μου, και ιδιαίτερα τα νέα, τα παιδιά, οι φίλοι σας, οι νέοι και οι νέες, που έχουν έτσι ένα πέταγμα ενθουσιασμού, ένα τάνισμα των ψυχικών του δυνάμεων, τα παιδιά, και να καταγίνονται με χαμηλά με πράγματα, με ενδιαφέροντα δηλαδή, που είναι ανάξια λόγου. Είναι ντροπή δηλαδή για τον άνθρωπο να καταγίνεται με πράγματα, με το ποδόσφαιρο, με τον έρωτα, με το πτωλή, μαλλό μου κλπ. Αργότερα βέβαια τα νέα τα παιδιά όταν συνέλθουν στα 50 τους θα πούν: πω έχασα τα ωραιότερα χρόνια τη ζωή μου, τα ωραιότερα χρόνια που έπρεπε να τα εκμεταλλευθώ για να είναι προετοιμασίας χρόνια για μια ωραία ζωή, να μάθω βασικά πράγματα, να χαράξω γραμμές για μια καλή πορεία, τα έφυρα σε πράγματα τυποτένια, από τα οποία μόνο απογοητεύσεις κερδίζει κανείς αηδία μου έρχεται να πω. Και τα σημερινά τα παιδιά ζουν σε ένα πέσιμο μεγάλο, γιατί είναι ψυχούλα τα σπλασμένη για τα υψηλά, και με ορμή κατέγιναν με τα ενδιαφέροντά τους, είδαν ότι από αυτά δεν έχει κέρδος αλλά έχει απογοήτευση και κατέπεσαν. Και όταν απογοητεύονται τα παιδιά, όταν αγωνίζονται για αυτό, όταν απογοητεύονται, πάλι απογοητεύονται για πολύ, για τα καλά που λέμε, και έχουμε φθοροπιά αποτελέσματα. Όταν λέω φθοροπιά αποτελέσματα, εννοώ απογοητεύσεις των παιδιών, και αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα από τα οποία πάσχει η σημερινή νεολαία, και καταφεύγουν στον ψυχολόγο, αλλά ο ψυχολόγος τι να δώσει, αλλού είναι το πρόβλημα. Σε πνευματικό να καταφεύγουν, αλλά και εμείς σε πνευματική πρέπει να είμαστε θεοφόροι για να μπορούμε να δώσουμε το θεραπευτικό μέσον φάρμακο.

Λοιπόν, τα μαθήματά μας εδώ είναι σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, είναι η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης σε διάφορα θέματα. Επήραμε το θέμα αμαρτίας. Ενθυμίστε να μου πείτε μερικά από τα προηγούμενα μαθήματα. Είπαμε για την καθαλικότητα της αμαρτίας, ότι η φύση του ανθρώπου είναι αμαρτωλή. Δεν έχει πλαστεί έτσι η φύση του ανθρώπου. Έγινε να ενωθεί με το Θεό, δεν έχει πλαστεί για την αμαρτία, αλλά μετά την πτώση κλείνει προς την αμαρτία. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει, στο προηγούμενο μάθημα το λέγαμε, το προηγούμενο μάθημα, γιατί στο προηγούμενο μάθημα παρεμβάλαμε μια ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Ήμουν στη Δημητσάνη και δεν είχα τη βιβλιογραφία για τη συνέχεια των μαθημάτων και παρενέβαλε ένα σχετικό μάθημα με την Παλαιά Διαθήκη. Πανέρχομαι σήμερα και λέγω ότι στο προηγούμενο μάθημα λέγαμε για την καθολικότητα της αμαρτίας, το οποίο επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος στην προδρομέως επιστολή, όταν λέγει όλοι υποκείμεθα υπό την αμαρτία, πάοντας εξέκλυναν άμα οι χρειώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστη νέος ενός. Είναι ψαλμικός ο λόγος και επαναλαμβάνεται από τον Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, έχω να σας πω τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο πηγαίνουμε, το οποίο εδώ επιγράφω

0: Η Άγρια Θήκη ομιλεί και για αμαρτήματα που είναι παραλήψεις να κάνουμε το καλό. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη θεωρεί ως αμάρτημα όχι μόνο όταν φανερά, καθαρά, σαφώς αμαρτήσαμε με λόγια, με έργα και με σκέψη ακόμη, αλλά θεωρεί ως αμάρτημα και το να παραλείψουμε να κάνουμε το καλό. Γι' αυτό θεωρείται ως αμάρτημα. Για παράδειγμα, την παράληψη δηλαδή καλών πράξεων τη θεωρεί η Παλαιά Διαθήκη ως καθαρά αμαρτία. Δηλαδή, αναφέρω παράδειγμα ή και παραδείγματα για αυτό που λέγω. Ο Ηλί, ποιος ήταν ο Ηλί, λέγεσαι, ήταν ο πατέρας των δύο ιών, ασεβών ιών, που λέγονται του Οφνί και του Φινές. Να ξέρετε μερικά ονόματα από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ρωτάω εσένα γιατί εσύ υποθέτω τα ξέρεις, αλλά ο Ηλί λοιπόν, τι ήταν, σε ποια θέση ήταν, αρχιερεύς ήταν.
1: Κρήτης.
0: Αρχιερεύς ήταν η ταινία του, Κρήτης ήταν ο Σαμουήλ. Λοιπόν, ο Ηλί τιμωρήθηκε από το Θεό, απέθανε με τη θάνατο. Γέρος ήταν, έγινε η καρέκλα και έτσι πίσω. Τιμωρήθηκε από το Θεό διότι παρέλειπε να συμβουλεύει τα παιδιά του. Διότι παρέλειπε να κάνει αυτό το καθήκον σαν πατέρας. Τα δε παιδιά του ήταν ασεβή, ασεβέστατα. Βέβαια δεν παρέλειπε, έλεγε μη παιδιά, έλεγε ένα τέτοιο, ένα μη. Αλλά δεν ήταν, πώς να το πω, δεν ήταν επίμονος στο καθήκον του αυτό. Δεν ήταν και πληκτικός ακόμη. Γιατί να σέβεται το παιδιό του δεν έπρεπε να περιοριστεί σε ένα μη, αλλά έπρεπε να είναι πριν σαν αρχιερές του ήταν, έπρεπε ασέβεια στο παιδιό του στο ιερό θυσιαστήριο και έπρεπε να επέμβει ελεγκτικά και να τα αποδιώξει τα παιδιά του από το θυσιαστήριο. Επειδή δεν έκανε αυτό το καθήκον του, δι' αυτό και τιμωρήθηκε από το Θεό. Όπως το λέει το βιβλίο με το οποίο έχει καταγίνει, πρώτο βασιλιών, στο τρίτο κεφάλαιο, οι ιοί του Ηλί ήταν κακολογούντες των Θεών και αυτός ουκ ενωθέτει αυτούς, λέει το κείμενο. Λοιπόν, για να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ό,τι λέγουμε είναι Παλαιά Διαθήκη. Αν διαπράχθηκε, κατά το βιβλίο του Λεβιτικού, αν διαπράχθηκε μία κλοπή, ένα κακό, μία κλοπή για παράδειγμα το λέμε, και ο ληστευτής εκφράσει μια κατάρα για το κακό αυτό, όχ τι μου έκαναν και τα λοιπά, είναι να τον τιμωρεί, να τον κάψει ο Θεός και τα λοιπά, άνθρωποι. Και ένας γνωρίζει τον κλέφτη αλλά δεν τον καταγγείλει, αυτός έχει επάνω του την ευθύνη της αμαρτίας της κλοπής. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο του Λεβιτικού 5.1. Επειδή δηλαδή παρέλειψε να αναφέρει αυτό που γνωρίζει, φέρει επάνω του αυτό στην αμαρτία του ενόχου. Πάλιν, όποιος παρέλειψε την περιτομή του ή όποιος δεν ετήρησε την εορτή του Πάσχα, όποιος δεν έκανε το καλό λέμε τώρα, αυτός διέπραξε αμαρτία μεγάλη. Όχι επαναλαμβάνω το να κάνουμε το κακό μόνο, είναι και να το πούμε, να το σκεφτούμε το κακό, αλλά και το να μην κάνουμε το καλό, αυτό αποτελεί αμαρτία. Σε αυτά που λέγω έχω αναφορά σε χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, στη γένεση, στους αριθμούς. Θα τα βρείτε γραμμένα, παραδίδω και γραπτός τα μαθήματά μας εδώ, επειδή θέλω ενούμενα μετά, συνοψιζόμενα, να αποτελέσουν μία μελέτη, έτσι, απλή μελέτη για το λαό, τα παραδίδω και στο διαδίκτυο.

λοιπόν, καλοί μου φίλοι, κατά την Παλαιά Διαθήκη, όχι μόνο όποιος έπραξε μία αμαρτία, αλλά και όποιος παρέλειψε να κάνει το καλό, κατά την Παλαιά Διαθήκη αυτός αμαρτάνει. Το σπουδαιότερο είναι το άλλο, επειδή ομιλώ για διάκριση των αμαρτιών, το σπουδαιότερο είναι το άλλο, ότι η Παλαιά Διαθήκη κάνει διάκριση μεταξύ βαρέων και μικρών αμαρτιών. Μάλιστα ο ψαλμωδός ομιλεί και για κρυφά ακόμη αμαρτήματα και λέγει εκείνο το ωραίο που όλοι το ξέρουμε: «Εκ των κρυφίων μου καθάρισον μη Κύριε», της καρδίας αμαρτήματα. Αυτά τα ελαφράντοπουν, τα μικρά, είναι αμαρτήματα που διαπράχθηκαν από ανθρώπινη αδυναμία ή απροστεξία, ή διαπράχθηκαν από ανεπαρκή γνώση του θελήματος του Θεού. Αντίθετα όμως, τα βαρέα αμαρτήματα είναι τα αμαρτήματα εκείνων που αμαρτάνουν με πλήρη επίγνωση αυτού που ξέρουν. Που αμαρτάνουν με κακότητα και εναντιούμενοι φανερά εναντίον του θελήματος του Θεού. Αυτοί λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη ότι αμαρτάνουν με υψωμένο το χέρι. Είναι μία φράση που λέγεται στο βιβλίο των Αριθμών, και κοίταξα έτσι στην Μεγαλόπολη που ήμουν. Σήμερα πήγα στην Κορτινία. Στη Μεγαλόπολη που ήμουν, είδα το βιβλίο των Αριθμών αυτών των εκδόσεων της Αποστολικής της, να δω πώς είναι η μετάφραση αυτού που κάναμε, πώς μεταφράζεται το «με υψωμένο το χέρι», και μεταφράζεται «με αυθάδεια». Είναι καλή μετάφραση, «με αυθάδεια». Αλλά μάλλον να ξέρετε, είναι μία φράση, παγία φράση, που θέλει να χαρακτηρίσει τα αμαρτήματα εκείνα που εκείνων που αμαρτάνουν φανερά εναντίον του Θεού. Άρα δεν υπολογίζω εγώ το Θεό, με υψωμένο το χέρι. Είναι μερικές τέτοιες εκφράσεις ηλυμένες από την πρακτική, από την καθημέραν ζωή, και εισήχθησαν στη γραφή, όπως εκείνο το άλλο που λέγαμε άλλοτε, τον ουρούντα επί των τείχων, και άλλες παρόμοιες εκφράσεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που αμαρτάνουν με υψωμένο το χέρι, που αμαρτάνουν με αυθάδεια, όπως ερμηνεύσαμε στο έργο, οι αμαρτάνουν εν πλήρη επιγνώση αυτού που κάνουν, και καλά κάνουν, με συνέστηση δηλαδή ότι εναντιούνται κατά του Θεού, και όμως το πράττουν ενσυνείδητα. Αυτοί οι άνθρωποι επισύρουν επάνω τους, κατά την Παλαιά Διαθήκη, την κατάρα. Παραπέμπω στο Δευτερονόμιο 28,15 και εξής, και μάλιστα επαναλαμβάνει εκεί τη λέξη κατάρα επανειλημμένος πολλές φορές. Είναι δε οι αμαρτίες αυτές, τα βαρέα αμαρτήματα που είπα, αλλά εξήγησα πως είναι τα αμαρτήματα αυτά, τα είναι επιγνώσια αμαρτήματα, είναι τα αμαρτήματα αυτά θανατηφόρα. Λέγει το βιβλίο των Παροιμιών 18,22. Δηλαδή επιφέρουν το θάνατο σε αυτούς που τα διαπράττουν. Δευτερονόμιο 13,15.

0: Λοιπόν, να σας πω τώρα ποια θεωρούνται μεγάλα αμαρτήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Αμαρτήματα μεγάλα στην Παλαιά Διαθήκη θεωρούνται το να παρασύρει κανείς κάποιον στη σοδομική ζωή ή το να κακοποιήσει μία γυναίκα. Όποιος διαπράττει τέτοια αμαρτήματα, η Παλαιά Διαθήκη τον καλεί Ιών Βελίαλ. Βελίαλ ήταν μία ειδωλολατρική θεότης. Και δηλαδή έπραξε πράξη του διαβόλου. Έχεις τον διαβόλο σου μέσα, που λένε τώρα στα χωριά οι γιαγιές μας. Όποιος διαπράττει τέτοια αμαρτήματα, συχαμερά αμαρτήματα, αυτοί λέγονται οι του Βελίαλ. Είναι δηλαδή κακοί δαίμονες. Είναι εντελώς κακοί άνθρωποι. Και παραθέτω χωρία για αυτά που λέγονται. Η του Ηλί λέγεται στο πρώτο βασιλιόν 2.12 ήσαν η του Βελίαλ. Και οι ψευδομάρτυρες εκείνοι οι οποίοι κατεδίκασαν σε θάνατο τον Ναβουθέ, θυμάστε τον Ναβουθέ που με τη συμβουλή του της Ιεζάβελ τον εφώνευσαν για να πάρουν τον αγρό και τα λοιπά. Οι ψευδομάρτυρες αυτοί ήταν πάλι οι του Βελίαλ. Τώρα η θανατική ποινή, αυτοί είπαμε οι άνθρωποι πρέπει να αποβάλλονται από αυτό και ο θάνατός του ή η τιμωρία τους είναι η θανατική καταδίκη. Η θανατική ποινή ήταν ειδικά ο λιθοβολισμός. Και ο λιθοβολισμός γίνεται από το λαό του Θεού, δείγμα αυτό ότι ο λαός αποστρέφεται την αμαρτία αυτή και δεν θέλει ανάμεσά τους ένα τύπο των αμαρτωλών, ότι αποστρέφεται τα αμαρτήματα αυτά και λοιπόν θέλει να καθαρίσει τη σύναξή του.
1: Υπάρχει έννοια της συλλογικής ευθύνης.
0: Ναι, στο βάθος είναι και αυτό, αλλά μην ξεχάσουμε και αυτή την απλή ερμηνεία. Δηλαδή τι είπε τώρα, ακούσατε τι είπε? Είπε υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη αντίληψη που θα την πούμε άλλοτε αυτό στα μαθήματά μας εδώ, γιατί τα μαθήματα γενικά είναι θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη η αντίληψη ότι η αμαρτία του ενός βαραίνει όλη την κοινότητα και για να μην θεωρηθεί κάτι τέτοιο ότι μετέχουν και οι ίδιοι όλος ο λαός στην αμαρτία του ενός, γι' αυτό τον απέβαλαν δια του θανάτου τον λιθοβόλων, αλλά ήταν και εντολή του Θεού αφανείς των πονηρών εξημών αυτών. Αυτό επανειλημμένως επαναλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη και έχω πολλά χωρία εδώ όπου παρατίθεται. Όμως σε άλλες περιπτώσεις για τα βαρέα αυτά αμαρτήματα έχουμε κατευθείαν επέμβαση από το Θεό με ένα σύντομο θάνατο. Για παράδειγμα, με μία άμεσο και κατευθείαν τιμωρία. Για παράδειγμα, οι Σοδομίτες και οι πόλεις των τιμωρήθηκαν κατευθείαν από το Θεό, έτσι, με το ότι έπαθαν αορασία, τυφλότητα, αυτοί που διέπραξαν την αμαρτία, Σοδομίτες, και κατεκάησαν και οι πόλεις τους. Η τιμωρία ήρθε όχι με λιθοβολισμό όπως τα προηγούμενα, ήταν και δεν ήταν κεντρολατρικές πόλεις, ήταν ξένες από τον Ισραήλ, αλλά κατευθείαν από το Θεό. Η αμαρτία των ιών του Ηλί. Ποια ήταν η αμαρτία? Υθέτουν την θυσίαν Κυρίου. Μιλήσαμε προηγουμένως. Ήτανε αμαρτία πολύ μεγάλη, σφόδρα, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και έπεσαν στη μάχη και για τη δική τους πάλι αμαρτία ετιμωρήθηκε ο πατέρας ο Σιλή, διότι δεν ενωθέτει και δεν επέπληται αυτούς. Δηλαδή η ετιμωρία εδώ, η θανατική τιμωρία, επήρθε κατευθείαν από το Θεό. Άλλη μεγάλη αμαρτία είναι η ειδωλολατρία. Η μεγάλη βέβαια αμαρτία, γιατί είναι άρνηση του Θεού, αλλά ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη που ήθελε να προφυλάξει το λαό της από τα γύρω ειδωλολατρικά έθνη, ετώνησε πολύ την αμαρτία αυτή ως πολύ μεγάλη σφόδρα, ναι. Και για την αμαρτία αυτή ήρθε κατευθείαν η τιμωρία από τον Θεό, έπεσε η Ιερουσαλήμ, και επειδή η αμαρτία γίνεται και σε αυτόν τον ναό του Θεού, ευεβήλωναν με ειδωλολατρία τον ναό του Θεού, γι' αυτό και κατεστράφηκε ο ναός. Λοιπόν, κύριοι μου, θέλω να αναφέρω και να τελειώσω γρήγορα, σας κούρασα, να αναφέρω μια σειρά αμαρτιών, θα τα χωρίσω σε βαρέα αμαρτήματα, σε θρησκευτικά αμαρτήματα και ηθικά αμαρτήματα. Λοιπόν, βαριά θρησκευτικά αμαρτήματα θεωρείται, πρώτον είπαμε, η ειδωλολατρία. Όχι μόνο, αλλά και ο δελεασμός προς την αμαρτία αυτή, προς την ειδωλολατρία, θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Παραθέτω χωρία. Άλλο μεγάλο αμάρτημα ήταν η μαγεία. Οι προμαντίες των καιρών, όχι οι προμαντίες όπως έχουμε τώρα, προβλέπουν τον καιρό. Αυτό είναι ένα επιστημονικό φτερό και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι φωτίζει ανθρώπους να κάνουν την έρευνα κλπ. Αλλά προμαντίες επικαλούμενοι και πνεύματα νεκρών, νεκρομαντίες. Οι προμαντίες των νεκρών λοιπόν και οι εξορκισμοί των νεκρών, γι' αυτό λέγονται μαζί, αυτό θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Η βλασφημία, πολύ μεγάλη αμαρτία. Πόσο στενοχωρέθηκα, γιατί στα 10 χρόνια που είμαι στη Μητρόπολη δεν άκουσα αυτό ούτε ένα να βλασφημεί. Μόνο ένα βράδυ από μια καφετέρια εκεί, το Επισκοπείο Μεγαλοπόλεως είναι κοντά σε μια καφετέρια, άκουσα μια έτσι ένα νεαρό, έτσι ένα βλαστημία, έτσι με χειδεότο και με ηταμότητα. Τέλος πάντων, θα βρει το Θεό του αυτός, θα το φωτίσει. Και όμως χθες από μια εξομολόγηση που είχα αυτό, μιας ευλαβής ψυχής, μου είπε ότι είναι πολύ διαδομένη η βλαστημία στην αυτή στην επαρχία που υπηρετώ. Πολύ στενοχωρέθηκα. Λέω, τι βλαστημούν τον Κύριό μας, την Παναγία μας? Λέει, ναι. Και μου λέει για αυτή τη στενοχώρια της και τον πόνο της αυτή η κυρία, και εγώ πολύ πόνεσα γι' αυτό. Λέω, υπάρχει αυτό, και δεν το έθιγα το μάρτυμα. Αν έχετε παρατηρήσει τα κηρύγματα που κάνω, δεν αναφέρομαι στην βλασφημία, γιατί έλεγα δεν υπάρχει εδώ το μάρτυμα αυτό. Με στενοχώρεψε πολύ αυτό το κακό, γιατί πρέπει να πονούμε και να θλιβόμεθα, όπως όταν βλασφημούν τη μάνα μας, τον εαυτό μας, συγκινούμεθα, δηλαδή ταρασόμεθα, πολύ πολύ περισσότερο βεβαίως, αφάνταστα περισσότερο, πρέπει να ταρασόμεθα, τον βλασφημούν τη μάνα μας Παναγία, τον Χριστό μας. Δηλαδή, τι βλαστημάς άνθρωπε? Εγώ, αυτό το πάνω για μένα είναι ο Θεός, είναι η πίστη μου. Μου υβρίζεις αυτό που εγώ σέβομαι. Δεν είναι πολιτισμένο πράγμα αυτό που κάνεις. Λοιπόν, η βλασφημία στο Λεβιτικό 24, 11 έως 16 θεωρείται μεγάλο αμάρτημα. Μεγάλο αμάρτημα είναι η βεβήλωση του Σαββάτου. Η εργασία την ημέρα του εξυλασμού. Μεγάλο αμάρτημα είναι η κολολατρία. Το να προσκυνάς εικόνα, η εικόνα δεν εννοώ εικόνα τα θεία εικονίσματα, απεικονίσματα έτσι, υλικών πραγμάτων, τον περιγύρεται είδωλα, είδωλα, ναι. Ουπήσεις σε αυτό είδωλο, είναι δευτερά εντολή. Ο δε παντός ομοίωμα, ως εν το ουρανό άνω και ως εν τη γη κάτω, ο ποιήσεις αυτή ουδέ προσκυνήσεις αυτής. Λοιπόν, η παράληψη της περιτομής, μεγάλο αμάρτημα, και η παράληψη της εορτής του Πάσχα, μεγάλο αμάρτημα θεωρείται το να φάγουν άρτο με προζύμι την ημέρα του Πάσχα. Εξόδου 12:19. Μεγάλο αμάρτημα επίσης η παράβαση της εντολής της νηστείας την ημέρα του εξυλασμού. Ως μεγάλο αμάρτημα η Παλαιά Διαθήκη θεωρεί το να πει κανείς αίμα ή να φάγει το στέρ. Στέρ είναι το, αυτό το παχύ του ζώου, το οποίο προσφέρθηκε με θυσία στο Θεό. Αυτό έκαναν τα παιδιά του Ηλί. Από λεμαργή, από αυτό έτρωγαν τα κρέατα. Των θυσιών τα κρέατα. Μεγάλο αμάρτημα το να φάγει κανείς κρέας της θυσίας ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ακαθαρσίας, ενώ δεν ήταν καθαρός ψυχικά και σωματικά, όπως το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, αυτός μετήχε σε θυσία. Λοιπόν, εδώ υπαγόμεθα που ακάθαρτοι και λερωμένοι στην ψυχή πηγαίνουμε και κοινωνούμε τα άχρατα μυστήρια. Βέβαια αυτό είναι. Μεγάλο αμάρτημα κατά την Παλαιά Διαθήκη θεωρείται η παράληψη του καθαρμού ενώ κανείς είχε αγγίξει σώμα λεπρού ή νεκρού. Αυτό τώρα στη θεολογία Παλαιά Διαθήκης θα τα πούμε γιατί θεωρείται αμαρτία, όχι ότι είναι αμαρτία. Επίσης η ανίερη χρήση του ιερού μύρου και θυμιάματος θεωρείται μεγάλο αμάρτημα.

0: Ας είπα ότι θέλω να αναφέρω και μερικά ηθικά αμαρτήματα, μεγάλα αμαρτήματα που επιφέρουν το θάνατο. Πέρα από αυτά τα θρησκευτικού είδους αμαρτήματα που είπε προηγουμένως, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ως βαρέα αμαρτήματα τα εξής ηθικά: ο φόνος, έτσι. Έπειτα η επανάσταση κατά των γονέων, το να χτυπήσεις τον πατέρα, στη μητέρα. Τρίτο αμάρτημα μεγάλο ηθικό: η αρπαγή ανθρώπου, το να κλέψεις άνθρωπο, ένα μικρό παιδί. Γίνονται τότε και σήμερα. Η ψευδής καταγγελία στο δικαστήριο θεωρεί το μεγάλο αμάρτημα, όπως και είναι. Η απήθεια κατά της αποφάσεως του ανωτέρου δικαστηρίου, το οποίο ήταν ιερατικό, θεωρεί το αμαρτία. Η μοιχεία, όπως και άλλες βαριές ασέλγειες, δηλαδή για παράδειγμα η σχέση με στενούς συγγενείς, μεγάλη αμαρτία.
1: Αιμομιξίες,
0: λέει. Αυτά σας τα λέγω εγώ επιγραμματικά εδώ, αλλά στο γραπτό κείμενο παραθέτω χωρία. Η ακολασία της θυγατέρας του ιερέως θεωρεί το μεγάλο αμάρτημα. Και βεβαίως τα παραφύσινα αμαρτήματα. Αμαρτία με ζώο και τέτοιες που λέγει η Αγία Γραφή, αλλά θα παραθέτω χωρία. Επίσης και άλλα αμαρτήματα αναφέρονται, για τα οποία δεν καταφέρεται θανατική πηγή μεν, αλλά θεωρούνται βαρέα αμαρτήματα, αν και δεν ετιμωρούνται τόσο σκληρά όπως ήταν τα προηγούμενα αναφερθέντα αμαρτήματα. Παρακάτω, στη συνέχεια του λόγου, έχουμε, δεν τελείωσα το κεφάλαιο αυτό. Τι σας είπα σήμερα? Σας είπα για τη διάκριση των αμαρτιών, ότι Παλαιά Διαθήκη κάνει διάκριση αμαρτιών, τα χωρίζει, είπαμε, αμαρτήματα έργων, πράξεων, σκέψεων, αλλά θεωρεί ως αμαρτήματα και αυτά που δεν, και καλές πράξεις που παρελήφθηκαν για να γίνουν, αυτό που θεωρείται αμάρτημα, βαρέα και μικρά αμαρτήματα. Αμαρτήματα δηλαδή που κανείς από μια ανθρώπινη αδυναμία το έκανε, αλλά και αμαρτήματα μεγάλα που έγιναν θελημένα, πεισματικά δηλαδή, εναντίον του θελήματος του Θεού. Παρέθεσα ένα κατάλογο των μερικών αμαρτιών, αλλά το κεφάλαιο διάκριση περί αμαρτίας δεν τελείωσε ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα να έρθετε να συναντηθούμε, να συμπνευματιστούμε. Είναι και η παρακλήση βέβαια, μετά την παράκληση σας περιμένω εδώ για να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας. Μου κάνετε και εμένα καλό, γιατί με καθυλώνετε στο να τα μελετήσω, να τα βρω τα χωρία, να τα γλυκαθώ κι εγώ και να τα προσφέρω έπειτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς, αμήν.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας».

Αγιακή Πατρότης και Ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Όλες οι ηλικίες και όλες οι κατηγορίες ανθρώπων χαίρονταν από την παρουσία και το ενδιαφέρον του. Αδιάφοροι ωστότε χωρικοί που συγκινήθηκαν από την επίσκεψή του στη γιορτή τους, τα αγροτόπεδα που καθώς γύριζαν από το τσάπισμα του βαμβακιού σταματούσε για να τα χαιρετήσει, αυτοί που ελεήθηκαν μυστικά με τον τρόπο του τον Ευαγγελικό ή που χρησιμοποιήθηκαν ως μυστικοί ταχυδρόμοι για την αποστολή χρημάτων από άγνωστο. Τους γνώριζε όλους με τα ονόματά τους και παρακολουθούσε όλη την εξέλιξή τους. Ρωτούσε για αυτούς, θύμιζε και στους άλλους να προσεύχονται. Γράφουν ευγνώμονα παιδιά που πολλαπλά ευεργετήθηκαν. Συγκατοικούσα με μία υποψήφια για πανελλήνιες εξετάσεις. Το καλοκαίρι το σπίτι μας δεν προσφερόταν για διάβασμα. Ζητήσαμε από τον κλητήρα της Μητροπόλεως το κλειδί από τη Σταγιάδιο αίθουσα. Δύο ξεχασμένες ψυχές. Πού το πήρε η είδηση μέσα σε τόσο φόρτο του γραφείου και νοιάστηκε αν είμαστε νηστικές? Το μεσημέρι ήρθε από τη Μητρόπολη ζεστό φαγητό και για τις δυο μας. Αυτός ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος. Ανήσυχος από αγάπη. Έβρισκε το χρόνο να ασχοληθεί και με τους πιο ξεχασμένους και ασήμαντους. Ο Θεός ας αγιάσει τον άνθρωπο αυτό της στοργής και του πόνου. Άκουσα μια απλή χωρική, ευεργετημένη, να του δίνει την ευχή. Να αγιάσουν τα κόκαλά σου και η ψυχή σου για τα όσα καλά κάνεις και δεν φαίνονται.

πέρασα στο πανεπιστήμιο, συγκατοίκησα με φίλη χωρίς να τον ρωτήσω. Όταν το ανακοίνωσα, ήταν έτοιμος να με αποτρέψει, αλλά είπε απλώς: «Πήγαινε, αλλά θα υποφέρεις». Θυμήθηκα το λόγο του πολλές φορές μετά. Άλλη μαρτυρία. Είχα στη φοιτητική μου ζωή μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Στριμώχτηκα πολύ και του το έγραψα. Η επιταγή έφτασε την άλλη μέρα, ενώ ήταν αδύνατον να είχε φτάσει το γράμμα μου. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άνθρωπος με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εντυπωσιασμένη από τη διόρασή του, στάθηκε σε αυτήν στο ευχαριστήριο γράμμα της. Ο πατήρ Πολύκαρπος απάντησε από τα Τρίκαλα στις 8 Μαρτίου του 1965 τα εξής: «Αυτά δεν έχουν σημασία. Μη στέκεις πολύ σε αυτά. Να ευγνωμονείς μόνο τον Κύριο, ο οποίος μας προστατεύει και δεν περιορίζει την αγάπη του. Μας χορηγεί επευλογίας κάθε τι που μας είναι απαραίτητο. Από τα πλέον απλά υλικά μέχρι την ικανοποίηση των πιο βαθιών πόθων της ψυχής μας. Και εσείς έχετε δεχθεί πλουσίως τις ευεργεσίες του τόσο, ώστε και μέσα στις δυσκολίες εκεί να έχετε πλούσια και την πνευματική συμπαράσταση. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας αξιώνει να ανταποκρίνεστε στην αγάπη Του με την ζωή σας ολόκληρη. Αυτό μόνο μπορούμε να Του δώσουμε. Την σκέψη μας, την καρδιά μας, την καθαρότητα της ζωής μας, τις δυνάμεις που Εκείνος μας χαρίζει, τις γνώσεις και τις ικανότητές μας. Πρόσφερε, δίνε στον Χριστό και στους αδελφούς Του ό,τι το πνευματικό Εκείνος σου δίδει. Αγωνίζω και επίρρυπτε επ' αυτόν πάσα μέριμναν. Μην αμελείτε να βλέπετε τον πατέρα Σεβαστιανό αμέσως μόλις αισθανθείτε την ανάγκη». Τον μετέπειτα Μητροπολίτη Κονίτσης. Σε αυτόν τον αδελφό και φίλο έστελνε για εξομολόγηση όσα από τα πνευματικά του παιδιά σπούδαζαν στα Γιάννενα.

φταίτη άλλη ψυχή. Ήμουν μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου και χρειάστηκε να νοσηλευθώ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Με συνόδευσε από τα Τρίκαλα μια κυρία. Οι δικοί μου στο χωριό δεν ήξεραν τίποτα. Ένα βράδυ βλέπω μια φιγούρα μαύρη να ψάχνει στο διάδρομο. Ήταν ο πρωτοσύγκελος Τρικάλων. Έβαλα τα κλάματα. Μα πού με βρήκε? Μέχρι εκεί έφτανε η ταπείνωσή του και η αγάπη του? Στάθηκε για 5 λεπτά μόνο στο θάλαμο. Δεν είχε χρόνο. Χαιρέτησε όλους με πολύ στοργή και τους ευχήθηκε εγκάρδια. Άφησε κάποιο φακελάκι διακριτικά κάτω από ένα ποτήρι στο κομωδίνο. Δεν είχε τρόπο να εκπληρώσει το ξεχύλισμα της ελεημοσύνης του. Δεν είχε φραγμούς η προσφορά του. Φτωχοί, πλούσιοι, εγκαταλελειμμένοι για αυτόν ήταν όλοι ίδιοι. Τα παιδιά του Θεού. Ήθελε να τα συνδέει με τον πατέρα. Δεν τον επηρέαζαν εκείνη τη δύσκολη εποχή οι παρατάξεις, χριστιανικές ή πολιτικές. Δεν υπολόγιζε τον εαυτό του σε τίποτε. Χήμαρος ευεργεσιών. Ήξερε μόνο να κρύβει την προσφορά του. Να μην γνωρίζει η αριστερά του τι ποιεί η δεξιά του. Αν είχε στόμα το χέρι που έδινε, θα το μαρτυρούσε. Η αείμνηστη φιλόλογος Γεωργία Ξανθάκου, με παράκλησή του ένα βράδυ, Κυριακή της Τυροφάγου, οδήγησε 17χρονη μαθήτρια στις φυλακές για να δει για πρώτη φορά στη ζωή της τον πολιτικό κρατούμενο πατέρα της και να συνομιλήσει μαζί του. Ο πατήρ Πολύκαρπος, για να μην πληγωθεί η νεαρή ψυχή, είχε κανονίσει να μην γίνει η συνάντηση στο στενό σιδερόφραχτο παράθυρο όπως συνηθιζόταν, αλλά στο χολ των φυλακών. Για όλα προνοούσε η ανίστακτη αγάπη του. Σε περίσταση που είχα μεγάλη διαφορά με τον αδελφό μου, λέει άλλη μαρτυρία, και πολλά και παράλογα τράβηξα και υβριστικά άκουσα, συνέφαγε μαζί μας και μας έφερε κοντά. Έβλεπε πάντα και τα προτερήματά σου. Είχε χάρισμα. Ήταν του Θεού να υπογραμμίσει τα καλά στοιχεία, να μου συμπαρασταθεί. Τα λόγια του ήταν για μένα βάλσαμο, δύναμη, ισορροπία. Έτσι μπόρεσα να προχωρήσω. Κάποια άλλη μαρτυρία. Όταν αργότερα έγινε επίσκοπος, φρόντιζε για τον καθένα το ίδιο. Κάποια φορά δεν άντεξα και του είπα: «Μα τι άνθρωπος είστε?» Και αυτός ο καημένος έσκυψε ταπεινά το κεφάλι με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, λέγοντας μόνο «Ε». Τις μαρτυρίες τρικαλινών οικοτρόφων και παιδιών της Υπαίθρου συνοψίζει κατοπινή καθηγήτρια. Απεφύτησα από το δημοτικό σχολείο το 1963 σε ορεινό χωριό 60 χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα. Συνθήκες για συνέχιση των σπουδών μου εκεί δεν υπήρχαν, ούτε οικονομικές δυνατότητες για διαμονή στην πόλη. Ανεξόφλητη λοιπόν παραμένει η ευγνωμοσύνη μου προς τους ευεργέτες. Στο οικοτροφείο της Ιεράς Μητροπόλεως εκείνο τον καιρό οι θέσεις ήταν μετρημένες, ενώ οι αιτήσεις πολλές. Ο πατήρ Πολύκαρπος άκουσε με πολύ ενδιαφέρον το πρόβλημά μου και συναριθμήθηκα στην ζεστή συντροφιά του Καστρακιδίου. Αλλά μήπως εμένα μόνο εφρόντισε ο πάντων προνοητής Άγιος Πρωτοσύγκελος? Με μοναδική προσύνια, χαριέστατο πρόσωπο και απλούστατη συμπεριφορά, πάσαν τάξην και πάσαν ηλικία να αγκάλιαζε στο πρώτο αριστερά μπαίνοντας στη Μητρόπολη γραφείο του. Χαρά του να προσφέρει χαρά, να επιλύει προβλήματα, να διαλύει νέφη, να αναπαύει ψυχές. Το φθινόπωρο του 1966 τον επισκέφθηκε ένας πονεμένος χωρικός για να παρακαλέσει να μην δεχθούν το γιο του στο οικοτροφείο Αρένων επειδή ο ίδιος δεν ήταν ορθόδοξος. Ανέπαυσε την πατρική καρδιά με την απροσποίητη καλοσύνη και ευγένειά του και έσωσε το παιδί, κρατώντας το στο οικοτροφείο χωρίς να πληρώνει τροφία. Το 1966, μια φίλη μου, μετά από ένα μήνα στο οικοτροφείο, ξανάφυγε στο σπίτι της στο χωριό λόγω ανέχειας. Την ξανακάλεσε χωρίς πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, οπότε
συνέχισε το σχολείο. Κάποια άλλη μαρτυρία σημειώνει. Μια μέρα που έφευγα για το χωριό μου, μου έδωσε ένα φάκελο με λεφτά και μου είπε: «Κοίταξε, πρέπει να το ρίξεις μέσα στο σπίτι της τάδε, αλλά να μην σε δει κανένας». Το πήρα μουδιασμένη, γιατί έβρισκα απίθανο να μην με δουν. Ωστόσο, όταν έφτασα ήταν όλα απλά. Η αυλόπορτα ανοίχτη, η πόρτα του σπιτιού ανοίχτη, ψυχή πουθενά. Μπήκα και το έριξα στο χολ. Ήμουν πια στο δρόμο όταν βγήκε ο πατέρας της. Κανείς δεν πήρε είδηση. Πόσους βοηθούσε μυστικά αυτός ο άνθρωπος. Θα τον ευχαριστούσε, αν ήταν δυνατόν, τα έργα του να μην τα μάθει ούτε ο άγγελός του. Τόσο απέφευγε τη δημοσιότητα. Και η κατοπινή καθηγήτρια συνεχίζει. Κάθε υπόθεση την τακτοποιούσε μόνος του, σκεπάζοντας την ψυχή που τον πλησίαζε, αλλά και συνεχίζοντας να προσφέρει την φροντίδα και προστασία του όταν χρειαζόταν. Έδιδε σε όλους την αίσθηση της ασφάλειας και πατρότητας. Συχνότατα έκανε προσωπικές επισκέψεις στο Καστρακίδιο, οι οποίες αποτελούσαν πολύ ευχάριστα διαλύματα στη μελέτη μας και ως σήμερα παραμένουν αλυσμόνητες. Μοναδικός του στόχος ήταν η διαρκής προσέγγιση όλων μας στο Θεό. Όταν διέκρινε ψυχές με πνευματική έφεση και ανάλογες δυνατότητες, συνιστούσε να αποστηθίζουν ευχές από ακολουθίες. Με τον τρόπο αυτό βιώναμε περισσότερο

παιχνίδι, με αποτέλεσμα να χάσουν το λεωφορείο της γραμμής. Τη στιγμή αυτή πέρασε ένα επιβατικό του δασαρχείο με νεαρούς υπαλλήλους και ανυποψίαστες όλες ανέβηκαν. Φτάνοντας στην Σταγιάδιο, πήγαν να πάρουν την ευχή του πρωτοσυγγέλου. Άκουσε με χαρά τα νέα τους και χωρίς να επιπλήξει καν για το σφάλμα, χαμογελώντας, ενουθέτησε πατρικός ώστε να αποφευθεί στο μέλλον παρόμοια περιπέτεια. Ανέβασε τις ψυχές, ορίζοντας και κάποιον κανόνα. Επί ένα μήνα θα ξυπνούσαν νωρίτερα το πρωί για να μελετούν την Αγία Γραφή και να προσεύχονται, αλλά και πριν πάνε στο σχολείο θα περνούσαν από το ναό της γειτονιάς για να ανάψουν κερί.

πήγε στο εξομολογητήριο μια μαθήτρια που είχε κυριαρχηθεί από ταραχή, βιώνοντας έντονα ένα εφηβικό της πρόβλημα. Συμμετέχοντας στον ψυχικό της πόνο, της έδωσε την εξής συμβουλή. Θα προσέρχεσαι τώρα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ζητώντας από τον Χριστό να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο θέμα σου. Έτσι θα ηρεμήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο εμφανές, ώστε δεν το λησμονεί μέχρι σήμερα. Η ίδια, όταν έφευγε για σπουδές, τον ρώτησε πώς μπορούσε να νηστεύει αφού θα έπρεπε να τρώει στη φοιτητική λέσχη. «Θα παίρνεις ό,τι έχει», της είπε, αφήνοντας όμως την άκρη του κρέας. Κάποια άλλη μαρτυρία. Όταν του είπε ότι δεν μπορώ να νηστέψω Τετάρτη και Παρασκευή, επειδή κάθε πρωί η μητέρα μου φώναζε, αν δεν πίνα μεγάλα, απάντησε: «Καλά παιδί μου, να πιεις το γάλα, αλλά το μεσημέρι μη φας και το τυρί που θα έχεις στο τραπέζι». Μας μάθαινε με τον τρόπο του τον καλό να είμαστε εγκρατείς. Και κάποια άλλη μαρτυρία. Εκτός από το κατηχητικό στην έκτη τάξη του γυμνασίου, έκανε και μια συνάντηση με 12-15 κοπέλες. Θυμάμαι που μιλούσε μια φορά για την εγκράτεια και είπε: «Δεν θα το φάω τώρα που το θέλω αυτό το γλυκό που είναι στο ψυγείο για μένα, αλλά μετά από 5 ώρες. Θα κλείσω το ψυγείο χωρίς να βάλω στο στόμα εκείνο το κομματάκι το τυρί που τόσο μου αρέσει». Μια Κυριακή πρωί, ώρα Θείας Λειτουργίας, επρόκειτο να ταξιδεύσει ένα πνευματικό του τέκνο. Σπανίως ήταν αρνητικός όταν του ζητούσαν κάτι, αλλά αυτή τη φορά ήταν κατηγορηματικός και χαράχθηκε βαθιά στην νεανική καρδιά ο λόγος του. «Αυτή η ώρα ανήκει στο Θεό. Ποτέ να μην ταξιδεύεις Κυριακή αυτή την ώρα». Όταν ο ίδιος λειτουργούσε, δημιουργούσε κατάνοιξη και ένθεα βιώματα. Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, μεγάλα απόδειπνα, χαιρετισμοί και άλλα, μετέφεραν τις ψυχές στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, αποσπώντας τες από την ατμόσφαιρα του κόσμου τούτου. Όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, μετά από 40 χρόνια, ξυπνούν και ακούγονται μέσα μας, καθώς και ο χαρακτηριστικός τόνος της φωνής του σε κάθε σχετική λατρευτική ευκαιρία. Το καλοκαίρι του 1963, σε μια υπαίθρια θεία λειτουργία στην κατασκήνωση της Καστανιάς, ορεινό χωριό της

λαμπάκας, φυσούσε δυνατός αέρας. Ξαφνικά, μέσα στο Άγιο Ποτήριο έπεσε ένα έντομο. Η κατασκηνώτρια που διακονούσε δίπλα του, με αγωνία παρακολουθούσε τη συνέχεια. Ατάραχος εκείνος, κατέλυσε το περιεχόμενο του ποτηρίου, σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Εκτός από την περιοχή των Τρικάλων, λειτουργούσε και στα πολύ δυσπρόσιτα χωριά της Πίνδου, όπως της Μεσοχώρας, για τον εγκαταλελειμμένο λαό του Θεού. Τον αγαπούσαν ιδιαιτέρως τα χωριά αυτά, διότι σπανίως έβλεπαν άλλον κληρικό στον τόπο τους πλην του εφημερίου τους.

1963 επισκέφθηκε το χωριό Μυρόφυλλο μετά από καθίζηση που είχε πάθει η περιοχή. Λειτουργήσε, εκήρυξε και εξομολόγησε. Μεγάλη παράκληση ένιωσαν οι δοκιμασμένοι χωρικοί, την οποία δεν λησμονούν έως σήμερα, καθώς και το φλογερό του κήρυγμα. Την άνοιξη του 1966, κατά την διάρκεια των μεγάλων σεισμών στην περιοχή Ιωαννίνων και Τρικάλων, επισκέφθηκε ξανά το Μυρόφυλλο. Το λεωφορείο τον άφησε μία ώρα δρόμο μακριά από το χωριό και ανηφόρησε, κουβαλώντας τις αποσκευές του μόνος. Ήταν Σάββατο και διανυκτέρευσε το βράδυ με τους σεισμόπληκτους σε πρόχειρο παράπηγμα. Δύο νεαρά παιδιά πολύ χάρηκαν με την απλότητα και τους διασκεδαστικούς τρόπους που επινόησε για να εμπνεύσει αφοβία, εφόσον επί ένα ολόκληρο έτος επρόκειτο να ζήσουν συντροφιά με τους μικροσεισμούς. Την Κυριακή λειτουργήσε στο προάβλιο του σχολείου, ενώ οι μετασεισμικές δονήσεις ήταν τόσο αισθητές, ώστε η πρόχειρη Αγία Τράπεζα που είχε στηθεί εκινδύνευσε να καταρρεύσει. Αλυσμόνητο παραμένει στους σεισμοπαθείς το συγκλονιστικό αυτό βίωμα και το ενισχυτικότατο εν συνεχεία κήρυγμα. Τον 15 Αύγουστο του προηγουμένου έτους είχε πάει να συνεορτάσει με τους πανηγυρίζοντες κατοίκους στο χωριό Αρματολικό. Συνόδευσε μάλιστα και την δίωρη λιτάνευση των εικόνων γύρω από όλο το χωριό, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας κάθιδρος το κακοτράχαλο μονοπάτι κάτω από τον καυτερό ήλιο. Ο παρακλητικός λόγος του, που με γλυκύτατη συμπεριφορά προσέφερε, ενέπνευσε μικρούς και μεγάλους. Γράφει ενθουσιασμένο το 1970 ένα πνευματικό παιδί του: «Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος πνεύμα Άγιον και με το λόγο του δίνει και σε μας». Η αγάπη του και η εμφανής πτωχία φάνηκαν καθαρά και κατά τις ημέρες που επρόκειτο να φύγει στην Κέρκυρα, όταν προέκυψε στο νοσοκομείο των Τρικάλων έκτακτη ανάγκη αίματος. Μια φτωχή γυναίκα κινδύνευε. Εκείνος έδωσε το μόνο πεντακοσάρικο που είχε. Η ασθενής έγινε καλά, αλλά ποτέ δεν έμαθε ποιος την εβοήθησε. Ωστόσο, για τον ταπεινό άνθρωπο του Θεού λειτουργήσε και ο φθόνος. «Ήπον γάρ λογισαμένη ουκ ορθώς, καταδυναστεύσομεν πένιτα δίκαιον, εγένε το ημίν εις έλεγχον εν ιόνιμον». Κατά τη διακονία του στα Τρίκαλα είχε μια επίσημη καταγγελία σε βάρος του: «Καταχραστής ποιον αγαθόν? Αυτόν που έστελνε στη Μητρόπολη η Όνρα? Ποιος? Αυτός που από την πατρική του περιουσία δεν εκράτησε ούτε τα δύο μικρά κεντήματα της μάνας του που του δόθηκαν για ανάμνηση μετά το θάνατό της? Αλήθεια, σε ποια χέρια να πέρασαν τα μικρά εκείνα εργόχειρα της κύρα Ζαχαρούλας Βαγενά? Καταδέχτηκε τάχα να κρατήσει για ποιον τα αποφόρια των Αμερικανών? Και ήρθαν ανακριτές από την Αθήνα να ερευνήσουν. Αποτέλεσμα, του είπαν γελώντας το τέλος: «Κάμε κι εσύ, πάτερ Πολύκαρπε, καμιά κατάχρηση». Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου αρχιερέως μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

Καριστός ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης. Επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Το βιβλίο της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αιγυαλίας διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

διακριτικός πνευματικός θεράπευε και ανόρθωνε τις ψυχές με πολλή ευσπλαχνία και τις συμφιλίωνε με το Θεό. Πόσο μεγάλη ήταν αυτή η ευεργεσία για την ψυχή! Ελευθερωνόταν από το βάρος και τη σαβούρα της πολυχρόνιας αμαρτίας, κατά την έκφραση του ίδιου του γέροντα. Συγκλονισμένοι άρρωστοι από αυτό που ζούσαν, εξέφραζαν με δάκρυα την ευγνωμοσύνη τους στον Άγιο εκείνο πνευματικό, ο οποίος δοκίμαζε τη χαρά του καλού ποιμένα. Είσαι ασθενής 68 ετών. Δια πρώτη φορά η μετάνοιά του ειλικρινής εξομολογήθη εν λεπτομερία και μετά δακρύων. Αφού τελείωσε η εξομολόγηση, είπε: «Εάν ο Θεός δέχεται και την δωδεκάτην, θα σωθώ». Ό,τι αισθάνεται ένας κατάδικος που πρόκειται να εκτελεστεί και του έρχεται χάρης από τον βασιλέα, τούτο αυτό νιώθω και εγώ. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Θα προσπαθήσω μέχρι τέλους της ζωής μου να διατηρήσω τα συναισθήματα αυτά. Ευχαριστώ τον Θεό.

Σε πολλά περιστατικά που του έκαναν εντύπωση, ο πατήρ Ευσέβιος εμβάθυνε με λόγους πνευματικούς, τους οποίους κατέγραφε για δική του οικοδομή όταν αργά το βράδυ αποσυρώταν στο κελί του. Με συγκίνηση ανακαλύψαμε στο προσωπικό του αρχείο αυτούς τους θησαυρούς, οι οποίοι αφορούν τη διακονία του στο νοσοκομείο. Σκέψεις και προσευχές για τους ασθενείς ή έκφραση της χαράς του και δοξολογία προς τον Κύριο για το μεγάλο αριθμό και την ειλικρινή μετάνοια των ασθενών που εξομολογήθηκαν και κοινώνησαν. Η εξομολόγηση ενίων μερικών υπήρξε υποδειγματική. Με πολλή συνέστηση και με μεγάλη μετάνοια προσήλθαν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Πολύ ευχάριστον το γεγονός. Γιατί εάν δεν έχουμε σημεία μετανοίας και συντριβής να παρουσιάσουμε στο μυστήριο, εις κενόν αποβαίνει η εξομολόγησης. Όθεν Κύριε, Συ να δίνεις χάρη πολλήν στους δικούς σου ανθρώπους που εξομολογούνται, ώστε να προσέρχονται στο μυστήριο με πολλή μετάνοια για να εξασφαλίζουν τη σωτηρία της ψυχής τους.

καθώς κρατά κανείς και μελετά τα κυτρινισμένα από το χρόνο λιτά φύλλα και σημειωματάρια του Αγίου Γέροντα, νιώθει ότι αποπνέουν χάρη. Δεν ήταν όμως όλες οι ψυχές εξίσου δεκτικές. Υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν για εξομολόγηση. Αντιδρούσαν και αποθούσαν κάθε τέτοια σύσταση. Ο Σεβάσμιος Γέροντας συναντούσε τότε τη σκληρότητα ή και την περιφρόνηση του αρρώστου. Βάδιζε ανάμεσα στα αγκάθια. Τον θωράκιζε όμως η απέραντη αγάπη του για το Θεό και τον άνθρωπο. Ο πόθος του να μην χαθεί καμιά ψυχή. Αντιμετώπιζε την τυχόν δυσκολία του αρρώστου με σύνεση και διάκριση. Τεκμήριο της αγάπης του είναι ότι όσο αντιδραστικός κι αν παρουσιαζόταν ο ασθενής, εκείνος δεν εγκατέλειπε την προσπάθεια. Χωρίς να γίνεται αντιληπτή η πνευματική του εργασία και χωρίς να παραβιάζει στο ελάχιστο τη θέληση του αρρώστου, κατόρθωνε τελικά να τον οδηγήσει στη σωτηρία.

παθολογική κλινική. Χορεύτρια και τραγουδίστρια, 29 ετών. Το πρώτον, η εμφάνιση του ιερέως της δημιούργησε από τροπιασμόν και ταραχήν. Δεν παρέμεινε όμως πολύ εις την κατάσταση αυτήν. Η Θεία Λειτουργία της μετέβαλε τας διαθέσεις. Εζήτησε να εξομολογηθεί επιγόντως. Μετά από την ειλικρινή εξομολόγηση είπε «Πάτερ, όταν ετελείωσε η Θεία Λειτουργία, η ψυχή μου εσκυρτούσε από χαρά. Τα μάτια μου είχαν πλημμυρίσει από δάκρυα εξαιρετικής ευτυχίας και χαράς που για πρώτη φορά ένιωσα στη ζωή μου».

αλήθεια, πώς μαλάκωναν οι καρδιές, πώς άλλαζαν εδώ η σκέψη, η νοοτροπία, οι παγιωμένες θέσεις και αντιλήψεις πολλές φορές μιας ολόκληρης ζωής. Ήταν η Αγία Παρουσία και η προσευχή του χαρισματούχου πνευματικού που έκαναν τα δύσκολα εύκολα. Συνεργάτηδες και βοηθοί πολύτιμοι στο έργο του ήταν οι αδελφές, οι προϊστάμενες και οι διευθύνουσες του Ιπποκρατίου, ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες είχαν ακολουθήσει τον άγαμο εν Χριστώ βίο και είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στη διακονία των πονεμένων. Οι περισσότερες ήταν μέλη των ιεραποστολικών αδελφοτήτων Ευνίκη και Ταβιθά.

Οι ευλογημένες εκείνες ψυχές πλησίαζαν τους αρρώστους και τους προετοίμαζαν για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Σημείωναν τα ονόματα εκείνων οι οποίοι ήθελαν να εξομολογηθούν και τα έδιναν στον πατέρα Ευσέβιο. Εκείνος πήγαινε να τους δει και με τη βοήθεια του Θεού τις περισσότερες φορές εξομολογούσε όλους τους ασθενείς του θαλάμου. Ο Μητροπολίτης Ίδρας, Σπετσών και Αιγίνης, κυρός Ιερόθεος, ο ασκητικός και Άγιος εκείνος Ιεράρχης της Εκκλησίας, αναφέρει μεταξύ άλλων στη γραπτή μαρτυρία του.

η αναφορά στον πατέρα Ευσέβιο Γιανακάκη. Προερχόμενος από την ιστορική μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων και αποτελών ηγετικών στέλεχος αυτής, συνήθει και συνεργάζεται μετά του εταίρου λαβρεότου ο Σάφτος, πατρός Ηλία Τσακογιάννη. Απετέλεσε η διάσα αυτή των νοσοκομιακών κληρικών με την μοναστηριακή προέλευση και αγωγή, εζωσμένων την δερματίνιν μοναστική ζώνη της ασκήσεως, αληθώς μίαν πρικισμένη διάδα, η οποία εδέσποζε εις τα πνευματικά δρόμενα των χρόνων εκείνων. Υπήρξαν ούτε φύλακες άγγελοι δια τα στρατιάς των αδελφών νοσοκόμων, οι οποίοι εις τους ναούς των μεγάλων νοσοκομείων του Ιπποκρατίου και του Ευαγγελισμού οίκουον τα άρρητα ρήματα των μυσταγωγιών της Θείας Λειτουργίας, εδρόσιζον την ψυχή των με τα νάματα του λόγου και του άρτου της ζωής, τα οποία προσέφερον αυτοί οι φύλακες αληθώς ως ελέγχθη άγγελοι. Και η διακονία αυτή προηγήθη ως πρόδρομος δια την ενσυνεχεία ανέγερσιν μεγάλων ιερών μονών εν Αθήνες και Αιγυαλία. Η νοσηλεύτρια κυρία Δήμητρα Ταφ συμπληρώνει στη μαρτυρία της. Σιγά σιγά ο πατήρ Ευσέβιος απλώθηκε στους θαλάμους του νοσοκομείου, γνωρίζοντας έτσι όλο και περισσότερο από κοντά τον ανθρώπινο πόνο. Εκεί ξεχνιόταν ως αργά τη νύχτα. Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός του, όπως έλεγε. Δεν ξέραμε πότε διάβαζε, αφού οι ασθενείς δεν ξεκολούσαν κυριολεκτικά από κοντά του. Βέβαια, δεν είχε ακόμα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Προσπάθησε στην αρχή να βάλει κάποιο πρόγραμμα της ημέρας, μα ήταν αδύνατον, αφού τον έπνιγαν κυριολεκτικά οι ανάγκες των αρρώστων. Άλλοι έπρεπε να ετοιμαστούν ψυχικά για το αυριανό χειρουργείο. Άλλος έπρεπε να στείλει κάποιο γράμμα στο χωριό στους δικούς του. Αργότερα πήρε τη σειρά της και η συστηματική εξομολόγηση. Τι γινόταν τότε στα γραφεία των τμήματων κατά τις μεσημεριανές ώρες που έλειπαν οι γιατροί. Ουρά σχηματιζόταν από τους αρρώστους που περιμέναν με κάποια τάξη που προσπαθούσε να κρατήσει η αρμόδια αδελφή. «Αδελφή, να δω μια στιγμή τον παππούλη. Κάτι ξέχασα να ρωτήσω. Αδελφή, αύριο θα χειρουργηθώ. Αδελφή, αύριο φεύγω για το χωριό». Και έβγαιναν συνέχεια οι άρρωστοι με ανάλαφρη ψυχή.

Τους ασθενείς που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, τους έβλεπε στο θάλαμό τους. Μετά την εξομολόγηση, στήριζε την αναγεννημένη ψυχή στο δρόμο της εν Χριστώ ζωής. Με όσους ασθενείς ήταν δυνατόν, διατηρούσε επικοινωνία και μετά την εξοδό τους από το νοσοκομείο. Τους συνιστούσε να συνεχίσουν την καλή τακτική που άρχισαν εκεί και να βοηθούν και άλλες ψυχές να γνωρίσουν τον Χριστό με την ομολογία και το παράδειγμά τους. Στην περίπτωση που ο ασθενής φαινόταν ότι θα αναχωρούσε για την άλλη ζωή, ο πατήρ Ευσέβιος φρόντιζε οπωσδήποτε να του μεταδώσει το μεγάλο εφόδιο για το αιώνιο ταξίδι, όπως έλεγε, τη Θεία Κοινωνία. Με τη χάρη των αχράντων μυστηρίων, ο άρρωστος γαλήνευε, ξεπερνούσε το φόβο του θανάτου. Επιπλέον η ευχή και η παρουσία του Πνευματικού, ο οποίος πολλές φορές στεκόταν κοντά του μέχρι το τέλος, του έδιναν παρηγορία και δύναμη στη δύσκολη εκείνη ώρα. Κάποιος ασθενής, 32 χρόνων, πατέρας 4 παιδιών, μετά την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, δοκίμασε μεγάλη χαρά. Λίγο πριν πεθάνει, είπε στην νοσηλεύτρια: «Αδελφή, η πρώτη σας δουλειά στον άρρωστο να είναι η θερμή σύσταση της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας». Ο πατήρ Ευσέβιος του συνέστησε να κάνει προσευχή: «Κάνω και παρακαλώ το Χριστό να είναι μαζί μου». Μετά 2 ώρες απήλθε προς Κύριον.

Κάποιος άλλος, 45 περίπου χρόνων και πατέρας δύο παιδιών, αν και η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ άσχημη, εξομολογήθηκε και κοινώνησε με ευχαρίστηση. Την επόμενη μέρα ο ιερεύς τον επισκέφθηκε και πάλι. Το πρόσωπό του ήταν ήρεμο, καθώς τον διακατήχε μια απέραντη αισιοδοξία. Με χαμηλή και μισοσβισμένη φωνή είπε: «Σήμερα φεύγω, Πάτερ, για τον ουρανό και η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Εάν δεν φύγω, θα λυπηθώ, διότι είναι ενδεχόμενο μέσα στην παλιοκοινωνία να λερώνει κανείς την ψυχή του. Η ζωή βρώμικη συνοδεύεται από πολύ πόνο και πολύ πικρία. Ευχαριστώ το Θεό, διότι με αξιώνει να φεύγω με όλα τα εφόδια. Σήμερα το πρωί, πριν έλθετε, είδα ένα πολύ ευχάριστο θέαμα. Έξω από το παράθυρο είδα μια απέραντη στρατιά από κόσμο λαμπρό. Τα πρόσωπα όλων ήταν πολύ φωτεινά και ακτινοβόλα. Εδοκίμασα στιγμές ευτυχίας. Φεύγω, Πάτερ, για το αιώνιο ταξίδι, για τον Χριστό. Κύριε Λάμδα, να κάνεις εκεί που θα πας προσευχή και για μένα. Αν και δεν είμαι άξιος, θα το κάνω αυτό που μου λέτε».

πάμπολες οι ψυχές που ετοίμασε ο πατήρ Ευσέβιος για τον Παράδεισο. Ο ίδιος πίστευε ότι με τις προσευχές τους κινείται και εργάζεται. Έλεγε στα πνευματικά του παιδιά: «Οι προσευχές όλων εκείνων που έφυγαν από το Ιπποκράτειο έτοιμοι για τον ουρανό, αυτές με κρατάνε. Έφυγαν με αμέτρητα αισθήματα ευγνωμοσύνης. Είναι ποτέ δυνατόν να μην προσεύχονται εκεί πάνω για μας?»

Μακαριστός ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης. Επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Το βιβλίο της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αιγυαλίας διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας».
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Είμαστε και σήμερα μαζί για να συνεχίσουμε το οδηπορικό μας στο περιβόλι της Παναγίας. Μια βόλτα που ξεκίνησε μερικούς μήνες πριν από την Ουρανούπολη και εσίως έχει φτάσει στην καρδιά της ερήμου. Στην περασμένη εκπομπή μας βρεθήκαμε στα ασκητήρια των Καρουλίων, στα απότομα βράχια και στις πηγές που κάποτε έγιναν τα οχήματα αναχώρησης προς τον ουρανό για δεκάδες ασκητές. Εκεί γνωρίσαμε τις μορφές που έζησαν μέσα από κείμενα αγιοριτών που επισκέπτονταν συχνά την περιοχή και απολαύσαμε τη θέα από τα βράχια δίπλα ακριβώς από εκεί που ξεκινά το δίκτυο των αλυσίδων.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα φύγουμε από τα Καρούλια με προορισμό την έρημο των Κατουνακίων. Η τηλεφωνήτρια του σταθμού Φίδη Κωνσταντέλου είναι και αυτή. Πρόθυμη είναι να καταγράψει τα μηνύματά σας στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μαζί μας ο Παρασκευάς Μαραζάκης.

Ξεκινάμε λοιπόν για ένα τόπο που κατέχει ιδιαίτερη θέση σε ό,τι αφορά την πνευματική διάκριση που είχαν οι ασκητές του. Βγαίνουμε πάλι στο κεντρικό κλιμακωτό καλντερίνι που συνδέει το κελί των Δανιηλαίων με τον αρσανά των Κατουνακίων. Να πούμε για μία ακόμα φορά ότι και το κελί της αδελφότης των Δανιηλαίων αποτελεί μέρος των Κατουνακίων, όμως βρίσκεται αποκομμένο σε σχέση με τα υπόλοιπα κελιά σε διπλανό βουνό. Κατεβαίνουμε λοιπόν το μονοπάτι για τον αρσανά, ενώ από επάνω μας οι βράχοι μοιάζουν έτοιμοι να μας ορμήσουν. Σε κάποιο σημείο συναντάμε ένα κελί σχετικά πρόσφατα ανακαινισμένο με βαριές λαμαρίνες για σκεπή. Λίγο πιο κάτω, αφού αφήσουμε τα μεγάλα βράχια, ξεπροβάλλει απέναντι κι άλλο βουνό. Ακριβώς ανάμεσα σε αυτά τα δύο βουνά ξεκινά στα αριστερά μας το μονοπάτι που πηγαίνει στα Κατουνάκια, ενώ δεξιά κάτω συνεχίζει για τον αρσανά. Τα ταμπελάκια δίπλα στο βράχο δείχνουν τρεις πορείες. Δανιηλαίοι Αγία Άννα η μία, Κατουνάκια Άγιος Βασίλειος Κερασιά η δεύτερη, Αρσανάς Κατουνακίων η τρίτη.

Φέρνουμε τώρα την ανηφόρα προς Κατουνάκια. Η βλάστηση αρχίζει να πυκνώνει. Το μονοπάτι στρωτό, με τα μουλάρια να μας προσπερνάνε φορτωμένα με τρόφιμα και υλικά για τους μοναχούς, ενώ δάφνες και κουμαριές απειλούν το μονοπάτι. Μετά από 10 λεπτά αντικρίζουμε τις πρώτες καλύβες στην απέναντι πλαγιά που μοιάζει σαν πίνακα ζωγραφικής. Κατά πράσινη και οι καλύβες σαν γκρίζα μανιτάρια, από χαμηλά στη χαράδρα ως ψηλά. Απολαμβάνουμε την ησυχία και την ηρεμία που εκπέμπει το όμορφο τοπίο. Αυτά είναι τα ερημικά Κατουνάκια. Μια τοποθεσία 20 ησυχαστηρίων που έγινε το σχολείο της ασκήσεως και της προσευχής για δεκάδες ερημίτες. Η καλύβη του Αγίου Γερασίμου, του Εφραίμ του Σύρου, της γέννησης του Χριστού και μορφές όπως ο Γεροστάχης, ο Γεράσιμος Μενάγες, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής και άλλοι. Δεν υπάρχουν πολλές εικόνες να περιγράψουμε εδώ, μόνο ιστορίες ανθρώπων που αρνήθηκαν τα πάντα για τούτα τα βράχια.

κάθε καλυβάκι εδώ στα Κατουνάκια έχει το πολύ 4-5 μοναχούς. Μια ωραία απλοταριά με θέα στο πράσινο και τη θάλασσα. Ένα μικρό ναό, 2-3 παρτέρια με ό,τι ελάχιστο μπορεί να πιάσει στο χώμα και από εκεί και μετά προσευχή, προσευχή και μελέτη των πατέρων που προηγήθηκαν σε αυτά τα καλύβια. Το δάσος γύρω προσφέρει αρκετή ξύλια και η ξυλογλυπτική αποτελεί βασικό διακόνημα, ενώ και η ιεροραπτική είναι μία ακόμα απασχόληση των μοναχών εδώ. Σε μία δύσκολη περιοχή όπως τα Κατουνάκια, με τι άλλο να ασχοληθείς? Εμείς το διαλέξαμε με ελάχιστες ασχολίες για να υπάρχει αρκετός χρόνος για προσευχή, μας είχε πει κάποτε ένας κατουνακιώτης γέροντας.

Ας διαβάσουμε τώρα πώς μας ξεναγεί στα κατουνάκια κάπου στα μέσα του 20ου αιώνα ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Χερουβίμ στο βιβλίο του «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγιάς».

Τα κυρίως κατουνάκια ήσαν πίσω από την καλύβη του γέροντος Ανθίμου σε μια πλατιά ρεματιά στις πλαγιές της οποίας ήσαν κτισμένες οι καλύβες των εισηγαστών. Ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλον, σωστοί και πραγματικοί αγωνιστές του πνεύματος. Κάθε καλύβη έκρυβε και κάποιον Άγιο που δεν ήταν δύσκολο να τον ανακαλύψεις. Όταν περνούσες από εκεί, νόμιζες ότι ζει ακόμα ο γέρον Καλίνικος και τους ενθάρρυνε στον αγώνα τους. Ο μεγάλος αυτός ασκητής είχε την πνευματική του παλέστρα σε ένα εσυχαστικό καλυβάκι, όπου τώρα συνεχίζει το τραχή ασκητικό του αγώνα ο χαριτωμένος υποτακτικός του γέρον Χριστόδουλος από τη λίμνη της Ευβίας. Την πρωτοπορία την εποχή εκείνη την είχε ο γέρον Ραφαήλ. Έμενε σε ένα καλυβάκι που ήταν και λίγο σπηλιά. Δεν χρειαζόταν να σε πληροφορήσει κανείς για αυτό το γέροντα. Ήταν αρκετό να το δεις για λίγο και να παρακολουθήσεις τη συμπεριφορά του. Τα λόγια, οι κινήσεις του, οι απαντήσεις που έδινε με το κεφάλι πάντα σκυμμένο, όλα αυτά σε πληροφορούσαν αρκετά. Έφεραν αδρά τη σφραγίδα ενός μεγάλου αγωνιστού. Ακολουθούσε τη γραμμή των προκάτοχών του ησυχαστών Καλλινίκου και Γερασίμου. Η μετά του Θεού συνομιλία τον είχε εμποτίσει ως τα κατάβαθα του ίνε του και τον είχε μεταμορφώσει σε ξαϊλωμένο μοναχό. Συνήθιζε να μονολογεί: «Ψυχή, τα όδε πρόσκαιρα, τα δε εκεί αιώνια». Τώρα βρίσκεται στον ουρανό, ας έχουμε την ευχή και την πρεσβεία του. Η καλύβη του Παπανικηφόρου με την εκλεκτή συνοδεία του πιο πάνω από το άξιο νεστή και οι υπόλοιπες καλύβες έκρυβαν μέσα τους αγωνιστές μοναχούς. Αλυσμόνητος ανάμεσα σε αυτούς μου μένει ο Γεροστάχης. Τον πρωτογνώρισα στην καλύβη μας με τον εξής παράξενο τρόπο. Ένα πρωινό χτύπησε το καμπανάκι της αυλόθυρας. Ο πατέρ Γρηγόριος, ο παράδελφός μου, πήγε και άνοιξε. Κοίταξα να δω ποιος είναι ο επισκέπτης, αλλά αυτός δεν φαινόταν πουθενά. Στεκόμουν στο πρώτο πεζούλι του κήπου. Παραμέρισα λίγο και βλέπω ένα μοναχό να στέκεται σαν άγαλμα. Με τα χέρια σταυρωμένα, με το κεφάλι σκυμμένο, περίμενε ακίνητος. Σε λίγο επέστρεψε ο πατήρ Γρηγόριος και του γέμισε τον τορβά με τρόφιμα. Και εκείνος, χωρίς να μιλήσει καθόλου, έκανε βαθιά υπόκληση για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και ανεχώρησε. Ήταν μια σκηνή συγκινητική, σπάνια, μοναδική, που συγκλώνησε την ψυχή μου. Έτρεξα γρήγορα στο γέροντα για να μάθω περισσότερα για αυτόν. Ο πατήρ Στάχης, παιδί μου, είναι από τα Κατουνάκια. Ασκητεύει εκεί μαζί με τον κατάκητο, σχεδόν παράλυτο γέροντά του. Η ασθένεια και η περιποίηση του γέροντός του τον απασχολεί νύχτα και ημέρα, ώστε δεν του μένει ούτε λεπτό να εργαστεί το εργόχειρό του για τη συντήρησή τους. Έτσι, για την αγάπη του ασθενούς, γίνεται ζητιάνος, καταφεύγει στα λαϊμόνα χέρια των πατέρων της σκήτης μας. Είναι πολύ προσεκτικός, ευλαβής και προπάντων ταπεινός. Η προσφυγή του στην ελεημοσύνη των άλλων συνασκητών έχει ένα ιδιόμορφο χαρακτήρα. Χτυπά την πόρτα και, χωρίς να ομιλεί, περιμένει να εκδηλωθεί η αγάπη των άλλων. Και όταν πάρει την υλική ευλογία, αποσύρεται πάλι σιωπηλός, χωρίς να ενοχλήσει κανένα. Είναι μια λεπτή ψυχή. Αποφεύγει να κουράσει έστω και με μια λέξη τους άλλους. Η ταπείνωση, παιδί μου, εξευγενίζει τις ψυχές στο έπακρο. Ο πατήρ Στάχης είναι ένας καλός υποτακτικός. Για την αγάπη του γέροντός του δεν δίστασε να γίνει ζητιάνος. Είναι υπόδειγμα μοναχού. Προσεγγίζει τη ζωή των πατέρων που διαβάζουμε στα γεροντικά. Με τον ίδιο τρόπο, όταν χρειαστεί, ζητάει βοήθεια και από άλλες καλύβες της κήτης μας. Οι στάσεις του έχει κατασυγκινήσει όλους τους πατέρες.

περνάμε μέσα από τη χαράδρα για να βγούμε στην απέναντι πλαγιά. Τα πουλιά γύρω δίνουν συναυλία και τα δέντρα σκεπάζουν το μονοπάτι. Εδώ βρίσκεται η καλύβη του Αγίου Γερασίμου, εικόνα και αυτή βγαλμένη από πίνακα. Ένα ταπεινό κτίσμα στη μέση των κατουνακίων. Εισερχόμαστε. Ένας ταπεινός ασκητής μας κερνά νερό και λουκούμι. Σε αυτή την καλύβη ασκήτεψε κάποτε ο γέροντας Γεράσιμος Μενάγες, μια σπάνια μορφή που από τα εργαστήρια της Ζυρίγης έφτασε σε αυτά τα βράχια για να βρει το νόημα της ζωής στα πνευματικά εργαστήρια. Στο βιβλίο του Ιωαννικίου Κοτσόνη, Ανθοδέσμη από το περιβόλι της Παναγιάς, βρίσκουμε ολόκληρο το βίο και την πορεία του.

Ο πατήρ Γεράσιμος, κατά κόσμο Σπυρίδων Μενάγες, γεννήθηκε το 1881 στην Κέρκυρα. Η οικογένειά του ήταν από τις πλέον εξέχουσες και πλούσιες μέσα στο νησί. Ο πατέρας του, Παναγής Μενάγιας, ασκούσε το επάγγελμα του σιτεμπόρου στη Ρουμανία. Μικρός ακόμα μετόκισε από την Κέρκυρα το νησί του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κεφαλονιά, στο νησί του Αγίου Γερασίμου. Σε μικρό χρονικό διάστημα, η οικογένειά του εγκατέλειψε την Κεφαλονιά και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί τελείωσε τη μέση εκπαίδευση μαζί με τον αδελφό του Γεράσιμο και την αδελφή του Καλή. Στο γυμνάσιο είχε καθηγητή τον διακεκριμένο νεοέλληνα λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Τελειώνοντας το γυμνάσιο έφυγε για τη Ζυρίχη με σκοπό να σπουδάσει χημεία. Ήταν ταλαντούχος πράγματι. Τα όνειρά του μεγαλεπίβολα και η ορμή της νεότητας αύξανε περισσότερο ακόμα τον πόθο του για την επιστήμη. 6 χρόνια σπουδές, 6 χρόνια στην Ευρώπη.

το χάος της αθείας, ο νεαρός φοιτητής Μενάγιας, φύσης ζωηρή και ανήσυχη, μπλέχθηκε στα δίχτυα του πνευματισμού. Από τη μία πτώση δηλαδή στην άλλη, από τον υλισμό στον πνευματισμό. Όμως, φύση και με δυνατό πατριωτισμό ο Σπυρίδων δεν μπορούσε να ησυχάσει όταν έμαθε τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνος και τον ανταρτοπόλεμο του ροϊκού Παύλου Μελά. Εγκατέλειψε το έτος 1905 τη Ζηρίχη και χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να καταταγεί αντάρτης στο σώμα του Παύλου Μελά, στρατιώτης εθελοντής για την πολύπαθη Μακεδονία μας.

Μετά την ευτυχή έκβαση του Μακεδονικού Αγώνος επανέρχεται στη Ζυρίχη και τελειώνει αριστούχος στο Πανεπιστήμιο. Παίρνει το πτυχίο πλέον του χημικού και μετά από λίγα χρόνια κατεβαίνει στην Αίγυπτο, όπου διορίζεται επί του ελέγχου των υδάτων. Λίγο αργότερα παραιτείται από τη θέση αυτή και ερχόμενος στην Αθήνα διορίζεται στο Υπουργείο Επισιτισμού. Ζει μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του στην Οδό Σταβίου και ασχολείται εντατικώς με τις επιστημονικές του έρευνες και μελέτες. Βρισκόμαστε στην πολεμική περίοδο του 1917. Ο αποκλεισμός είχε σαν επακόλουθο την έλλειψη της βενζίνης. Η οξύνια και η επιστημονική κατάρτιση του Μενάγια τον οδηγούν μετά από πολλές έρευνες στην εφεύρεση συνθετικού πετρελαίου από άλλες ουσίες, αλλά επειδή το κόστος ήταν μεγάλο δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί. Σε ένα από τα πειράματά του προεκλήφθη ανάφλεξης και ο ίδιος υπέστη εγκάβματα τέτοια που χρειάστηκε η νοσηλεία του σε νοσοκομείο. Το 1919 εντυπωσιάζεται βαθιά από το σαγηνευτικό θείο κήρυγμα του πατήρ Διονυσίου Φαραζούλη στην Αθήνα. Κατά το έτος 1920 επισκέπτεται με ένα πρώτο ταξίδι το περιβόλι της Παναγίας μας.

Ερχόμενος για δεύτερη φορά στο Άγιον Όρος μετά από ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους, κατέφυγε συστημένος από τον γέροντα Αβιμέλεχ στον νηπτικό ησυχαστή των Κατουνακίων, γέροντα Καλίνικο, τον υψηπέτη αετό της νοεράς προσευχής και θεωρίας. Ο γέρον Καλίνικος δέχτηκε με τα χαρά στον Σπυρίδωνα που ήταν τότε σε ηλικία 39 ετών. Η καλύβη του ερημίτου βρίσκεται στο κέντρο περίπου των άλλων ερημητικών καλυβών, ανάμεσα σε δύο βραχώδεις πλαγιές που σχηματίζουν τη χαράδρα των Κατουνακίων. Καλύβη φτωχική, χαμηλή, αφιερωμένη στον Άγιο Γεράσιμο Κεφαλινίας. Η κατάνοιξη του Σπυρίδωνος, καθώς προσευχόταν στο ταπεινό εκκλησάκι του Αγίου της Κεφαλινίας, του φοβερού διώκτου των δαιμόνων, ημέρα με τη μέρα μεγάλωνε. Κορυφώθηκε δε όταν κατά την ευλογημένη ημέρα της κουράς του ο Γέρον Καλίνικος του έδωσε και το όνομα του Αγίου Γερασίμου. Την παραμονή της κουράς τα πονηρά πνεύματα έκαναν γενικό συναγερμό. Τον χτύπησαν τόσο καθώς διηγήθηκε αργότερα στον Αγιοπαυλίτη Γέροντα Θεοδόσιο που τον άφησαν ανέστητο. Η απελευθέρωσή του από τον πνευματισμό και η απόφασή του να γίνει μοναχός είχαν αυξήσει υπερβολικά το φθόνο του Σατανά. Έκτοτε, σε όλη του τη ζωή δεν έπαυσαν οι ενοχλήσεις από τις σκοτεινές.

σκληρή ασκητική ζωή στα Κατουνάκια, φίλες και φίλοι, και κυρίως το βαρύ κλίμα προκάλεσαν στο γέροντα μια προφηματική κατάσταση που τον ανάγκασε να φύγει το 1925 και για 15 ολόκληρα χρόνια να ασκητέψει στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Το κεφάλαιο όμως αυτό θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας, όπου

θα επισκεφθούμε την εν λόγω Σκήτη. Την ίδια περίοδο με τον πατήρ Γεράσιμο, τα Κατουνάκια ευτύχησαν να φιλοξενούν μία ακόμα μεγάλη μορφή, τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Αυτή η ιωσιακή μορφή δέχτηκε σε όραμα τη μεγάλη ευλογία να τον αγγίξει η Παναγία. Την επίσκεψη του γέροντα στα αιώνια παλάτια περιγράφει στο βιβλίο του η μητέρα των χριστιανών, ο ιερομόναχος Μακ.

καταβαπτισμένος στο βάρος μιας μεγάλης θλίψεως. Κλείστηκα στο κελάκι μου και κάθισα στο σκαμνί μου, συγκεντρώνοντας όσο μπορούσα το νου μου στην ευχή για να στηριχθώ. Αισθάνθηκα μέσα μου παρηγοριά και γέμισα φως, όπως πάντοτε γίνεται στην κατάσταση αυτή. Η δε καρδιά μου πλημμύρισε από θεία αγάπη και βγήκα από τον εαυτό μου. Ήμουν σε ένα άπλετο φως και μπροστά μου εκτινόταν μια απέραντη πεδιάδα, σαν θάλασσα, χωρίς σημείο ορίζοντος πουθενά. Μου φαινόταν ότι βάδιζα προς ανατολάς. Δεν πατούσα όμως κάτω στη γη, ούτε αισθανόμουν κανένα βάρος ή περιορισμό. Μόνο ήμουν ντυμένος στα φτωχικά μου ενδύματα, όπως έβλεπα. Πήγαινα με πολύ ταχύτητα και θαύμαζα πώς γινόταν αυτό χωρίς προσπάθεια και τι να ήταν αυτό το πράγμα και που πήγαινα. Σαν να σταμάτησα και κοίταζα γύρω μου με απορία, όχι όμως με φόβο, και σαν να άκουσα μπροστά μου σε ικανή απόσταση ομιλίες. Μόλις πλησίασα, όπου φαινόταν καθαρά η κάθοδος, είδα να βγαίνει ένας στρατηγός που έδειχνε πως είχε μεγάλη εξουσία. Με κοίταξε με παρησία και μου μίλησε με οικειότητα σαν πολύ γνωστός. «Καλώς ήλθες, πάτερ Ιωσήφ. Έλα, πέρασε να προσκυνήσεις γιατί σε περίμενα». Εγώ συναισθάλθηκα και ντρεπόμουν, γιατί είχα αίσθηση πως ήμουν ντυμένος με τα παλιόρασά μου ξεσχισμένα και άπλυτα. Όμως εκείνος με πλησίασε, με πήρε από το χέρι και καταβαίναμε σε πολυτελείς σκαλοπάτια, σαν κυκλικά μου φαινόταν, και κάτω ακουγόταν μελωδία. Όταν τελείωσε η κάθοδος, που δεν μου φάνηκε πολύ, αντίκρισα μια τεράστια αίθουσα που ήταν μάλλον νάρθικας ναού, γιατί υπήρχαν στασίδια ωραιότατα, γεμάτα από ολόφωτους νέους που έμοιαζαν όλοι τους την ηλικία, και τα χαρακτηριστικά και αυτοί έψαλαν τον ύμνο που άκουγα πρωτύτερα. Όταν τα είδα όλα αυτά, σταμάτησα και δεν μπορούσα τίποτε να κάνω. Μόνο θαύμαζα τα μεγαλεία αυτά και το ωραιότατο μέλος της ψαλμοδίας. Ο οδηγός μου, μόλις φτάσαμε κάτω στο δάπεδο, με άφησε και προχώρησε μέσα προς ανατολάς, που φαινόταν ότι ήταν ο κύριος ναός. Οι νέοι εκείνοι με προσκαλούσαν να μπω σε ένα από τα στασίδια τους και μου φέρονταν με τόση οικειότητα που νόμιζα ότι με γνώριζαν από πολλού και ότι ήσαν φίλοι εγκάρδιοι. Από μέσα, στον κυρίως ναό, ακουγόταν άλλος ύμνος και φαινόταν ευκρινέστερα ότι απευθυνόταν στην κυρία μας Θεοτόκο. Εγώ ήθελα να με αφήσουν να καθίσω κάπου εκεί, στο δάπεδο, και να θαυμάζω αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε πάλι ο στρατηγός που με είχε φέρει εκεί και μου φώναξε με χαρά. «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, έλα μέσα, πάμε να προσκυνήσεις». Εγώ δεν κινούμουν από συστολή, αλλά αυτός με πήρε από το χέρι, περάσαμε ανάμεσα από τους λαμπρούς εκείνους νέους και φτάσαμε στην είσοδο. Όταν άνοιξε και με τράβηξε μέσα σε μια ασύλληπτη μεγαλοπρέπεια, στο άπειρο εκείνο μεγαλείο που δεν γνωρίζω αν ήταν ναός ή ο ουρανός και ο θρόνος του Θεού, έμεινα ακίνητος. Όλη μου η αίσθηση, όλη μου η θεωρία, όλο μου το είναι πλημμύρισαν από τη δόξα και το φως εκείνο το όντως άκτιστο και υπερπάσα λευκότητα και αφάνεια.

μπροστά εμπρός μου το εξαίσιο τέμπλο αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού, από το οποίο όπως από τον ήλιο πηγάζει το φως, έτσι και από εκεί σκορπιζόταν όλη η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Τότε διέκρινα δύο μεγάλες εικόνες, δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναχράντου Μητρός Του, καθημένης επί φρόνου, η οποία βάσταζε στα γόνατά της ως βρέφος των προαιώνιων Κυρίων μας. Μόλις μπόρεσα να κοιτάξω καλύτερα, γιατί με εχμαλώτησε τελείως η θεωρία αυτή, δεν μου φάνηκαν πλέον σαν εικόνες, αλλά σαν οι ίδιοι πραγματικά ζωντανοί, και το Πανάγιο Βρέφος άστραψε τόσο που τα πάντα εσήγησαν, γιατί γύρω έψαλαν ένδοξοι αξιωματικοί. Τότε μου ένευσε ο οδηγός μου να πλησιάσω και να προσκυνήσω, και με γύρισε προς τη δέσποινά μας Θεοτόκο και πάντων των χριστιανών παραμυθία. Δεν κατάλαβα αν και πόσο κινήθηκα, και ενώ ήμουν στραμμένος προς αυτήν και προσπαθούσα να θαυμάσω τη δόξα και το μεγαλείο της, ο οδηγός μου, που φαινόταν ότι είχε πολλή οικειότητα και παρησία, με ένα ύφος παρακλητικό και με φωνή πολύ καθαρή που τη θυμάμαι και τώρα, είπε προς την Κυρία μας: «Δέσποινα του κόσμου, δείξε τη δόξα σου στον δούλο σου, να μην καταποθεί από τη λύπη». Τότε, τι να πω, ευτελής και υπερπάντων άνθρωπος αναξιότατος, έλαμψε όπως ο ήλιος η Παναγία της μορφή, και είδα καθαρά πλέον, όχι σαν εικόνα αλλά ζωντανή και ολόσωμο κατά τη δύναμη της θνητότητός μου, την Κυρία του Παντός και Βασίλισσα, να βαστάζει στις αγκάλες της το Σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησού, πλήρη χάριτος και μεγαλείου. Μόλις είδα μέχρι σε ενός σημείου την θεοπρεπή εκείνη δόξα της Κυρίας μας, δεν μπόρεσα να σταθώ άλλο και έπεσα κάτω στο δάπεδο και άρχισα να κλαίω ψιθυρίζοντας: «Δέσποινά μου, δέσποινά μου, μη εγκαταλείπεις με». Τότε άκουσα τη μακαρία και μελισταγή της φωνή και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει στον οδηγό μου: «Πάρ' τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται και να έχει την ελπίδα του σε εμένα». Τότε αισθάνθηκα ότι κάποιος με ένοιξε στον ώμο, και δοκιμάζοντας να σηκωθώ, βρέθηκα στον τόπο μου όπου κάθισα στην αρχή και προσευχόμουν, και το πρόσωπό μου ήταν βρεγμένο από δάκρυα. Από τότε και πέρα τόση αγάπη και ευλάβεια αισθανόμουν προς την Κυρία μας, ώστε μόνο το όνομά της με γέμιζε χαρά πνευματική. Το «ας έχει την ελπίδα του σε εμένα» ήταν από τότε και εμπρός η μόνιμη παρηγοριά μου.

ακούτε πάντα την εκπομπή Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Σήμερα, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην έρημο των Κατουνακίων και γνωρίζουμε τις ασκητικές μορφές που έζησαν κάποτε σε αυτόν τον τόπο. Το Αθωνικό Γεροντικό έχει να διηγηθεί δεκάδες περιστατικά βγαλμένα από τα Κατουνάκια. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα Κατουνάκια δεν έχουν πολλές ομορφιές να περιγράψεις. Οι εικόνες είναι πιο πολύ πνευματικές από τους πατέρες και τα περιστατικά τους. Γι' αυτό το λόγο σήμερα περιοριζόμαστε στους βίους των ασκητών, γιατί όπως λένε οι αγιορείτες, η φύση είναι για τους φυσιολάτρες, αλλά η ψυχή μετρά.

να γνωρίσουμε τα κατουνάκια μέσα από το αφρονικό γεροντικό του Ιωαννικίου Κοτσόνη. Τύπος και υπογραμμός της Ορθοδόξου Μοναχικής Ασκήσεως και μέγας συγχαστής του αιώνα μας, εφάμιλος του Παπασάβα, του Γέροντος Καλινίκου, του Εγκλίστου, του Γέροντος Γερασίμου, του Γέροντος Δανίλη του Σμυρναίου, ήταν και ο διακριτικότατος πνευματικός των ερημικών κατουνακίων Παπα Ιγνάτιος. Άλουστος, ακτένιστος, ξυπόλυτος, μονοχήτων, αλλά και πράος, ησύχιος, ειρηνικός, λιμήν αχήμαστος πάντων των προσερχομένων εις το πετραχύλιόν του, ή το ξακουστός πνευματικός Ελλήνων και ξένων. Το λάδι από τις λίγες ελιές που διέθετε η συνοδεία του το εφύλατε δια τα κανδύλια της εκκλησίας. Τον περισσότερο καιρό έτρωγε αλάδα το φαγητό. Για να μακραίνει η νύχτα, έκλεινε τα εξώφυλλα του παραθύρου του κελιού του με σκοπό να συνεχίζει την προσευχή περισσότερες ώρες. Σκοπός της γλυκυτάτης ποιμαντικής του τέχνης ήταν να αυξήσει το θείο έρωτα των καρδιών προς τον ημφίον Χριστόν. «Αγάπησον αυτόν που σε ηγάπησεν», συνήθιζε να λέγει. Στα τελευταία του βίου του ετυφλώθη και αφοσιώθη περισσότερο στην προσευχή. Φημολογείται ότι ενώσο έζη εξέπεμπε μία ευωδία από το στόμα του, ενώ τα οστά του ευωδίασαν μετά την ανεκομιδή των. Υπήρξε μία βιβλική μορφή.

Ένας κατουνακιώτης ερημίτης ονόματι Γέρουν Ραφαήλ συνήθιζε να μονολογεί: «Ψυχή τα όδε πρόσκαιρα, τα δε εκεί αιώνια». Ο ησυχαστής των κατουνακίων Έψιλον έλεγε: «Εδώ εις το όρος που ήρθατε να πάρετε όλοι από ένα κομποσκινάκι. Το κομποσκίνι θα σε οδηγήσει εκεί όπου εσύ δεν γνωρίζεις. Σε ανώτερα επίπεδα θα σε οδηγήσει το κομποσκινάκι. Σε ανώτερα επίπεδα θα φτάσεις με το κομποσκίνι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έχεις ένα πρόβλημα? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έχεις ένα πειρασμό με τον άλλον, με το γείτονά σου, με το φίλο σου, με τον προϊστάμενό σου κλπ? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό θα σου δώσει λύση του προβλήματός σου, λύση του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκεσαι. Πάει τώρα ένας χρόνος, μου τύχε ένας πειρασμός. Τι να κάνω, τι να κάνω? Αμάν Παναγία μου, βοήθησέ με. Θα έρθω στη Γοργοϋπήκο να σου κάνω μια παράκληση. Παναγία μου, βοήθησέ με». Δεν άργησε να έρθει απάντηση. Την τρίτη μέρα έφυγε ο πειρασμός. Μια χαρά λύθηκε ο πειρασμός. Τόσο γρήγορα έρχεται η βοήθεια της Παναγίας, τόσο γρήγορα. Κομποσκινάκι λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αν συνταυτιστείς με το κομποσκινάκι, να ξέρεις ότι θα έβρεις ένα φωτισμό, θα έρθεις σε ένα ανώτερο επίπεδο το οποίο τώρα δεν το γνωρίζεις. Το κομποσκινάκι το έχουν όλοι οι καλόγεροι, και οι ερημίτες και οι ασκητές και οι σκητιώτες, και στα μοναστήρια οι μοναχοί, όλοι με το κομποσκίνι στο χέρι.

Ένας μεγάλος ερημίτης των Κατουνακίων, ονόματι Δανιήλ, συνεβούλευσε και ειρήνευσε αρχάριο μοναχό, απελπισμένο για τα σκάνδαλα και τις ταραχές του κοινοβίου του, λέγον «Άρων τέκνων μου τα σκάνδαλα και ουδής Άγιος».

Συχνάκης, πάλιν και πολλάκης, εδίδασκε ο παθών και μαθών τα θεία, γερώνης ηχαστής των κατουνακίων, ο αείμνηστος παπά Εφρέμ, περί του προσφυλούς αυτού θέματος της μακαρίας υπακοής. Μόνο ο διάβολος ξέρει τι θα πει γέροντας, τι δύναμη έχει ο γέροντας, είπε ο γέροντας, πήγαινε, ανέβα στη σελήνη, μη φοβάσαι. Ο γέροντας, ό,τι θέλει να είναι. Δεν μας πειράζει, εμάς μας ενδιαφέρει η υπακοή. Έκανες υπακοή, θα πας στον παράδεισο. Δεν πας να μεταλαμβάνεις 10 φορές την ημέρα. Δεν πας να κάνεις νοερά προσευχή. Δεν πας να κάνεις αγρυπνία. Δεν πας να κάνεις νηστεία. Δεν κάνεις τίποτε. Η υπακοή. Έκανες υπακοή, θα πας στον παράδεισο. Έκανες παρακοή, θα πας στην κόλαση. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ο Αδάμ έκανε παρακοή έξω από τον παράδεισο. Δεν έχει μέσο όρο, έτσι είναι. Ο προφήτης Ελισσαίος είχε τον προφήτη Ηλία γέροντα. Φεύγοντας από τη γη έπειτα, ο προφήτης Ηλίας έκανε διάδοχο τον προφήτη Ελισσαίων. Τον έκανε προφήτη. Ο προφήτης Ελισσαίος είχε υποτακτικόν το Γιεζέ. Ο Γιεζέ δεν έκανε υπακοή παρά και την λέπρα του Νεεμάν. Γι' αυτό εμείς οι καλόγεροι λέγομεν λίγα λόγια. Παρακοή ίσον θάνατος. Υπακοή ίσον ζωή. Δεν έχει. Έκανες υπακοή. Έχεις το παν. Δεν λέμε ότι δεν ωφελούν και τα άλλα, αλλά τα άλλα είναι δεύτερα. Τον μόνον άνθρωπο τον οποίο αγάπησα και τον μόνον άνθρωπο τον οποίο φοβήθηκα ήταν ο γέρον Ιωσήφ. Μπορεί ένα λόγο να σου είπε ο γέροντας και επιφανειακός να είναι στραβός. Εσύ κάνε την υπακοή σου. Κάνε τέλεια υπακοή. Τον καρπόν της τελείας υπακοής δοκίμασα στο γέροντα. Δεν εφοβόμουν το Θεό, ούτε καν το φοβόμουν το Θεό. Το στόμα του γέροντος τη λέγει. Συγχωρεμένος να είναι ευλογημένον. Στη γειτονιά μας ήσαν 2 γέροντες και είχαν έναν παραγιό. Αυτός ήταν παντρεμένος και επειδή ήταν δαιμονισμένος τον χώρισε η γυναίκα του. Και ήλθε στο Άγιον Όρος και πήγε στα γεροντάκια. Είχε δαιμόνιο μέσα του. Του λέγουν τα γεροντάκια. Αν μας γυροκομίσεις θα πάρεις και το σπίτι και ό,τι έχουμε σε αυτό. Καλά, λέγει εκείνος. Πράγματι, έκανε υπακοή. Νύχτα με το φεγγάρι περνούσε από το σπίτι μας και πήγαινε κάτω στις αλικές. Μάζευε αλάτι και το πήγαινε στα σπίτια και έπαιρνε ανταυτού πατάτες, κρεμμύδια, φασόλια, έκανε και εργόχειρο. Νύχτα ερχότανε, νύχτα πήγαινε. Εμείς τα είχαμε βάλει με τους γέρους και λέγαμε, δεν ξέρουν ότι αυτός τους συντηρεί. Αν αρρωστήσει έτσι που εργάζεται μέρα νύχτα αυτό το παιδί, τι θα γίνουν οι γέροι μετά? Κι όμως δεν έπαθε τίποτα αυτό το παιδί, διότι έκανε υπακοή και υπηρετούσε τους γέρους. Όταν όμως από την Αμερική, δεν γνωρίζω, οι αδελφοί του, οι συγγενείς του, του στείλανε 100 δολάρια, τα έβαλε στην τσέπη και άρχισε να μην ρωτά τα γερόντια, ιδιορυθμία. Τότε να και το δαιμόνιο. Δαιμονίστηκε. Ξέρεις τι θα πει ιδιορυθμία? Ιδιορυθμία είναι παρακοή. Πόσα τέτοια έχουν γίνει. Χαρά στον υποτακτικό αν αγαπά το γέροντα, όπως ο γέροντας αγαπά τον υποτακτικό. Αν γίνεται έτσι, τότε θα γινόμασταν όλοι άγιοι. Αλλά τι, είναι σαν εκείνον το γέροντα που λέγει στον υποτακτικό του, πώς με βλέπεις? Άγγελον, απαντά αυτός. Θα έρθει ο καιρός που θα με βλέπεις διάβολον. Όχι ότι ο γέροντας είναι αιτιούτος, αλλά έρχεται ο πειρασμός και βάζει λογισμούς για το γέροντα. Ο γέροντας είναι τέτοιος, ο γέροντας είναι αλλιώτικος και άλλα, όπως εγώ τότε με το γέροντά μου και δεν μπορούσα να λειτουργήσω τότε που τον κατέκρινα. Μην κατακρίνεις κανένα, ούτε το γειτονά σου, ούτε κανένα άλλο. Ξέρεις πως φεύγει η χάρης όταν κατακρίνεις τον άλλον?

ομολογεί το πολυσέβαστος ιερομόναχος ερημίτης των Κατουνακίων. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση. Κατακρίνω πολύ πώς να αποφύγω την κατάκριση. Και του είπα, όταν πρόκειται να μιλήσεις για ένα πρόσωπο, λέγε, τώρα είναι παρόν. Πάρε παράδειγμα εσένα, παραδείγματος χάρη. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Ενθυμούμε ότι όταν ζούσε ο γέροντας, τον κατέκρινα σε κάτι. Πήγα το βράδυ να κάνω προσευχή. Βλέπω ντουβάρι, δεν μπορώ να προχωρήσω την ευχή. Κύριε Ιησού, δεν προχωράει. Κάπου έχω σφάλει, σκέπτομαι, κάπου έχω αμαρτήσει. Λοιπόν, την προηγούμενη μέρα που πήγα, τι έκανα, τι μίλησα, τι έπραξα, το βρήκα. Είχα κατακρίνει το γέροντά μου. Η άλλη μέρα ήταν Κυριακή και έπρεπε να λειτουργήσω. Ο παπάς εδώ τα έχει δογματικά. Πρέπει να λειτουργήσει εκτός αν έχει κόλλημα. Τώρα τι να κάνω? Προσευχή. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Θεέ μου, έσφαλα, συγχώρεσέ με. Ζητώ συγγνώμη. Τίποτε. Καλά, για μένα δεν υπάρχει συγχώρησης, δεν υπάρχει ευλόγησον. Εφόσον σε λείπησα, ευλόγησον. Οφείλω να έχω το Θεό σχωρέσει. Τίποτα. Μα ο Πέτρος σε αρνήθηκε τρεις φορές και το συγχώρεσες. Εγώ δεν σε αρνήθηκα. Κατέκρινα το γέροντά μου. Τώρα βάζω και εγώ μετάνοια. Μετανόησα και ζητώ συγχώρηση. Τίποτε. Λέγοντας αυτά, έπιασε ξανά το κουμποσκήνι. Τίποτε. Δεν προχωράει προσευχή. Άρχισα τα κλάματα. Έβγαιναν τα δάκρυα ποτάμι. Δεν είναι τόσο να κατακρίνεις ένα ξένο, όσο να κατακρίνεις το γέροντά σου. Αλίμονό σου, κατακρίνεις τον ίδιο το Θεό. Άρχισα τα κλάματα. Τρεις ώρες έφαγα. Μία ακολουθία της Κυριακής είναι τρεις ώρες. Άρχισα τα κλάματα. Θεέ μου, δεν υπάρχει για μένα ευλόγησον. Ο Θεός του ελέους και της ευσπλαχνίας είσαι. Και μένα γιατί δεν με συγχωράς? Εγώ σου λέω ευλόγησον. Και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, όταν μετανόησε, τη συγχώρεσες. Και πολλοί Άγιοι ήσαν αμαρτωλοί, αλλά τους συγχώρησες. Και νεομάρτυρες που είχαν γίνει Τούρκοι, τους συγχώρησες και τους ελέησες. Για μένα δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει συγχώρησης. Τρεις ώρες έφαγα. Έκανα όλη την ακολουθία της Κυριακής, όλη με τα δάκρυα. Εις το τέλος βλέπω μια ειρήνη, μια χαρά μέσα μου. Άρχισα τότε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Α, ηρέμησα. Και έτσι προχώρησα στη λειτουργία. Ιδάλλως δεν μπορείς να προχωρήσεις στη λειτουργία. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Φεύγει η χάρις δίχως να το καταλάβεις. Φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ. Και έπειτα γίνεσαι αντίχριστος.

φορά επισκεφθήκαμε τον πασίγνωστο και χαρισματούχο πνευματικό Παπα Ιγνάτιο Κατουνακιώτη, ο μοναχός Χ, ταραγμένος από άγριο πόλεμο του διαβόλου. Ήταν το έτος 1922. Ευλογείτε, Άγιε Πνευματικέ, την ευχή σας. Και ο πνευματικός, σαν να διηγήθη κάποιος τρίτος όλες τις λεπτομέρειες του αγώνος του, αντί άλλης απαντήσεως του λέγει με πατρική στοργή: «Έχρισανθέλη μου», έτσι συνήθιζε να τον αποκαλεί από την πολύ του αγάπη, «μη δηλιάς, μη φοβηθείς, από τον απεκτονόντον το σώμα τη δεν ψυχήν μη δυναμένο να αποκτείνε». Ο τυφλός πνευματικός είχε ήδη χάσει το φως του από καιρόν. Έβλεπε με τα εσωτερικά μάτια. Εκεραίες της ψυχής του συνελάμβαναν πολλά. Το Άγιο Πνεύμα εχορήγησε όλες τις πληροφορίες.

πριν κοιμηθεί, ο μέγας Ειρηνίτης, ο Έκλειστος, ο διδάσκαλος της νεαράς προσευχής και σύμβουλος πολλών ψυχών, Καλίνικος, ο ησυχαστής, ο Κατουνακιώτης, είδε σε θεία οπτασία τους αγιορείτες οσίους να τον περιμένουν, κρατούνται στα χέρια τους λαμπάδες. Το πρόσωπό του έλαμψε από χαρά, φώναξε τον υποτακτικό του και του είπε: «Σας παρακαλώ, πηγαίνετε να ετοιμάσετε την εκκλησία, διότι ήλθαν οι όσοι αγιορείτε πατέρε να με παραλάβουν. Σε όλη μου τη ζωή τους παρακαλούσα και τους ζητούσα για αυτό το δώρο. Ταύτα μας εδηγήθη περί του μακαρίου τέλους του μακαρίου εκείνου ανθρώπου, μεταξύ πολλών άλλων, ο υποτακτικός του γερούν Χριστόδουλος, ο απλούς, βίο και λόγο και άκακος ως πρόβατον του Θεού, ο οποίος μετέστη ήδη της παρούσης ζωής».

Εξηγείται ένας επιζών γέρον ασκητής, ο οποίος εισκύτεψε επί 40 έτη στην ερημική περιοχή των Κατουνακίων, ονομαζόμενος Χρυσόστομος. Είχα ένα παραδελφό ονόματι Βενιαμίν, ή το αγωνιστής, προπάντων, εις το ευλογημένο αγώνισμα της υπακοής. Την ώρα που ξεψυχούσε το πρόσωπό του, έλαμψε. Επληροφορήθην εκ των υστέρων ότι την ώρα ακριβώς της εκδημίας του, μία διαχριστόν σαλή έξω από την Ιερά Μονή Κερατέας που ασκήτευε στα μανδριά των ζώων, έλεγε: «Αυτή τη στιγμή βλέπω έναν υποτακτικό στα Κατουνάκια που περνάει τα τελώνια. Είναι στεφανωμένος με κόκκινη κορδέλα πάνω στην οποία

συνεπτικός και έγκλειστος ησυχαστής των Κατουνακίων Καλίνικος, όταν επρόκειτο να παραδώσει την ψυχή του μετά από μια ζωή ασκητικών κόπων και υδρότων, είπε: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, διότι αν δεν έκανα τίποτε άλλο στη ζωή μου, πεθαίνω τουλάχιστον ορθόδοξος».

πολλά χρόνια στο νοτιότερο άκρο των Κατουνακίων ζούσε ένας ευλαβέστατος γέροντας με τον υποτακτικό του ονόματι Σπυρίδωνα. Ο Σπυρίδων στην αρχή ήταν υπάκος και ακριβής σε όλα. Με τον καιρό όμως το αδιόρατο σαράκι της κοινοδοξίας άρχισε να κατατρώγει τη μοναχική του υπόσταση. Έκανε υπέρμετρα στην άσκησή του, αύξησε τις γονοκλησίες, τα κομποσκήνια του, ηγρύπνει περισσότερο χωρίς την άδεια και την ευλογία του πνευματικού του πατρός. Εθεώρη τον εαυτό του πολύ ανώτερο των άλλων μοναχών και λίγο κατ' ολίγων ποιών το θέλημά του, έφτασε στο σημείο να κυριευθεί από το πνεύμα της υπερηφανίας. Μια νύχτα άκουσε να χτυπά κάποιος την πόρτα του δωματίου του, λέγοντο διευχών. Άνοιξε και τι να δει, ένας άγγελος είχε παρουσιαστεί μπρος του. Άγγελος στη μορφή, αλλά όχι στην πραγματικότητα. «Είμαι απεσταλμένος από τον ίδιο το Παντοκράτορα Θεό να σου αναγγείλω την ευαρέσκειά του για τα πολλά κατορθώματα και τις αρετές σου», του είπε. «Για να σε ανταμείψει λοιπόν ο Κύριος, σε προσκαλεί σήμερα να έλθεις μαζί μου στην κορυφή του Άθωνος, όπου με τα στρατεύματα των Αγγέλων και τους χορούς των Αγίων θα καταφθάσει για να τον προσκυνήσεις». Αυτά είπε ο φαινόμενος άγγελος και ο Σπυρίδων, ταραγμένος από το σκότος της υπερηφανίας, χωρίς να προσευχηθεί, εγκαταλελειμμένος από τη Θεία Χάρη, τον ακολούθησε. Ήταν χειμών, κακοκαιρία και χιονόπτωσης παντού. Μετά από πολλή οριοδιπορία έφτασε στην κορυφή του Άθωνος. Ο φαινόμενος άγγελος, ικανοποιημένος, λέγει προς τον Σπυρίδωνα. «Κοίταξε προς τα εκεί, βλέπεις, έρχεται ο Χριστός». Ο Σπυρίδων είδε ένα κόκκινο δίσκο και στη μέση εφαίνεται ο Χριστός ένδρονος με τα αρχαιρατικά του άμφια. Κύματα, κύματα προπορεύονται τα τάγματα των αγγέλων, των Αγίων Αποστόλων, Οσίων, Ιεραρχών, δικαίων ανδρών και γυναικών. Μπρος από τους ιεράρχες ίστατο ο Άγιος Σπυρίδων, εις του οποίου τη μορφή εστάθη ιδιαιτέρως ο ταλέπορος Σπυρίδων. Εν τω μεταξύ ο φαινόμενος άγγελος τον εβίαζε. «Τι κοιτάς αχαζός, δεν βλέπεις ότι έρχεται ο Χριστός? Πήγαινε σύντομα να τον προσκυνήσεις». Ο Σπυρίδων βάδισε λίγο μπρος, με δισταγμό όμως. Κάποιος προσήφθητο δι' αυτόν την ώρα εκείνη φαίνεται. Παρατήρησε με περιέργεια ότι ο φαινόμενος Άγιος Σπυρίδων εφόρει ένα υπερμεγέθη σκούφων ενός μέτρου περίπου, ενώ τον γνώριζε από τις ιερές εικόνες με μια μικρή σκούφιαν. Έκανε το σταυρό του λέγον: «Κύριε Ελέησον, τόσο μεγάλη σκούφια δεν είδα ποτέ στη ζωή μου». Την ίδια στιγμή εξυφανίστησαν όλα τα φαντάσματα και οι μορφές και οι παραστάσεις και ο Σπυρίδων έμεινε μόνος ενώπιον χαίνοντος από τόμου κρυμνού. Το ένα του πόδι ήταν βυθισμένο στο χιόνι και με το άλλο ήταν έτοιμος να στηριχθεί για να προχωρήσει εμπρός, αλλά στο κενό, στην άβυσσο του γκρεμού. 12 ολόκληρες ώρες χρειάστησαν για την επιστροφή του στην καλύβη του, όπου βρήκε το γέροντά του κλαίοντα και προσευχόμενο. Εξομολογήθη συντετριμμένος και εν μετανία τα πάντα. Ο γέροντάς του του έβαλε κανόνα να μην μεταλάβει επί τριετίαν, ο δε πνευματικός να παραμείνει επί 3 έτη στο αυστηρότατο κοινόβιο του Διονυσίου και να πλένει τα πιάτα. Έτσι εταπεινώθη πραγματικά και ο ίδιος διηγείται μετά δακρύων σε όλους τους πατέρες, ιδιαιτέρως στους αρχαρίους, το μεγάλο πάθημά του και το φρικτό θάνατο που τον υπήλυσεν, από τον οποίο τον έσωσε η προσευχή του γέροντός του.

Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφθήκαμε την έρημο των Κατουνακίων στη μύτη της Αφρονικής Χερσονήσου στο συγκητικό κόλπο. Τα Κατουνάκια απέχουν περίπου 20 λεπτά της ώρας από τα Καρούλια και περίπου 45 λεπτά από τη σκήτη της Αγίας Άνης. Η διαμονή εδώ δεν είναι εύκολη και οι πατέρες δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας πλην ελάχιστων περιπτώσεων. Και εδώ, όπως και στη Μικρά Αγία Άννα, ενδείκνυται για ολίγο ώρα η διαμονή ή για κάποιο πανηγύρι. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Χελανδαρίου απόσπασμα από την Αγρυπνία των Ισοβίων, έψελαν δανειλαίοι πατέρες από την έρημο των Κατουνακίων. Στη ρυθμίση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας».

0: εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτη της εκπομπής μας, πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο καθηγητής πληροφορικής κ. Γιάννης Μιλιώνης, θα μας μιλήσουν σήμερα για τον σατανισμό.
2: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα του σατανισμού πάντοτε επίκαιρο κατέστη περισσότερο τον τελευταίο καιρό λόγω και της ενασχολήσεως των μέσων μαζικής επικοινωνίας με το θέμα αυτό. Βεβαίως ακούστηκαν πολλά και διάφορα, αρκετά ήσαν σωστά και ενδιαφέροντα, αλλά όχι και τόσο. Εμείς θα θέλαμε σήμερα, βοηθούμενοι από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλευιζοπούλου «Νέος σατανισμός, ορθόδοξη θεώρηση και αντιμετώπιση», το οποίο είναι μία έκδοση της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου, να κάνουμε κάποιες πρακτικές περισσότερο επισημάνσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν κυρίως τους γονείς. Το βιβλίο που ανέφερα, «Νέος σατανισμός», είναι εκδεδομένο στην Αθήνα το 1996. Λέει λοιπόν εκεί ο πατήρ Αντώνιος, ο μακαριστός, για το πώς οι γονείς μπορούν εγκαίρως να επισημάνουν κάποια στοιχεία τα οποία, όχι το καθένα από μόνο του αλλά συνδυαζόμενα, μπορούν να δημιουργήσουν βάσιμες υποψίες ότι το παιδί μας μπορεί να έχει εμπλακεί σε μια σατανιστική οργάνωση. Λέγει λοιπόν ο πατήρ Αντώνιος τα εξής. Όταν ένα νεαρό άτομο πέσει θύμα του σατανισμού, οι πρώτοι που οφείλουν να το αντιληφθούν αυτό είναι οι γονείς και γενικά η οικογένεια. Θα αναφερθούμε σε μερικά βασικά σημεία, όπως είπα και στην αρχή, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος και πρώτα-πρώτα στην έγκαιρη επισήμανση. Και βεβαίως είναι γνωστό και πανθομολογούμενο ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Όμως η πρόληψη αυτή δεν είναι πάντοτε δυνατή. Είναι βεβαίως επιθυμητή και ευκταία, αλλά όχι πάντοτε δυνατή. Γιατί? Διότι ο εχθρός, ο διάβολος, εμφανίζεται με πολλά προσωπία. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η έγκαιρη επισήμαση του κινδύνου έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Υπάρχουν ειδικές έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες ασχολούνται με το θέμα του νεοσατανισμού, ιδιαίτερα στη νεότητα. Μερικοί μάλιστα μελετητές έχουν προσδιορίσει και βασικά σημεία, θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν, όπως είπα και στην αρχή, ισχυρές ενδείξεις. Όχι αποδείξεις, αλλά ισχυρές ενδείξεις, κυρίως όταν αυτές συνδυάζονται μεταξύ τους. Θα δούμε στη συνέχεια. Ενδείξεις ότι υπάρχει εμπλοκή στη μαύρη μαγεία και στον νεοσατανισμό. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτό το θέμα είναι οι Λαγκόν και Μπλοντ, οι οποίοι συνόψισαν τα συμπεράσματα σε 21 διαφορετικά σημεία. Ας ακούσουμε τα σημεία αυτά.
3: Το πρώτο, η συγκέντρωση σατανιστικού εξοπλισμού, όπως είναι βιβλία για τον σατανά, για τη μαγεία, για τον αποκρυφισμό και διάφορα παρεμφερή. Επίσης κάποια εξαρτήματα όπως μαχαίρια και άλλα όπλα, μαστίγια, μαύρα ή κόκκινα κεριά, μαύρες αισθήτες, ρούχα δηλαδή ας πούμε μαύρα, κόκαλα, αφίσες με σεξουαλικές αναπαραστάσεις, με βίαιο σατανιστικό ή αποκρυφιστικό περιεχόμενο. Επίσης, σύμβολα όπως αναστραμμένο πεντάγραμμα, είναι η πεντάλφα ως γνωστόν, ή αναποδογυρισμένη σταυρή, ο πολύ γνωστός μας αριθμός 666 που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, επίσης τα γράμματα FFF, το οποίο F είναι και το έκτο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. Επίσης ο αγγυλωτός σταυρός, η σβάστιγκα, φίδια, οι αράχνες. Επίσης πολλές φορές αρχικά γραμμένα επάνω σε τείχους, όπως είναι το D και W από το Devil Worship, λατρεία του διαβόλου. Επίσης ανεστραμμένες λέξεις, βλέπουμε λέξεις όπως το Natas, το οποίο είναι το αντίστροφο, η αντιστραμμένη λέξεις για Satan. Επίσης το νέμα, το οποίο είναι αντεστραμμένη λέξεις το Amen. Ή το Redrum, που είναι το Murder, η δολοφονία δηλαδή, γραμμένη ανάστροφα. Οι λέξεις Live, που ουσιαστικά στην αντιστροφή γίνεται Evil, το κακό δηλαδή. Ή Satan Rules, σατανικοί κανόνες, επίσης αναγραμμένες σε τείχους. Υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία και ανάλογες απεικονίσεις, όπως νεκροκεφαλές, πρόσωπα δαιμόνων ή του διαβόλου του ιδίου, διάφορα τέρατα, κεφάλια τράγου, μαχαίρια ή στιλέτα που στάζουν αίμα, σκηνές βίας, αιμοσταγούς βίας ή ακροτηριασμού, ιδίως όταν είναι ζωγραφισμένες με αληθινό αίμα. Οποιαδήποτε από αυτά τα σύμβολα ή συνθηματικά χρησιμοποιούνται και σε τατουάζ ή άλλα σημαδεύματα επάνω στο σώμα. Μερικοί έφηβοι έχουν πραγματικά στήσει σατανιστικά ιερά στα υπνοδωμάτια τους, ολοκληρωτικά ολοκληρώνοντας το ντεκόρ, ας μας επιτραπεί η λέξη, με κεριά, λιβάνι, νεκροκεφαλές, τελετουργικά μαχαίρια και σατανιστικά σύμβολα.
2: Και επειδή μιλούμε για σύμβολα, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αναφέρουμε μερικά από αυτά. Ήδη μας είπατε, κύριε Μιλιώνη, για την πεντάλφα, και κυρίως χρησιμοποιείται η ανεστραμμένη πεντάλφα, δηλαδή με τις δύο ακμές να κατευθύνονται προς τα επάνω, και είναι η απεικόνιση του Μπαθομέτ, του αιωσφόρου, του διαβόλου. Είναι πολύ συνηθισμένο οι δύο άκρες να συμβολίζουν τα κέρατα του σατανιστικού τράγου, αλλά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις σατανιστών έχει και άλλα μηνύματα η αντεστραμμένη πεντάλφα, και βεβαίως και η μη αντεστραμμένη πεντάλφα,
3: και αυτή είναι σύμβολο μαγείας και σατανισμού.
2: Δεύτερο σύμβολο ευρέως χρησιμοποιούμενο είναι ο λεγόμενος σταυρός της σύγχυσης, ο οποίος είναι ένα αρχαίο σύμβολο που χρησιμοποιείται για να θέσει σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα του χριστιανισμού. Και στο σημείο αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί οι χριστιανοί στις παραποιήσεις του Τιμίου Σταυρού. Θα πρέπει ο σταυρός τον οποίο θα αγοράσουμε για βαπτίσεις ή για να φορούμε επάνω μας, να τον δωρήσουμε σε ένα πρόσωπο αγαπητό, να είναι πραγματικός σταυρός. Ούτε τάφ, ούτε χ, ούτε άλλα μπερδεμένα πράγματα, αλλά να είναι ξεκάθαρος σταυρός, και μάλιστα ακόμη καλύτερα να είναι επάνω στο σταυρό το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συνεχίζω. Άλλο σύμβολο το οποίο χρησιμοποιείται τον σατανισμό και του οποίου η παρουσία στο δωμάτιο του παιδιού μας, είτε σε φωτογραφίες είτε σε άλλες αναπαραστάσεις, μπορεί να είναι ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει, είναι ο διπλούς πέλεκης, ο οποίος όταν είναι σε όρθια θέση ήταν σύμβολο δικαιοσύνης στους Ρωμαίους, ο διπλούς πέλεκης. Όμως στον σατανισμό ο διπλούς πέλεκης αντεστραμμένος, αναποδογυρισμένος, συμβολίζει το αντίθετο της δικαιοσύνης, δηλαδή την αδικία. Άλλο σύμβολο, το ήδη αναφερθέν και πολύ γνωστό 666, το οποίο όπως μας πληροφορεί το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ο αριθμός του θηρίου, ο αριθμός του αντιχρίστου. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, συγκεκριμένα κεφάλαιο 13 στίχος 18. Επίσης ο αντεστραμμένος σταυρός χρησιμοποιείται για να συμβολήσει τη βλασφημία και την άρνηση του χριστιανισμού.
3: Ας δούμε τώρα και κάποια άλλα στοιχεία. όπως τη χρήση σατανιστικών σημείων και συμβόλων, σημαδιών δηλαδή, σε κοσμήματα γραμμένα επάνω σε ρούχα ή σχεδιασμένα επάνω σε χαρτιά, σε βιβλία ή και στους τοίχους. Μερικές φορές τα σατανιστικά σύμβολα γράφονται, χαράζονται ή εντυπώνονται στο σημείο που επιθυμεί κάποιος με την μέθοδο του τατουάζ. Όσο το άτομο εμπλέκεται, όλο και περισσότερο γίνεται χρήση τέτοιου είδους συμβόλων. Ένα φερυπίν, ένα νύχι χεριού που είναι βαμμένο μαύρο, μπορεί να αποτελεί ένα σημάδι. Οι σατανιστές μπορεί να κάνουν σινιάλο ένας τον άλλον με τα κέρατα του διαβόλου, όπως λέγεται, δηλαδή την γροθιά κλειστή και υψωμένο τον δείκτη και το μικρό δάκτυλο, μια χειρονομία πολύ δημοφιλή και στους αστέρες της ροκ μουσικής, που την οποία μιμούνται και οι θαυμαστές τους. Μερικοί έφηβοι που υιοθετούν αυτά τα σύμβολα μπορεί να είναι αναμεμειγμένοι και με διάφορα είδη βαμπυρικής ενέργειας, όπως είναι γνωστή στους σχετικούς κύκλους, η οποία διδάσκει ότι μπορεί κανείς να κερδίσει ενέργεια παίρνοντάς την από τους άλλους και στη συγκεκριμένη περίπτωση πίνοντας το αίμα των άλλων. Ακόμα ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο είναι η ανάπτυξη μανίας για ταινίες, βιντεοτενίες, βιβλία σχετικά με ροκ μουσική, ειδικά heavy metal και death metal, όπως είναι γνωστός ο ιδιαίτερος χαρακτηριστικός, θα λέγαμε, χώρος αυτής της μουσικής, η οποία χρησιμοποιεί θέματα αποκρυφισμού, δαιμονισμού, βίας, βιασμών, ακροτηριασμών, αυτοκτονίας και θανάτου, καθώς και τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων. Αυτό να στο προσέξουν οι περισσότεροι γονείς, τα λεγόμενα role playing games, που ειδικά προωθούνται και στις μέρες μας και από κάποιους κύκλους που συγκεντρώνουν νέους ανθρώπους και παίζουν τέτοια παιχνίδια, όπως είναι και ένα πολύ γνωστό ένας τέτοιος κύκλος με το όνομα Κάισα, που εκδίδει και τραπουλόχαρτα και πάνω σε θέματα του Χάρι Πότερ και πάνω σε θέματα Πόκεμον και άλλων παιχνιδιών, όπου εκεί ας πούμε παίζονται παιχνίδια ρόλων. Επίσης, παρόμοια θεματολογία μπορεί να βρει κανείς επάνω στους λεγόμενους πίνακες Wizard ή τα γνωστά χαρτιά Ταρό, τα οποία χρησιμοποιούνται για την και χρησιμοποιούνται από τους γνωστούς κύκλους για πρόγνωση του μέλλοντος. Το ενδιαφέρον για όλα αυτά δεν σημαίνει βέβαια ότι το παιδί έχει εμπλακεί οπωσδήποτε σοβαρά στο σατανισμό ή στον αποκρυφισμό. Δυστυχώς αυτές οι τάσεις κυκλοφορούν ευρύτατα, με αποτέλεσμα πρόσβαση να έχει ο καθένας. Όμως όταν συναντήσουμε τέτοια σημεία θα πρέπει να αρχίσουμε να ψηλιαζόμαστε εμείς οι γονείς και να παρακολουθούμε το πράγμα πιο κοντά.
2: Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει είναι ο ενδεχόμενος συνδυασμός, δηλαδή όχι μόνο ένα από τα προαναφερθέντα σημάδια, αλλά συνδυασμός περισσότερα του ενός θα πρέπει να μας κάνουν να ανησυχήσουμε. Επίσης, η επίδειξη σημείων τελετουργικού ακροτηριασμού, όπως παραδείγματος χάρη τα αδικαιολόγητα κοψίματα στο αριστερό ιδιαίτερα μπράτσο ή στο στήθος. Ιδιαίτερα μάλιστα αν αυτές οι πληγές είναι σε μορφή αποκρυφιστικών συμβόλων, όπως της πεντάλφας και άλλων που αναφέραμε. Επίσης τατουάζ αναλόγου περιεχομένου, καθώς και υπερβολικό τρύπημα των αυτιών ή άλλων μερών του σώματος. Επίσης, ακανόνιστη βαθμολογία.

0: Επαναλάβουμε ότι το καθένα από τα προαναφερθέντα δεν αποτελεί απόδειξη, διότι μπορεί κάποιο παιδί να κάνει σκασιαρχείο από το σχολείο, αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι έχει εμπλακεί στο σατανισμό. Αλλά όταν υπάρχουν και άλλα πράγματα θα πρέπει να προβληματιστούμε.
1: Πρέπει να συνδυάζονται προφανώς, ας πούμε, και με όλη τη συμβολογία την οποία αναφέραμε λίγο πιο πριν.
0: Ακριβώς. Άλλο σημείο το οποίο μπορούμε και πρέπει να προσέξουμε είναι η ενδεχομένη ύπαρξη ειδικού σημειωματαρίου, στο οποίο καταγράφονται τελετουργίες, σατανιστικές και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, εάν παρατηρήσουμε ριζικές αλλαγές στην προσωπικότητα του παιδιού μας, όπως παραδείγματος χάρη οι απότομες εναλλαγές διαθέσεως, η έλλειψη χιούμορ, η υπερβολική επιθετικότητα, η κατήφια και η μυστικοπάθεια ή η υπερβολική έπαρση. Και βέβαια επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά ότι αυτά μπορεί να μην σημαίνουν τίποτε, μπορεί να είναι στοιχεία
1: της
0: εφηβικής ψυχοσυνθέσεως ή κάποιων άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το παιδί. Επίσης, η ενασχόληση με το θάνατο όταν έχει ένα χαρακτήρα νοσηρότητος, μπορεί να εκφράζεται λεκτικά ή με τον τρόπο της ενδύσεως των σχεδιασμάτων ή της ποιήσεως ή της μουσικής, όταν υπάρχει αυτό το νοσηρό και υπερβολικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ένα τέτοιο ενδιαφέρον για την αυτοκτονία και υπόνοιας ότι το παιδί μπορεί να σκέπτεται να αυτοκτονήσει, όπως παραδείγματος χάρη εάν παρατηρήσουμε ότι χαρίζει τα πράγματά του, αποτραβιέται από τους γνωστούς και τους φίλους, συζητάει επίμονα περί αυτοκτονίας και άλλα παρόμοια.
1: Επίσης το γνωστό στους αντίστοιχους κύκλους συμβόλαιο με το σατανά, το να πουλήσει δηλαδή την ψυχή του στο σατανά με αντάλλαγμα την απόκτηση δύναμης, χρημάτων, φήμης ή επιτυχίας, το να κάνει συμφωνία υποσχόμενος να διαπράξει αυτοκτονία σε καθορισμένη ημερομηνία. Αυτά βέβαια πιθανώς να προκύπτουν από κάποιο σημειωματάριο που αναφέρθηκε στην αρχή, κάποιο ημερολόγιο ειδικό ή κάτι τέτοιο. Το να κάνει λοιπόν συμφωνία να διαπράξει αυτοκτονία σε καθορισμένη ημερομηνία, όπως είπαμε. Επίσης το να γίνονται συμφωνίες αυτοκτονιών ανάμεσα στα μέλη μιας ψυχολατρίας, κάτι το οποίο χωρίς να αποτελεί χαρακτηριστικό σατανισμού ή νεοσατανισμού, έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά στο παρελθόν, όπου ομάδες ολόκληρες κάτω από την καθοδήγηση του γκουρού ή του αρχηγού ή του διδασκάλου αυτοκτόνησαν ομαδικά. Ένα ακόμα στοιχείο, η υιοθέτηση παράξενων υποκοριστικών, ιδίως εάν αυτά σχετίζονται με τον αποκρυφισμό, τις ταινίες τρόμου, τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων, και πάλι μπαίνουμε στα role playing games, βλέπετε ότι αποτελούν πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο μέσα στο χώρο του νεοσατανισμού τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων και τα παρόμοια. Ακόμη οι οποιασδήποτε υποψίες ότι το παιδί πιστεύει ότι είναι δαιμονισμένο, και αυτό μπορεί ακριβώς να αποτελέσει στοιχείο ότι το παιδί έχει εμπλακεί σε μια τέτοια θα λέγαμε οργάνωση. Η αποφυγή επίσης των μελών της οικογένειας, αρχίζει το παιδί να γίνεται απόμακρο, δεν θέλει να έχει επαφή με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η έκφραση υπερβολικής εχθρότητος προς τις θρησκευτικές πεπιθήσεις της οικογένειας, που βέβαια αυτό μπορεί να είναι ένα είδος αντίδρασης, αλλά όπως και εσείς πατέρα Αρσένιε πριν ας πούμε μας αναφέρατε, πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία αυτή η περίεργη συμπεριφορά. Η επιθετικότητα επίσης προς το οικογενειακό περιβάλλον, τους δασκάλους, την αστυνομία, τον κλήρο και κάθε πρόσωπο που φαίνεται ότι ασκεί κάποια εξουσία. Η έκφραση υπερβολικής απέχθειας προς το χριστιανισμό και άλλες μη σατανιστικές θρησκείες. Μια υπερβολή προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να είναι ένα στοιχείο. Ακόμη, η απόρριψη των παλιών φίλων και δραστηριοτήτων, καθώς και η μυστικοπάθεια σε όσα αφορούν τους καινούριους φίλους και κάθε νέα δραστηριότητα. Οι αδικαιολόγητες απουσίες και ειδικά τη νύχτα, αν το παιδί ας πούμε εξαφανίζεται απίθανες ώρες στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και γυρνάει το πρωί, σίγουρα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ότι μερικοί έφηβοι εγκολπώνονται αυτή τη συμπεριφορά και το σκάνε κρυφά μέσα στη νύχτα για να πάρουν μέρος σε τελετές ή για να συλλήφθηκε.

0: δημιουργήσουν νεκροταφεία και χώρους από όπου μπορούν να προμηθευτούν υλικό για τις τελετές.
1: Βέβαια, μπορεί να πηγαίνει απλώς σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, σε κάποια ντισκοτέκ κλπ. Μια συμπεριφορά βέβαια η οποία και αυτή δεν είναι, ας πούμε, επιθυμητή.
0: Δεν είναι αρμόζουσα, αλλά τέλος πάντων ναι. Μπορεί να μην είναι θέμα εμπλοκής μέσα.
1: Οπότε επαναλαμβάνουμε αυτό, το ότι από μόνα τους το καθένα από αυτά που λέμε δεν είναι απόδειξη. Όμως ο συνδυασμός περισσότερων μπορεί να αποτελέσει σοβαρή ένδειξη εμπλοκής.
0: Ακόμα να αναφερθούμε σε περιπτώσεις πόσης αίματος, το να πιούνε αίμα ή η αποθήκευση δοχείων με αίμα ή μέλη ζώων, κομμάτια από ζώα. Καμιά φορά στο πίσω μέρος του ψυγείου της οικογένειας έχουν παρατηρηθεί και τέτοιες περιπτώσεις. Η μεγάλη χρήση ινοπνεύματος ή ναρκωτικών, όταν αυτή συνοδεύεται και, και από άλλα συμπτώματα. Και επίσης η εκδήλωση ρατσιστικών, αντισημιτικών ενεργειών ή αισθημάτων σχετικών με την αντίληψη περί ανωτερότητος της λευκής φυλής εις βάρος όλων των άλλων. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και ενδεχομένως να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ο ακραίος ρατσισμός και η φυλετική καθαρότητα συνδυαζόμενα με την heavy metal και death metal μουσική και κάποιους σατανιστικής προέλευσης θα λέγαμε χώρους συνήθως αποτελούν ένα ισοσκελές τρίγωνο όπου σε οποιαδήποτε γωνία του τριγώνου και αν βρίσκεται κάποιος σίγουρα συγκλίνει και προς τις άλλες δύο κατευθύνσεις.
1: Αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα έχουν υπόψη και γι' αυτό τα διαβάσαμε εξάλλου και τα εσχολιάσαμε οι γονείς, προκειμένου εγκαίρως, και έχει ιδιαίτερη σημασία όπως και στις αρρώστιες η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, προκειμένου να είναι και η αντιμετώπιση αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν, αφού σήμερα κάναμε την επισήμανση των στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση, σε επόμενη εκπομπή μας θα αναφερθούμε στην αντιμετώπιση.
0: Στην θεραπεία ενδεχομένως, όσο το δυνατόν φυσικά, εκ μέρους των γονέων.
1: Ακριβώς.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το πρώτο μέρος από μία σειρά εκπομπών με θέμα του σατανισμού. Μας την παρουσίασαν ο πατέρας Αρσένης Βλιαγκόφτης, πτυχίουχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας». Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ, το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ, μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ, του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ, της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

0: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Ράδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
0: Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η Ποδιά της Παναγίας». 19 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα

εκρίζεις ευκλεούς, Θεοδόρη τον κλίμα, ανέτηλα σημείν, του Κυρίου αυτόπτα Απόστολε, Θεάδελφε, του Χριστού Κήρυξ πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων, καρπίσου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος.

τούτε χθέντος δεσπότου και αδελφού, χρηματίσαντος πάντων των εκλεκτών, Ιούδα μακάριε, αδελφός εχρημάτισας, και υπ' αυτού Απόστολος εις πάντα τα πέρατα απεστάλης πανέφημε. Των λόγων της πίστεως πάση κατασπήρων και φωτίζων του σκότη αγνίας δουλεύοντας, πονηρό κοσμοκράτορη. Δια τούτο βόμενση πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

Ιούδα μακάριε, Χριστού μαθητής γιαγιάννησε, του σαρκοθέντος Θεού ημών. Ιφού ως πρόβατον μέσων λύκων όντως απεστάλεις, λόγος σου την τούτον μεταπλάτων δισεύιαν προς την ευσέβιαν και την ένθεον επίγνωσιν της τριάδος, όθεν εφημούμεν σε. Ιούδα θεόπνευστε, ακτής του ηλίου γέγονας, του εκπαρθένου εκλάμψαντος και κατεφώτισας ευσεβών καρδίας και των επικείμενων τικτήσεις σκοτασμών απεδίωξας, και νυν οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα

Ιούδα θαυμάσιε, βολής απεστάλης πλήτουσα και παντελώς αφανίζουσα δαιμόνων φάλαγγας και τους υπεκείνων πληγωθέντας, χάριτη του μόνου θεραπεύων Θεού ημών. Ων νύν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

19 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Και συγγενία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών, ο Ιούδα, και πάθη. Έχεις κάθε δικαίωμα, Ιούδα, να καυχέσαι και για τη συγγένειά σου με τον Χριστό και για το ότι ανήκεις στον χορό των μαθητών του και για τον μαρτυρικό σου θάνατο. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας στο Ευαγγέλιο του Λουκά και στις Πράξεις των Αποστόλων ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου, ενώ στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου ονομάζεται Θαδαίος και Λεβαίος. Θεωρείται αδελφός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όντας τέκνο του μνήστορα Ιωσήφ, και ήταν γνήσιος αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου. Έχει γράψει την ομώνυμη καθολική επιστολή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Η επιστολή δε αυτή έχει δογματικό περιεχόμενο και γραμμένη με την καθοδήγηση και τον πλούσιο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, είναι εξαιρετικά διαφωτιστική. Τον Ιούδα τον απέστειλε ο ίδιος ο Κύριος να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εκείνος ανέλαβε με μεγάλη προθυμία και αγαλίαση την ύψιστη αυτή αποστολή. Έτσι λοιπόν, ως αδελφός του Κυρίου και μυσταγωγός, αφού πειρακτώθηκε σαν άνθρακας από τη λαμπρότητα εκείνου, κατέφλεξε κάθε πλάνη και οδήγησε τους ανθρώπους στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Και πραγματικά, σύροντας ο Απόστολος το ζυγό του Σωτήρος Χριστού, άνοιγε βαθύ το αυλάκι και σπέρνοντας το σπόρο της πίστεως και ευσεβίας σε όλη την οικουμένη, είχε πλουσιότατη την καρποφορία. Ο Απόστολος Ιούδας πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και στα γειτονικά έθνη και φώτισε τους λαούς αυτούς. Επίσης πήγε και κήρυξε στην πόλη της Έδεσσας. Ακολούθως πήγε στον τοπάρχη Αύγαρο, τον οποίο και θεράπευσε από τη λέπρα. Ύστερα πήγε στην πόλη Αραρά. Εκεί, ενώ κήρυτε το λόγο του Ευαγγελίου, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και αφού τον κρέμασαν, τον έπληξαν και τον θανάτωσαν με τα βέλη τους. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Απόστολος Ιούδας παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Στην επιστολή του ο Ιούδας, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, κατονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου, εννοείται του αδελφοθέου. Δεν είναι λοιπόν ο Ιούδας αυτός από τον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου, ο γνωστός και από το επώνυμο Θαδαίος Ηλεβαίος, αλλά είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, ένας δηλαδή από τα τέκνα του Ιωσήφ, τα οποία αυτός είχε να αποκτήσει από γάμο του προτού μνηστευθεί την αϊπάρθενο Θεοτόκο. Στον κύκλο των μαθητών προστέθηκε μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Επομένως, κάποια στοιχεία στο συναξάριο αναφέρονται και στον Ιούδα, τον μαθητή του Κυρίου, δηλαδή τον Ιούδα Ιακώβου ή Θαδαίο Λεβαίο, και στον Ιούδα τον αδελφό του Ιακώβου, του αδελφοθέου, τον συγγραφέα της ομώνυμης καθολικής επιστολής.

Να πούμε ακόμα ότι στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 13, στίχος 55, αναφέρονται ως αδελφοί του Κυρίου τα τέκνα του μνήστορα Ιωσήφ από την πρώτη του γυναίκα. Ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας.

Χριστούσε συγγενήν ο Ιούδα ειδώτες και μάρτυρα στερών ιερός εφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα. Όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων τη λύσην ευχέ σου λαμβάνομεν. Εκρίζεις ευκλεούς Θεοδόρη των κλίμαν, ανέτηλα σημείν του Κυρίου αυτόπτα Απόστολε, Θεάδελφε, του Χριστού Κήρυξ πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων καρπίσου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος.

δεύτε τον θεάδελφον μαθητήν και της ευσεβίας τον φωστήρα τον θεαυγήν υμνήσομεν πόθο. Χαίρε αυτό βόντες, Απόστολε Ιούδα, Χριστού διάκονε.

19 του μήνα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 19 του Ιούνιου, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Και συγγενία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών, ο Ιούδα, και πάθη 9 και 10 βελέσιν Ιούδας θνίσκει.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου.

ένσαρκος άγγελος των μοναστών κορονής, ο άσαρκος άνθρωπος των ουρανών οικιστής, ο θείος Παΐσιος, χαίρητη αυτού μνήμη συνημήν εορτάζων, νέμι τη σκοπιώσει δι' αυτόν θείαν χάριν, διό εν προθυμία πολύ τούτον τιμήσομεν.

Κώστης ερήμου, πολιούχων και κοσμήτορα, και των οσίων εγκαλόπισμα και σέμνομα, μακαρίζομεν σε πάντες Θεού θεράπων, σιγαρόφθης εκπαιδός όλος θεόληπτος, και προσφόρος της η κλίση πεπολίτευσε, διοκράζομεν χέρις Πάτερ Παΐσιε.

το Χριστό εκ βρέφους ανατεθείς, ύφξησε εις μέτρων ηλικίες πνευματικής και τον ενερήμο στήλος φωτός εφάνης, Παΐσιε παμάκαρ, Αιγύπτου βλάστημα.

Όσιος Παΐσιος, μόλις έφτασε σε όριμη ηλικία, αναχώρησε δια την έρημον και ετάχθην υπό την υπακοήν του Αγίου Παμβό. Εκεί έλαβε το αγγελικό σχήμα, έγινε μοναχός και μιμήθη στις αρετές των γέροντά του. Και ζηλωτής καθώς ήταν της ησυχίας, εζήτησε να φύγει πιο μακρινήν έρημον για μεγαλύτερην άσκησην. Εκεί έτρεχαν και τον έβρισκαν πλήθη μοναχών και λαϊκών, δια να το συμβουλευτούν και να απολαύσουν τις πνευματικές του νουθεσίες. Εις τον καθέναν έλεγε τα πρέποντα και κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Οι ασκήσεις και πνευματικοί του αγώνες του έδωσαν παρησίαν μεγάλη προς το Θεόν. Τώρα από τον ουρανόν πρεσβεύει για όσους τον επικαλούνται. Εκοιμήθη εν ειρήνη εις μεγάλην ηλικίαν, τη 19η Ιουνίου το 370.

19 του Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ζήνωνος. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

αντίκρισε ο Πέτρος και του είπε: «Δώσ' μας να καταλάβουμε τον ασαφή αυτών λόγων, που είναι σαν ένιγμα». Ο δε Ιησούς του είπε: «Ακόμα και τώρα, ύστερα από τόσες διδασκαλίες που σας έκαμα, είστε κι εσείς ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισάγεται στο στόμα μεταστροφάς προχωρεί προς την κοιλία και αποβάλλεται από τον κοπρόνα? Εκείνο όμως που βγαίνουν από το στόμα εξέρχονται από την καρδία, και εκείνα μολύνουν τον άνθρωπον. Διότι από την καρδία βγαίνουν σκέψεις πονηρέ, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Όλε αυτέ παραβάσεις εις την καρδία καταρχάς φυτρώνουν ως λογισμοί και επιθυμία και αποφάσεις, και από εκεί πηγάζουν. Αυτά είναι εκείνα που μολύνουν τον καθαυτό και κυρίως άνθρωπο, την ψυχή δηλαδή. Το να φάγει δε κανείς με άνοιπτα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπο. Ενδέχεται μεν να μολύνει τον σωματικόν οργανισμό του ανθρώπου, η ψυχή όμως παραμένει αμόλυντος και καθαρά.

Και αφού βγήκε από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε προς τα μέρη Τύρου και Σιδόνος. Και ειδού μια γυναίκα Χαναναία, που βγήκε από τα σύνορα εκείνα, εφώναξε δυνατά προς αυτόν και είπεν: «Ελέησόν με, Κύριε, ένδοξε απόγονη του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιον και υποφέρει φρικτά». Αυτός όμως δεν απεκρίθη σε αυτήν ούτε λέξην. Και αφού επλησίασαν οι μαθητές του, τον παρεκάνουν λέγοντες: «Κάμε της αυτό που ζητεί για να φύγει, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας, και από τις φωνές της θα μαζευτεί λαός πολλής». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν απεστάλλην από τον πατέρα μου, παρά δια τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους». Αλλά αυτή, αφού ήρθε πλησίον, έπεσε με ευλάβιον στους πόδας του Κυρίου και έλεγε: «Κύριε, βοήθαμε στην δυστυχία μου». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια?» Αυτή δε είπε: «Ναι, Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, διότι και τα σπιτίσκια σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πίπτουν από το τραπέζι των κυρίων των». Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν: «Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνει σε όπως θέλεις». Και πράγματι από την ώρα ακριβώς εκείνη διατρέφτη η θυγατέρα της.

αφού ανεχώρησε απ' εκεί ο Ιησούς, ήλθε πλησίον της θαλάσσης της Γαλιλαίας και αφού ανέβη στο όρος, εκάθιδο εκεί. Και ήρθαν προς αυτόν πλήθη λαού πολλά, που είχαν μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, ανθρώπους με πιασμένα και παράλυτα χέρια και άλλους πολλούς αρρώστους, και τους έριψαν πλησίον των ποδών του Ιησού και τους ιάτρεψαν, ώστε τα πλήθη να θαυμάσουν, σαν έβλεπαν κοφάλαλοι να ομιλούν και να ακούν, άνθρωποι με πιασμένα χέρια να είναι υγιείς, κουτσί να περιπατούν και τυφλοί να βλέπουν. Και δόξασαν τον Θεόν των Ισραηλιτών, ο οποίος εξαιρετικός μεταξύ του λαού του, ενήργη δια του Ιησού τόσα και τέτοια θαύματα.

δε Ιησούς επροσκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπεν: «Αισθάνομαι βαθύ ασυμπάθεια για το πλήθος του λαού, διότι είναι τώρα 3 ημέρες αφού του μένουν πλησίον μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Και δεν θέλω να τους εξαποστείλω εις τα μέρη τους μυστικούς, μήπως αποκάμουν εις των δρόμων». Και λέγουν εις αυτόν οι μαθητές του: «Από πού να προμηθευθόμεν εδώ εις την ερημιά τόσους πολλούς άρτους?» Και λέγει σε αυτούς ο Ιησούς: «Πόσους άρτους έχετε?» Αυτοί δε είπαν: 7 άρτους και ολίγα ψαράκια». Και παρήγγειλε ο Ιησούς εις τα πλήθη του λαού να καθίσουν εις την γην. Και αφού πήρε στα σχήρας του τους άρτους και τα ψάρια, ευχαρίστησε τον πατέρα του που δίδει και πολλαπλασιάζει αυτός όλα τα αγαθά, και έκοψε τους άρτους και τα ψάρια και έδωκε στους μαθητάς του, και οι μαθητές του έδωκαν στα πλήθη του λαού. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν, και σήκωσαν το περίσσευμα των κομματιών 7 μεγάλα κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν 4.000 άνδρες, χωρίς να υπολογιούνται στον αριθμό αυτών γυναίκες και παιδιά. Και αφού διέλυσε τα πλήθη του λαού, εμπήκαινε στο πλοίο και ήρθε στα σύνορα της Μαγδαλά.

διότι κοκκινίζει ο ουρανός. Και το πρωί παρατηρείται εις την Ανατολή και λέγεται «Σήμερα θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός». Υποκριτέ που κάνατε τον σοφόν, ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι, ξέρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού, τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν ημέρα του Μεσσίου, δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενεά κακή, που δεν έμεινε πιστή στον ουράνιο νυμφίο, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού, ζητεί επί μόνος θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και αφού τους αφήκεν, έφυγε να πει.

Και σαν ήρθαν οι μαθητές του στην απέναντι παραλία της λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν μαζί τους άρτους. Ο δε Ιησούς τους είπε: «Ανοίξατε τα μάτια σας και προσέξατε από την κακή επίδραση της υποκριτικής δασκαλίας των Φαρισαίων και Σαδικαίων, που μοιάζει προς κακό προζύμι. Αυτοί όμως ήρχισαν να συλλογίζονται μέσα τους και να λέγουν: δεν απήραμε άρτους από προζύμι καθαρό, που δεν προέρχεται από το σπίτι Φαρισαίου ή Σαδουκαίου?» Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη δια της υπερφυσικής του γνώσεως τας αποκρύφους σκέψεις των και τους είπε: «Γιατί επέσατε εις σκέψην και συλλογισμών, ολιγόπιστοι, επειδή δεν επήρατε άρτους? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε τι σας λέγω, ούτε εν θυμίστε επιτέλους τους πέντε άρτους των 5.000 που εχόρτασαν με αυτούς, και πόσα κοφίνια περισσευμάτων επήρατε? Δεν ενθυμίστε ούτε τους 7 άρτους με τους οποίους εχόρτασαν οι 4.000, και πόσα μεγάλα κοφίνια επήρατε από τα περισσεύματα? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα για το συνήθι υλικό άρτο, όταν σας εσύστησα να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων?» Τότε κατάλαβαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το προζύμι με το οποίο γίνεται ο άρτος, αλλά από τη διδασκαλία και υποκρισία των Φαρισαίων και Σαδουκαίων.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας».

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου. Προχωρούμε στην εξήγηση της θεοπνεύστη επιστολής του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο, παρακαλώ. Ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος μιλάει για το γάμο και για την παρθενία. Και είχαμε σταματήσει εκεί όπου μπορούν τα ανδρόγυνα εξ συμφώνου πάντοτε, δηλαδή να συμφωνούν ώστε να έχουν και νησίδες εγκρατείας. Η εγκράτεια είναι μια ευλογία και μέσα στο γάμο, αλλά όταν η εγκράτεια είναι άρνηση συζυγικών σχέσεων για πνευματικούς λόγους, τότε η εγκράτεια αυτή είναι ευλογημένη. Όταν όμως είναι πεισματική άρνηση του ενός ή του άλλου, τότε αυτή η εγκράτεια γίνεται σατανική, διότι είναι αναγκαστική. Ο άλλος πειρούται και οδηγείται ίσως σε εξωσυζυγικές σχέσεις, σε μοιχεία ή σε πορνεία. Εγκράτεια εγάμου που οδηγεί στη μοιχεία τον ή την σύζυγο είναι πηγή αμαρτίας, ποτέ δεν είναι φιλόθεως ενέργεια, διότι λέει ο Απόστολος Παύλος πειράζει ο σατανάς δια την ακρασία. Στην περίπτωση μάλιστα της εξυμφώνου Αγίας Συγκρατείας έρχεται περισσότερος πειρασμός, και αλίμονο λοιπόν εάν αυτόν τον πειρασμό τον ανάβει ο ένας ή ο άλλος από τους δύο συζύγους. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, οφείλουν να προσέχουν και οι πνευματικοί άνθρωποι και οι εξομολόγοι. Ας μην ενισχύονται μερικές φορές εγκρατευτικές τάσεις ορισμένων, ιδίως γυναικών κάποτε και ανδρών, που από υπερβάλλοντα ζήλο, κάποτε και από αρρωστημένη θρησκευτικότητα, ξεκινούν αυτόνομα, όχι εξ συμφώνου, χωρίς δηλαδή τη συζυγική έγκριση, ξεκινούν αγώνα εγκρατείας και αποσπούνουν και την ευλογία του πνευματικού. Κάποτε δε προβάλλουν δήθεν συμφωνία και του συζύγου, ο οποίος όμως δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και αναγκάζεται να υποχωρεί για να μην δημιουργούνται επεισόδια μέσα στο σπίτι. Την κατανάγκη υποχώρηση την παρουσιάζουν μερικές φορές και στο πνευματικό σαν συγκατάθεση. Ναι πάτερ μου, συγκατατίθεται και ο σύζυγος ή η σύζυγος. Ας προσέχουν οι πνευματικοί, γιατί πολλές φορές προβάλλονται προφάσεις ψεύτικες για να εμποδίζουν την προσέγγιση τη συζυγική. Η γυναίκα ή ο άντρας διαφωνεί μόνο, το τονίζω μόνο, σε αφύσικες και ανώμαλες απαιτήσεις του άλλου. Ποτέ δεν αρνείται τη φυσική και νόμιμη συζυγική σχέση παρά μόνο για τους λόγους που λέει και τονίζει ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί είναι οι λόγοι πνευματικοί της προσευχής και της νηστείας. Ας μην εξωθούν λοιπόν έμεσα ή άμεσα οι καλοί χριστιανοί ή και οι πνευματικοί σε μονομερή εγκράτεια, διότι έτσι γίνονται κάποτε ηθική αυτουργή και διαλύσεως ακόμα οικογενειών, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και διαβάζω το κείμενό του σε μετάφραση. Αυτό δηλαδή, η μονομερή εγκράτεια, γίνεται πολλές φορές αιτία ώστε πολλές γυναίκες διαπράττουν μεγαλύτερη αμαρτία από την αρετή που ασκούν, διότι γίνονται υπεύθυνες της ασέλγειας του ανδρός τους και καταστρέφουν τα πάντα. Πρέπει όμως να προτιμά κάποιος την ομόνοια από όλα, διότι αυτό είναι το κυριότερο όλων. Τι λοιπόν, ποιο είναι το κέρδος αν εκείνος ο άντρας πορνεύει ή δεν πορνεύει μεν, αλλά στενοχωριέται, πιέζεται, αναστατώνεται, φλέγεται, καίγεται, εκνευρίζεται και δημιουργεί προβλήματα άπειρα στη γυναίκα του? Ποιο το κέρδος της νηστείας και της εγκράτειας εφόσον έχει καταστραφεί η αγάπη? Κανένα. Ποιος φανταζόταν ότι τα λόγια αυτά είναι του μεγάλου ασκητή, του Ιερού Χρυσοστόμου? Είναι δυνατή λοιπόν η στέρησης, η εγκράτεια, μόνο όταν γίνεται από συμφώνου. Την συνιστά ο Απόστολος Παύλος, ο εν πνεύματι Θεού λαλών, και φυσικά είναι δυνατή. Κάτι που γίνεται για τη δόξα του Θεού έχει άλλωστε την ενίσχυση της άνωθεν ροπής.
Μπορεί δηλαδή και μέσα στο γάμο να υπάρχει το χάρισμα της εγκρατείας. Άλλωστε και ο γάμος και η εγκράτεια δεν είναι απλώς ανθρώπινα κατορθώματα, είναι χαρίσματα και τα δυο, όπως σημειώνει σε επόμενο στίχο. Η εγκράτεια και κατορθώτη είναι και επιθυμητή είναι και αναγκαία. Συγκατάβαση τρόπων τεινά του Παύλου αποτελεί το λεγόμενο στο στίχο 6. Τούτο λέγω κατά συγνώμην ου κατ' επιταγήν. Δηλαδή, δεν δεσμεύει ο Απόστολος Παύλος, συμβουλεύει, το τέλειο υποδεικνύει. Αν στην προσπάθεια της εγκράτειας για πνευματικούς και άλλους λόγους και πάντοτε εξ συμφώνου, αν εμφανιστεί πειρασμός ή αδυναμία, φυσικά είναι προτιμότερη η νόμιμη συζυγική σχέση από την οποιαδήποτε σαρκική πτώση. Μόνο για μεγάλους πνευματικούς σκοπούς κατορθώνεται η εξ συμφώνου εγκράτεια μέσα στο γάμο. Κατορθώνεται πάντως. Η προσευχή και η νηστεία απαιτούν ιδιαίτερη αφοσίωση. Όπως την Κυριακή υπάρχει σχόλιο, όπως λέμε, δηλαδή αφοσίωσης των χριστιανών στη λατρεία του Θεού και σε πνευματικότερες και φιλανθρωπότερες ενασχολήσεις, έτσι υπάρχει αργία τρόποντινά στις συζυγικές σχέσεις, σχόλοι για πνευματικά όμως, για να ζήσουν εντονότερα οι πιστοί την κοινή λατρεία και την περίοδο της νηστείας. Να το ξαναθυμίσουμε το λόγο του Παύλου. Μη αποστερείτε αλλήλους ή μη τι αν εξ συμφώνου προς καιρών ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε ή να μη πειράζει εμάς ο σατανάς δια την ακρασία ημών. Στο σημείο αυτό η λέξη προσευχή για τον Απόστολο Παύλο είναι η προσευχή η ειδική της Εκκλησίας. Δεν είναι η αδιάλειπτος προσευχή. Διότι αν εδώ εννοεί την αδιάλειπτο προσευχή, όπως λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, εν τη αυτή περίπτωση, αφού συνεχώς πάντοτε προσεύχονται οι χριστιανοί, ποτέ θα μπορούν να έχουν συζυγικές σχέσεις. Όχι. Εδώ ως προσευχή εννοεί την εντονότερη. Εκείνη παραδείγματος χάρη που γίνεται στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Έτσι εξηγεί και ο Ιερός Χρυσόστομος την μεταπλήον σπουδής προσευχήν εντάφθα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξηγεί ο Χρυσόστομος. Η νηστεία από την άλλη μεριά είναι άσκησης. Είναι λοιπόν φυσικό να αναφέρεται η νηστεία και στη χαλιναγώγηση των σαρκικών ορμών. Γιατί δηλαδή ο γιατρός έχει δικαίωμα για λόγους υγείας και καλά κάνει να επιβάλλει μακροχρόνια αποχή στα ανδρόγυνα και γιατί όχι για λόγους νηστείας, περισυλλογής, ενωλότερης βιώσεως μεγάλων εορτών της πίστεως μας να μην επιβάλλονται οι χριστιανοί σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα να επιβάλλονται πάνω στις θερικές επιθυμίες. Υπάρχουν περιπτώσεις που για μεγάλα διαστήματα ο γιατρός απαγορεύει συζυγικές σχέσεις. Η Εκκλησία δεν απαγορεύει σε μεγάλα διαστήματα, μικρά διαστήματα μεγάλων νηστιών για τις μεγάλες γιορτές. Η άσκηση στον πνευματικό αγώνα επιτυγχάνεται πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Και η εγκράτεια λοιπόν στην περίοδο της νηστείας ή στην προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία είναι θέμα χάριτος. Μόνο με τη χάρη. Η χάρη έρχεται στους ταπεινούς, προσευχομένους και ελεούντας χριστιανούς. Συνήθως τηρούμε την εύκολη νηστεία, την αποχή από ορισμένες τροφές, που και αυτή καταντά κάποτε εναλλαγή τροφών εξίσου ευγεύστων και ορεκτικών. Η νηστεία αναφέρεται και στα φαγητά και στα ποικίλα πάθη, που ένα από τα πάθη είναι και η λεμαργία. Η νηστεία είναι εγκράτεια. Είναι εκείνο που λέμε την καθαρά Δευτέρα. Εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχής, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Είναι εγκράτεια παθών.
η περίοδος λοιπόν της νηστείας είναι μια παραδεισένια κατάσταση. Και όπως πολλά του παραδείσου τα προγεύεται ο ευσεβής και ενάρετος από τη ζωή αυτή, με το πνευματικό του αγώνα έτσι προγεύεται και τη ζωή της αρχικής απάθειας, αφού στον παράδεισο ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται. Όπως λοιπόν πρώτης πτώσεως δεν υπήρχε η αμαρτία η σαρκική, όπως στον παράδεισο όσοι αξιωθούν δεν θα έχουν σαρκικές επιθυμίες, έτσι τρόπον τεινά όσοι ζουν μες στον παράδεισο τη λειτουργική ζωής της Θείας Κοινωνίας, της νηστείας, προσπαθούν για ένα μικρό διάστημα να κάνουν αυτή την αποχή, την εγκράτεια, αποσυμφώνουν πάντοτε και ζουν αυτή τη χαρά. Αλλά επειδή είπαμε ότι και η εγκράτεια και ο γάμος είναι χάρισμα, θα το δούμε περισσότερο και αναλυτικότερα στον επόμενο στίχο, στο στίχο 7. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε αναβαθμούς από τον τρίτο ήχο.

συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο μεγάλος Παύλος, ο άγαμος και παρθένος Παύλος, λέει και για τις σαρκικές σχέσεις μέσα στο γάμο πάντοτε, μέσα στη λειτουργία που ο Θεός τέλεσε ή μάλλον ο Θεός δίδαξε να συνέρχονται οι άνθρωποι για το μεγάλο θαύμα της ζωής. Διαβάζοντας τα όσα ο παρθένος Παύλος λέει, πιθανόν να απορεί κανείς, ο Παύλος δεν αρέσκεται να μιλάει για σαρκικά πράγματα, έτσι λοιπόν δεν θέλει να μας σκανδαλίσει για πράγματα τα οποία είναι και αυτονόητα και θεοδίδακτα και λειτουργίες του Θεού όταν είναι στη σωστή τους θέση και διάσταση. Βλέπει ο Απόστολος Παύλος τις σχέσεις του γάμου μέσα στον ευλογημένο εν Χριστώ χώρο, τις βλέπει ως λειτουργία και μάλιστα ως συλλειτουργία. Είναι η συλλειτουργία των συζύγων που έρχονται μαζί, εκούσια, ελεύθερα, αγαπητικά, να συλλειτουργήσουν στο θαύμα του Θεού που λέγεται κοινωνία και παιδοποιία. Υπεράνω πάντων είναι ο γάμος που θέτει ο Θεός για την κοινωνία και την παιδοποιία. Και υπεράνω και αυτού του γάμου είναι η παρθενία από πολλή αγάπη στο Χριστό. Βάσης ο γάμος, υπέρβασης η παρθενία. Όχι από πλευράς σωτηρίας, αφού και η μεν και η δε και ο γάμος και η παρθενία είναι παράλληλοι δρόμοι προς τη Βασιλεία του Θεού. Τίμη και ευσεβείς έγγαμοι λάμπουν ως Άγιοι στον ουρανό, ενώ αντίθετα εντός εισαγωγικών παρθένοι, όπως οι πέντε παρθένες της παραβολής, αν δεν έχουν αγάπη και έργο πνευματικό, λαμπάδες αναμένες αγάπης και προσφοράς, βρίσκουν κλειστή την πύλη της σωτηρίας. Βλέπει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την παρθενία ανώτερη από πλευράς ιεραποστολικής και θεϊκής αφιερώσεως. Αυτό θα το αναπτύξει σε άλλο σημείο της επιστολής. Εδώ τονίζει ότι και ο ένας δρόμος και ο άλλος δρόμος οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και ο ένας δρόμος και ο άλλος και ο γάμος και η σόβιος παρθενία του αφιερωμένου είναι τραχής δρόμος και οι δύο. Και ο ένας τραχής και ο άλλος ανηφορικός και ο ένας δύσκολος και ο άλλος ματωμένος. Μόνο φορτωμένοι σταυρό ανεβαίνουν οι χριστιανοί προς τη δόξα. Γι' αυτό άλλωστε θεωρείται και ο ένας βίος και ο άλλος χάρισμα. Τονίζει στον 7ο στίχο του 7ου κεφαλαίου της 1ης προς Κορινθίους ο Παύλος: θέλω πάντας ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτόν αλέκαστος ίδιον χάρισμα. Κρατήστε τη λέξη ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Ας μεταφράσουμε τα λόγια αυτά στην απλοελληνική. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως και εγώ. Ήταν άγαμος ο Παύλος. Αλλά καθένας έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό. Άλλος μεν έτσι άγαμος, άλλος δε αλλιώς παντρεμένος. Ας δούμε πώς σχολιάζονται αυτά τα λόγια επί τη βάση και του Ιερού Χρυσοστόμου. Το θέλω του Αποστόλου Παύλου εκφράζει προσωπική αηγία του επιθυμία. Δεν πρόκειται για το γενικό θέλημα του Θεού που είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ούτε πρόκειται για το γενικό θέλημα όλων των ευσεβών ανθρώπων που είναι ο αγιασμός. Πρόκειται για ένα θέλω που δεν καταργεί το ειδικό θέλημα του Θεού, την ειδική κλίση που έχει ο άνθρωπος ως προς το γάμο ή την αγαμία. Το θέλω το δικό μου δεν μπορώ να το επιβάλλω στον άλλον. Αν εγώ θέλω να φτάσω κολυμπώντας στην απέναντι ακτή, δεν μπορώ να το επιβάλλω και στον άλλον που θέλει να έλθει πάνω σε καίκι. Άλλωστε το θέλω έχει άμεση σχέση με το δύναμε. Ο Θεός έχει και το θέλειν και το ενεργήν.
φυσικά μπορεί με δική του θαυμαστή παρέμβαση να οδηγήσει έναν άνθρωπο από την επιθυμία του γάμου στην επιθυμία της αγαμίας και της αφιερώσεως. Αλλά τίθεται το ερώτημα, θέλει ο Θεός να τροποποιήσει το δικό του θέλω, τη δική του κλίση για τον άνθρωπο που τον έχει προορίσει παραδείγματος χάρη για το γάμο? Πάντως, ο Απόστολος Παύλος λέει το θέλω πάντα σαν ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. Το λέει όχι για να γίνει αυτό που θέλει εκείνος, αφού δεν μπορεί να επιτάξει κάτι τέτοιο. Ούτε το λέει για να υποτιμήσει το γάμο όντας ο ίδιος άγαμος. Το λέει για να δείξει ότι στο έργο του Ευαγγελίου περισσότερα μπορεί να προσφέρει ένας άγαμος ως αμέριμνος και πλήρως δοσμένος στο Θεό. Το θέλω του στίχου αυτού, του 7ου στίχου, εξηγείται από το θέλω του 32ου στίχου του ίδιου κεφαλαίου. Θέλω ημάς αμερίμνους είναι, λέει εκεί. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πως αρέσει το Κυρίο. Τούτο το προσωπικό θέλω του Παύλου, αγαπητοί ακροατές, που ήταν η αγαμία, όσο και τα περί ακρασίας που είπε προηγουμένως, πιθανόν να έκαναν τους εγγάμους ή τους πορευμένους προς το γάμο να αισθάνονται κάποιο αίσθημα κατωτερότητας. Κάτι που θα φανέρουν τον Παύλο προβάλλοντα υποτιμητικά το γάμο. Είναι δυνατόν όμως κάτι τέτοιο? Μα αν το έκανε αυτό ο Παύλος να υποτιμήσει το γάμο, τότε θα ήταν αιρετικός. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει για χάρισμα του γάμου. Παρά τις ιδιαιτερότητες και τους ξεχωριστούς ρόλους ανδρός και γυναικός, είναι ισότιμα τα δύο φύλλα. Παρά τη διαφορά τρόπου ζωής ανάμεσα στον έγγαμο και στον άγαμο τον αφιερωμένο, και παρά τη διαφορετική δυνατότητα προσφοράς στο έργο του Ευαγγελίου, και οι δυο, και ο έγγαμος και ο άγαμος, είναι ισότιμοι ενώπιον του Θεού. Και αυτό διότι και οι δύο έχουν δεχτεί εκούσια χάρισμα, ο καθένας το δικό του, το ταλαντό του, αυτό που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έκαστος το ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, λέει ο Παύλος, ως μενούτος, ως δεούτος. Να το ξαναπώ, γιατί γίνεται παράχρησης και κατάχρησης αυτού του χωρίου και λέμε μερικές φορές και θεολογικές απροσεξίες. Έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτος, ως δε ούτος. Ό,τι είναι χάρισμα από το Θεό δεν μπορεί να έχει αυτό καθεαυτό το στοιχείο της αμαρτίας. Εάν ο γάμος ήταν αμαρτία, τότε δεν θα ήταν χάρισμα. Ό,τι δίνει ο Θεός ως χάρισμα είναι Άγιο. Άρα και ο γάμος εν Χριστώ είναι Άγιος και η αγαμία εν Χριστώ είναι Αγία. Το χάρισμα βέβαια δεν σώζει αυτόν που το έχει αν δεν το καλλιεργήσει και αν δεν αποδώσει τους αναμενωμένους καρπούς. Ο γάμος δεν είναι χάρισμα μόνο και μόνο να συνέρχονται δύο άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο γάμος είναι χάρισμα αγάπης, καλλιεργείται με την αγάπη, εξελίσσεται σε βαθύτερη κοινωνία και ψυχική ένωση και, ας το προσέξουμε εδώ, αποδίδει τους καρπούς που είναι η τεκνογωνία, η τεκνοτροφία, η οικογενειακή στοργή, η σωστή αγωγή των παιδιών. Λάθος θεολογικό είναι να λένε μερικοί ότι παντρεύονται ανδρόγυνα μόνο για να έχουν συντροφικότητα και για να αγιάσονται. Σκοπός του γάμου είναι ο αγιασμός, όπως όλων των μυστηρίων. Καρπός όμως του γάμου είναι η τεκνογωνία, όταν είναι θέλημα Θεού. Απ' την άλλη μεριά και η αγαμία είναι χάρισμα, λέει ο Παύλος, χάρισμα αγάπης στο Θεό. Όποιος φλέγεται από πολύ αγάπη στο Θεό καλείται να αφιερωθεί. Καλλιεργείται και αυτό το χάρισμα και εξελίσσεται σε πνευματική ζωή εντονότερη, σε προσευχή, σε προσφορά προς τους ανθρώπους, σε άσκηση, και αποδίδει τους καρπούς και αυτό το χάρισμα της αγαμίας.
και η καρπή είναι η απάθεια, η κάθαρσης, η θέωσης. Στο χάρισμα, στη δωρεά δηλαδή του Θεού, είναι ανάγκη να συντρέχει πάντοτε ο αγώνας του ανθρώπου. Γιατί αλλιώς είναι χάρισμα που δεν οδηγεί στην τελείωση και τη σωτηρία. Ένα δεν χρειάζεται, και ας το προσέξουμε, ο στραγγαλισμός του χαρίσματος, ο στραγγαλισμός της κλίσεως του Θεού, όταν ο ίδιος ο Κύριος λέει ο δυνάμενος χωρείτο, γιατί πολλές φορές πιέζονται νεαροί ή νεαρές να ακολουθήσουν τον ένα ή τον άλλο δρόμο, γιατί κάποιος τους πιέζει ή κάποια πρόσωπο λατρεία τους αναγκάζει. Ο καθένας με την κλίση του, κάθε σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από όρημη σκέψη, ύστερα από πολλή προσευχή και με πολλή ελευθερία που δεν επηρεάζεται έμεσα ή άμεσα από ανθρώπινους δεσμούς. Όσοι είναι για το γάμο, ας ευαρεστήσουν τον Θεό σηκώντας το βαρύ σταυρό του γάμου. Όσοι λιγότεροι βέβαια είναι για την αγαμία, ας σηκώνουν και αυτοί τον ακόμα βαρύτερο σταυρό της ασκήσεως, πάντα προσδόξαν Θεού. Εδώ ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε πάλι τα όσα λέει ο Απόστολος Παύλος για το γάμο στο 7ο κεφάλαιο.

συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές. Τα όσα ο Θεόπνευστος Παύλος λέει για το γάμο, που σημαίνει ότι ο γάμος είναι μια ευλογία του Θεού. Αρκεί να είναι γάμος εκκλησιαστικός, να είναι γάμος κοινωνίας, να είναι γάμος αγάπης, να είναι γάμος τεκνογωνίας, να είναι γάμος σωστής αγωγής, να είναι γάμος κατοίκων εκκλησία, να είναι όλα αυτά που η εκκλησία θέλει να είναι ο γάμος. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί ακροατές, ότι όλες τις περιπτώσεις γύρω από το θέμα του γάμου τις αντιμετωπίζει ο Απόστολος Παύλος. Βασικό του κριτήριο είναι η κλίση του ανθρώπου. Για ποιο πράγμα είναι καλεσμένος κανείς, για το γάμο ή για την αγαμία. Επίσης, βασικό κριτήριό του είναι το θέλημα του Θεού, αλλά και η δυνατότητα του καθενός. Άλλο ένα κριτήριο είναι η συναισθηματική αγάπη και η προσφορά στο έργο του Ευαγγελίου, και τελικά θα έλεγα κριτήριό του είναι η δόξα του Θεού. Πέρα από τη θεωρητική, τη θεολογική διδασκαλία για το γάμο και την παρθενία, ο Απόστολος Παύλος λύνει και υπαρκτά πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, οπωσδήποτε και στη χριστιανική. Μάλιστα, στη χριστιανική κοινωνία τα επιμέρους προβλήματα ζητούν προσεκτική και άμεση λύση, διότι οι χριστιανοί είναι πιο ευαίσθητοι ηθικά, αλλά και πιο ανοιχτοί ακόμα και σε υπερφυσικές αναβάσεις. Τέσσερις κατηγορίες ως προς το γάμο υπήρχαν στην πρώτη εκκλησία. Πρώτον, ανήκαν στην πρώτη κατηγορία, ανήκαν οι άγαμοι. Όσοι είχαν πιστέψει και είχαν βαπτιστεί, αλλά δεν είχαν προσελθεί στην κοινωνία του γάμου. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν οι χείρες, γυναίκες χριστιανές που είχε πεθάνει ο άντρας τους, δεν δεσμεύονταν πλέον με το χρέος του γάμου. Μιλάει κυρίως για γυναίκες χείρες, όχι μόνο στην πρώτη προς Κορινθίους, αλλά και στην πρώτη προς Τιμόθεων επιστολή. Και δεν αναφέρεται σε άνδρες χείρες. Γιατί άραγε? Ή διότι παλαιότερα οι εγχειρία γυναίκες ήσαν περισσότερες από τους εγχειρία άνδρες? Ή διότι πάνονται στην πίστη και στη ζωή της Εκκλησίας οι γυναίκες είναι περισσότερες κατά αναλογία και οι χείρες? Ή διότι οι χείρες ήσαν τότε πιο εκτεθειμένες στην εγκατάλειψη, στη φτώχεια και στους πειρασμούς? Ή διότι οι νεότερες ιδίως χείρες αποτελούσαν πειρασμό και μέσα στο χώρο της εκκλησιαστικής κοινότητας? Για την τελευταία λοιπόν περίπτωση αναφέρεται στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή και συνιστά σε αυτές τις χείρες το γάμο. Στην τρίτη κατηγορία ανήκαν οι έγγαμοι, που αμφότεροι και οι δυο σύζυγοι γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, είτε διότι πίστεψαν μαζί στο Ευαγγέλιο, είτε διότι μετά την προσέλευσή τους στην Εκκλησία συνήψαν γάμο. Στην τέταρτη κατηγορία ανήκαν όλοι οι έγγαμοι χριστιανοί, και αυτοί τότε ήσαν οι περισσότεροι που είχαν συνάψει γάμο προτού να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο, προτού να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Ήσαν μέλη της Εκκλησίας, όπου όλοι ήσαν πιστοί, αλλά ήσαν και μέλη της αρχικής οικογένειας, όπου ο ένας ή η μία σύζυγος εξακολουθούσε μερικές φορές να είναι άπιστος, δηλαδή δεν είχε γίνει ακόμα μέλος της Εκκλησίας. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, τους αγάμους και τις χείρες, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή δείχνει το καλό και το δυνατό και αφήνει περιθώριο προσωπικής επιλογής. Παρουσιάζει ως πρότυπο τη δική του ζωή, τη δική του αφιέρωση, τη δική του προσφορά, αλλά και σέβεται την ελευθερία και τη δυνατότητα εκάστου. Να τη γράφει στους στίχους 8 και 9 του 7ου κεφαλαίου. Λέγω εγώ τις αγάμεις και τις χείρες, καλώνε αυτής εστίν εάν μείνωσιν ως καγό. Είδε ούκ εγκρατεύονται, γαμήτωσαν. Κρίσον γάρες τη γαμήσε ή πυρούστε. Ας το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Λέω, σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού, στους αγάμους και στις χείρες, ότι είναι καλό για αυτούς να μείνουν όπως και εγώ. Να μην μπλέξουν δηλαδή με γάμο. Αν όμως δεν εγκρατεύονται, προτιμότερο να έρθουν σε γάμο τίμιο. Διότι είναι καλύτερο να έρχεται κανένας σε γάμο ευλογημένο, παρά να καίγεται συνεχώς
από τη σαρκική επιθυμία. Όταν, αγαπητοί ακροατές, διεξάγεται μία μάχη, οπωσδήποτε όσοι είναι απερίσπαστοι έχουν περισσότερες δυνατότητες προσφοράς στον πόλεμο. Ο Απόστολος Παύλος πάνω απ' όλα έβλεπε τον πνευματικό πόλεμο για την κατήσχηση του φωτός, για την επικράτηση της εν Χριστώ Ιησού αληθείας, για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και της Βασιλείας του Θεού. Όπως λοιπόν ο ίδιος επιστρατεύθηκε στον πόλεμο αυτό, στη στρατεία του Ευαγγελίου όπως γράφει, έτσι θέλει και άλλα πρόσωπα, και άντρες και γυναίκες, να παραμείνουν αφοσιωμένοι στρατιώτες του Χριστού. Θέλει στρατολογημένους στην εν Χριστώ Παρθενία, στην εν Χριστώ Παρθενία, και δια της Παρθενίας στρατολογημένους στη μάχη της Εκκλησίας. Θέλει στρατευμένους που να μην εμπλέκονται τες του βίου πραγματίες. Γι' αυτό λέει και προτείνει, λέγω τις αγάμεις και τις χείρες, καλώνε αυτής εστίν εάν μείνωσιν ως καγό. Προτείνει βέβαια την ισόβια αγαμία μόνο γι' αυτό το λόγο, δια την ενεστώσαν ανάγκην, όπως σημειώνει παρακάτω. Ασφαλώς θέλει την αγαμία και τον παρθενικό βίο και τον μοναχισμό και την ιεραποστολή, και για ένα λόγο, διότι αυτός καθεαυτόν ο βίος αυτός είναι ανώτερος του γάμου, είναι ανώτερος μεν, όχι όμως υποχρεωτικός, αξιοθαύμαστος μεν, όχι όμως ευκολομίμητος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλο το 7ο κεφάλαιο της επιστολής, που εμπνέεται από μία ελευθερία επιλογής γάμου ή αγαμίας, αφού και τα δύο είναι ευλογημένα. Δεν αντιπαρατίθενται ποτέ στον Παύλο, στη γλώσσα του Παύλου, στις επιστολές του Παύλου, στο χριστιανισμό, δεν αντιπαρατίθενται ο γάμος και η παρθενία. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Αναφέρω και τα δύο, αλλά πάντοτε δίδεται προτεραιότητα στην παρθενία και την αφιέρωση. Σε κανένα σημείο όμως δεν υπεμφαίνεται ότι ο γάμος είναι αμαρτία. Αντίθετα, καταδικάστηκε από την Εκκλησία μια τέτοια θεωρία. Και αντίθετα, ο Παύλος ρητός λέγει ότι δεν αμαρτάνει όποιος συνάπτει γάμο, αρκεί να είναι συνεπής στο γάμο, συνεπής στην κλίση που του έδωσε ο Θεός για γάμο, συνεπής στις υποχρεώσεις του γάμου. Εάν και γίμης, ούχι μαρτές, λέει σε άλλο σημείο, που σημαίνει εάν παντρευτείς σωστά και είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις του γάμου, τότε δεν αμαρτάνεις. Δοκιμάζεσαι, σηκώνεις σταυρούς και εσύ, αλλά δεν αμαρτάνεις μόνο και μόνο διότι παντρεύτηκες, δεν το μετανοείς διότι παντρεύτηκες, δοξάζεις το Θεό και γι' αυτό το δρόμο που σου έδειξε φορτωμένο στο σταυρό, ανηφορικό δρόμο να πας προς τη βασιλεία του. Να συνεχίσουμε στην τελευταία ενότητα, αφού ακούσουμε και εδώ τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου.

Έχουμε την τελευταία μας ενότητα, αγαπητοί ακροατές, στα όσα σήμερα θα μας πει ο Απόστολος Παύλος πάλι περί γάμου και παρθενίας. Επιθυμεί, είπαμε, να τον ακολουθούν με αφιέρωση καλών εαυτής εστίν, εάν μείνωσιν ως καγό. Αλλά την προτεραιότητα στην επιλογή δεν την έχει η επιθυμία του Παύλου, την έχει η ελευθερία και η δυνατότητα των ανθρώπων. Ή ούκε κρατεύονε, γαμήτωσαν. Κρίσονε στη γαμήσε ή πυρούστε. Ο χριστιανός θαυμάζει το χάρισμα του Παύλου, αλλά δεν το επιδιώκει πάντοτε. Αν το επιδιώξει, θα γελιοποιηθεί και θα τσακιστεί. Ακολουθεί το δρόμο που ειδικά σε αυτόν έχει δείξει ο Θεός, πάντα με τη βοήθεια του διακριτικού πνευματικού. Το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να φανεί άξιος της κλήσεως εις εκλήθη. Βεβαίως από το γάμο είναι ανώτερη παρθενή, αλλά και ο γάμος είναι προτιμότερος από την πορνεία και από το συνεχές πείρωμα. Κρίσονε στη γαμίσε ή πυρούστε. Το πείρωμα των σταρχικών επιθυμών, αν δεν σβήσει έγκαιρα, είναι δυνατόν να προκαλέσει φοβερές παρενέργειες. Άλλο απάθεια σταρχικών επιθυμιών που επιτυγχάνεται με τη χάρη του Θεού και με τη διαρκή προσοχή των αισθήσεων, με την προσευχή και με την ταπείνωση, και άλλο συμπίεση του σεξουαλικού ενστίκτου για ποικίλους λόγους. Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνατόν να παρουσιαστούν νευρικότητες, νευρώσεις, οξύτητες, παρανοϊκότητες, υστερίες και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Γιατί λοιπόν να έχουμε υποχρεωτική αγαμία και να μην χρησιμοποιούν οι χριστιανοί για το πείρωμα της σαρκός την πυρόσβεση του γάμου? Υποχρεωτική αγαμία έχουμε όταν την επιβάλλει κατά τρόπο αφυσικό και αντικανονικό κάποια θρησκευτική ηγεσία. Παραδείγματος χάρη ο παπισμός επιβάλλει στους κληρικούς σόλους υποχρεωτική αγαμία. Αυτό είναι αφύσικο και αντιγραφικό. Όταν νεαρά παιδιά θαμπώνονται κάποτε από επισκοπικά άμφια και κοσμικά μεγαλεία και θέλουν να χειροτονηθούν άγαμοι κληρικοί χωρίς να έχουν ζυγίσει τις δυνατότητές τους και σε νεαρότατη ηλικία γίνονται αρχιμανδρίτες και μετά. Τρίτον, όταν συνθήκες της ζωής ή και οικογενειακές υποχρεώσεις αναγκάζουν κάποια πρόσωπα να παραμείνουν άγαμα. Είναι φοβερό πράγμα πάντως, είναι κάποιος υποχρεωτικά άγαμος, να καίγεται από τους πειρασμούς και να μην έχει διέξοδο, να μην έχει το λιμάνι που λέει ο Χρυσόστομος. Το πείραμα της σαρκός γίνεται επταπλασίως σήμερα όπως στους τρεις παιδες. Γιατί? Οι έφλεκτες ύλες στην εποχή μας φουντώνουν την υπάρχουσα φωτιά των σαρκικών επιθυμιών. Και τέτοιες ύλες είναι τα ισχυρά έντυπα, τα ανήθικα θεάματα, στην τηλεόραση, στο κινητό, στο βίντεο, στο ίντερνετ τώρα τελευταία, στην πρόκληση των γυναικών, στις διάφορες ιστοσελίδες ειδικές που προβάλλουν τα πορνό. Και έτσι έχουμε έναν πανσεξουαλισμό που ανάβει συνεχώς τις έφλεκτες ύλες. Για το καμίνι της Βαβυλώνας λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι έριχναν συνεχώς έφλεκτες ύλες, όμως ο Θεός έσωσε τους τρεις παιδες. Ξέρετε γιατί? Διότι φωτιά δεν την άναψαν μόνοι τους, άλλος την άναψε και έτσι έγινε το θαύμα. Άλλο είναι να γίνεται θαύμα σε ακούσιους πειρασμούς και άλλο να περιμένουμε θαύμα σε εκούσιους πειρασμούς. Όταν δηλαδή εκούσια κανείς προκαλεί τους πειρασμούς, εκούσια κάθεται ώρες ολόκληρες στο ίντερνετ και βλέπει πορνό και φουντώνει την σάρκα του, κάνει πέρα το Θεό και εμποδίζει την επέμβαση και τη χάρη του Θεού. Η αγνότητα δε και η εγκράτη είναι πάντα λουλούδι της χάριτος. Γι' αυτό προτιμότερος είναι ο γάμος από ένα αβάσταχτο πειρασμό. Από το αβάσταχτο πείρωμα της σαρκός είναι προτιμότερος ο γάμος. Γιατί λέει ο Χρυσόστομος ότι είναι τυραννίδα, τυραννιέται ο άνθρωπος με αυτό το πείρωμα. Και αφού ο Θεός έδωσε αυτή την ευλογία που λέγεται γάμος, όχι απλώς για να σβήνει η φωτιά της σαρκός, αλλά και για να υπάρχει η κοινωνία με το άλλο πρόσωπο, ο σύζυγος με τη σύζυγο να αποτελούν την κατοίκον εκκλησία, γιατί να μην επιλέγουν οι άνθρωποι τον ευλογημένο γάμο? Ένα γάμο όμως
μέσα στη χάρη της Εκκλησίας, ένα γάμο εκκλησιαστικό, γιατί κάθε άλλος γάμος που δεν είναι εκκλησιαστικός είναι επίσημος πορνεία, ένας γάμος που είναι για τη δόξα του Θεού, αφού αυτός ο γάμος είναι λειτουργία του Θεού και συλλειτουργία του Δημιουργού Θεού, πάντα προς δόξαν Θεού. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε, γιατί έχει κι άλλα να μας πει ο Παύλος περί γάμου, αφού ευχαριστήσω και εσάς που ακούσατε αυτά που είπε σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας».

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Όποιος αγαπάει τον εαυτό του, ο φύλαυτος δηλαδή, θα τον χάσει. Ενώ όποιος μισεί τον εαυτό του στον κόσμο τούτο, ο άνθρωπος της αυταπαρνήσεως δηλαδή, θα τον διατηρήσει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να διακονεί εμένα, ας ακολουθεί εμένα στο δρόμο της αυταπαρνήσεως, και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου διάκονος. Ναι, όποιος διακονεί εμένα τον Υιό, θα τον τιμήσει ο Πατέρας. Τώρα η ψυχή μου έχει ταραχθεί και τι να υπώ. Πατέρα, σώσε με από την ώρα αυτή. Αλλά γι' αυτό ήρθα στην ώρα αυτή. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Ήρθε τότε φωνή από τον ουρανό. Και δόξασα και πάλι θα δοξάσω. Ο δε λαός που παρίστατο και άκουσε έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν, άγγελος μίλησε σε αυτόν. Ο Ιησούς είπε τότε, η φωνή αυτή δεν ήρθε για μένα αλλά για σας. Τώρα θα γίνει δικαίωση αυτού του κόσμου έναντι του αντιδίκου διαβόλου. Τώρα ο άρχον αυτού του κόσμου θα πεταχθεί έξω. Εγώ δε, όταν υψωθώ από τη γη πάνω στο σταυρό, θα ελκύσω όλους προς τον εαυτό μου. Αυτό δε έλεγε, υποδηλώνοντας με ποιο είδος θανάτου έμελε να πεθάνει. Ο λαός του είπε, εμείς ακούσαμε από τον νόμο ότι ο Χριστός ο Μεσσίας θα ζει αιωνίως. Και πώς συλλέγεις, ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να υψωθεί? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Τους είπε τότε ο Ιησούς, λίγο χρόνο ακόμη το φως θα είναι μαζί σας. Περιπατείτε όσοι ότου έχετε το φως, για να μην σας καταλάβει το σκοτάδι. Διότι εκείνος που περιπατεί στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει. Έως ότου έχετε το φως, να πιστεύετε στο φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός. Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφθηκε από αυτούς. Ενώ δεν είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά τους, δεν πίστευαν σε αυτόν. Και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είπε ο προφήτης Ισαΐας, «Κύριε, ποιος πίστευσε στο κήρυγμά μας και ποιος κατάλαβε τη δύναμη του Κυρίου?» Ο Ισαΐας είπε επίσης για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να πιστεύσουν. Τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους για να μην ειδούν με τα μάτια και καταλάβουν με το νου και επιστρέψουν και τους συγχωρήσω. Αυτά είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του και μίλησε γι' αυτόν. Εν τούτης και από τους άρχοντες πολλοί πίστευσαν σε αυτόν, αλλά εξαιτίας των Φαρισαίων δεν ομολογούσαν για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, για να μην αφοριστούν. Διότι τις τιμής από το Θεό προτίμησαν την τιμή από τους ανθρώπους. Ο Ιησούς δε φώναξε δυνατά και είπε, «Όποιος πιστεύει σε μένα, δεν πιστεύει σε μένα, αλλά σε εκείνον που με έστειλε. Και όποιος παραδέχεται εμένα, παραδέχεται εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήλθα στον κόσμο ως φως, για να μην μείνει στο σκοτάδι κανείς που πιστεύει σε μένα. Και αν κανείς ακούσει τα λόγια μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν τον καταδικάζω, διότι δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Όποιος με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει αυτόν που θα τον καταδικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, εκείνος θα τον καταδικάσει κατά την εσχάτη ημέρα, διότι εγώ δεν κήρυξα αφ' αυτού, αλλά ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός με δίδαξε τι θα υπώ και τι θα κηρύξω. Και ξέρω ότι η διδασκαλία του είναι ζωή αιώνια. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, έτσι τα κηρύττω όπως μου είπε ο Πατέρας. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα του για να μεταβεί από αυτόν τον κόσμο στον Πατέρα, έχοντας αγαπήσει τους δικούς του που ήταν στον κόσμο, με τελεία αγάπη τους αγάπησε, και αφού ετοιμάστηκε δείπνο, ενώ ο διάβολος είχε πλέον βάλει στην καρδιά του Ιούδα, του Ιού του Σίμωνος, του Ισκαριώτη, να τον παραδώσει, αν και ο Ιησούς είχε τη συνείδηση ότι ο Πατέρας του έδωσε τα πάντα στα χέρια και ότι προήλθε από το Θεό και πηγαίνει προς το Θεό, εν τούτης σηκώνεται από το δείπνο και βγάζει τα εξωτερικά ενδύματα και αφού πήρε μια ποδιά ζώσθηκε. Έπειτα ρίχνει νερό στη λεκάνη
και άρχισε να πλύνει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την ποδιά με την οποία ήταν ζωσμένος. Έρχεται δε προς τον Σίμωνα Πέτρο και εκείνος του λέγει: «Κύριε, σύ θα πλύνεις τα πόδια μου?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Αυτό που εγώ κάνω σύ δεν καταλαβαίνεις τώρα, θα καταλάβεις όμως ύστερα». Του λέγει ο Πέτρος: «Δεν θα πλύνεις τα πόδια μου ποτέ». Του είπε ο Ιησούς: «Αν δεν σε πλύνω, δεν θα έχεις θέση μαζί μου». Του λέγει ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Του λέγει ο Ιησούς: «Ο λουσμένος δεν χρειάζεται παρά να ανοίψει τα πόδια και έτσι είναι καθαρός ολόκληρος. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι όλοι». Γνώριζε δηλαδή τον προδότη του, γι' αυτό είπε: «Δεν είστε όλοι καθαροί». Όταν δε έπλυνε τα πόδια τους και φόρεσε τα ενδύματά του, κάθισε πάλι στο τραπέζι και τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα σε εσάς. Σεις με προσφωνείτε διδάσκαλε και κύριε, και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Αφού δε εγώ, ο κύριος και ο διδάσκαλος, έπλυνα τα δικά σας πόδια, και εσείς οφείλετε να πλύνετε τα πόδια ο ένας του άλλου. Παράδειγμα δηλαδή σους έδωσα, για να κάνετε και εσείς όπως έκανα εγώ. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος του κυρίου του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος αυτού που τον απέστειλε. Αφού καταλαβαίνετε αυτά, ευτυχείς θα είστε αν εφαρμόζετε αυτά».

Δεν ομιλώ για όλους σας. Εγώ γνωρίζω αυτούς τους οποίους εξέλεξα. Αλλά έτσι εκπληρώθηκε ο γραφικός λόγος. Αυτός που τρώγει μαζί μου τον Άρτο σήκωσε εναντίον μου την πτέρνα του. Με κλώτσισε. Σας λέγω από τώρα, προτού γίνει η προδοσία, ώστε όταν γίνει να πιστεύσετε ότι εγώ είμαι. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος δέχεται όποιον στείλω, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον που με έστειλε. Αυτά είπε ο Ιησούς και ταράχτηκε στο πνεύμα και μίλησε έντονα και είπε, αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι ένας από εσάς θα με προδώσει. Τότε οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο απορώντας για το ποιον ομιλεί. Ένας δε από τους μαθητάς του, τον οποίον ο Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως, ήταν γερμένος κοντά στο στήθος του Ιησού. Ο δε Σίμων Πέτρος του κάνει νεύμα για να ρωτήσει ποιος άραγε είναι αυτός για τον οποίον ομιλεί. Εκείνος τότε έγειρε πάνω στο στήθος του Ιησού και του λέγει, «Κύριε, ποιος είναι?» Αποκρίνεται ο Ιησούς. «Εκείνος είναι στον οποίον εγώ θα δώσω αυτό το κομμάτι το ψωμί, αφού το βουτήξω στο ζωμό. Και αφού βούτηξε στο ζωμό το ψωμί, το δίνει στον Ιούδα, τον ιό του Σίμωνο, τον Ισκαριώτη. Αφού δεν πήρε το ψωμί, τότε μπήκε μέσα του ο Σατανάς». Του λέγει δε ο Ιησούς, «Ό,τι σκοπεύεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα». Αλλά αυτό κανείς από τους συνδετημόνες δεν κατάλαβε γιατί του το είπε. Μερικοί δεν νόμιζαν, επειδή ο Ιούδας κρατούσε το ταμείο, ότι ο Ιησούς του λέγει, «Αγόρασε αυτά που χρειαζόμεθα για την εορτή ή για να δώσει κάτι στους πτωχούς». Αφού δε εκείνος πήρε το ψωμί, αμέσως αναχώρησε. Ήταν δε νύχτα. Όταν δε αναχώρησε, λέγει ο Ιησούς, «Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός δοξάστηκε δι' αυτού». Αφού ο Θεός δοξάστηκε δι' αυτού και ο Θεός θα δοξάσει αυτόν δια του εαυτού του και πολύ γρήγορα θα δοξάσει αυτόν. Παιδάκια μου, ακόμη για λίγο θα είμαι μαζί σας. Θα με ζητήσετε, αλλά όπως είπα στους Ιουδαίους, όπου πηγαίνω εγώ, σεις δεν δίναστε να έρθετε. Και σε εσάς λέγω τώρα, σας δίνω καινούργια εντολή να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητέ, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Του λέγει ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού πηγαίνεις?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Όπου εγώ πηγαίνω, δεν δίνασαι να με ακολουθήσεις τώρα, αλλά ύστερα θα με ακολουθήσεις». Του λέγει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν δίναμε να σε ακολουθήσω τώρα? Για σένα είμαι έτοιμος να θυσιάσω τη ζωή μου». Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Για μένα είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τη ζωή σου? Αληθινά, αληθινά σου λέγω, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές». Ας μην ταράσετε η καρδιά σας, να πιστεύετε στο Θεό και σε μένα να πιστεύετε. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Εάν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Πηγαίνω για να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Και που εγώ πηγαίνω ξέρετε και την οδό ξέρετε. Του λέγει ο Θωμάς, «Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδό?» Του λέγει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά διαμέσου εμού. Εάν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε ήδη». Του λέγει ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξε μας τον πατέρα και μας αρκεί». Του λέγει ο Ιησούς, «Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα είδε τον πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξε μας τον πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον πατέρα και ο πατέρας είναι μέσα σε μένα? Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω, δεν λέγω αφ' αυτού. Ο πατέρας επίσης, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός κάνει τα έργα. Να με πιστεύετε ότι εγώ είμαι μέσα στον πατέρα και ο πατέρας μέσα σε μένα. Αλλιώς,
να με πιστεύετε εξαιτίας των ιδίων των έργων. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, διότι εγώ πηγαίνω στον πατέρα μου και ό,τι θα ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω για να δοξαστεί ο πατέρας δια του Υιού. Εάν κάτι ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Εάν με αγαπάτε, τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο, βοηθό, για να μένει μαζί σας αιωνίως το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν το παραδέχεται και δεν το αναγνωρίζει. Σεις όμως το αναγνωρίζετε, γι' αυτό μένει κοντά σας και θα έλθει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα επανέλθω σε εσάς. Λίγο ακόμη και ο κόσμος δεν θα με βλέπει. Εσείς όμως θα με βλέπετε στην πρόνοιά μου, διότι εγώ έχω ζωή και εσείς θα έχετε ζωή, πνευματική ζωή που θα λάβετε από μένα. Τότε εσείς θα συνειδητοποιήσετε ότι εγώ είμαι στον πατέρα μου και εσείς σε μένα και εγώ σε εσάς. Όποιος κρατεί τις εντολές μου και τις εφαρμόζει, εκείνος μόνο με αγαπά. Όποιος δεν με αγαπά θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και θα φανερώσω σε αυτόν τον εαυτό μου. Του λέγει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συνέβη και πρόκειται να εμφανίσεις σε εμάς τον εαυτό σου και όχι στον κόσμο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα αγαπήσει αυτόν και θα έρθω με προς αυτόν και θα κατοικήσω με σε αυτόν. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Ο δε λόγος που ακούετε δεν είναι δικός μου, αλλά του πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας είπα κατά το χρόνο που έμενα κοντά σας. Ο δε παράκλητος, ο βοηθός, το πνεύμα το Άγιο που θα στείλει ο πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Σας αφήνω ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Δεν σας δίνω εγώ όπως δίνει ο κόσμος ψεύτικη ειρήνη. Να μην ταράσετε η καρδιά σας και να μην δηλιάζει. Ακούσατε ότι εγώ σας είπα, πηγαίνω και επανέρχομαι σε εσάς. Εάν με αγαπούσατε θα είχατε χαρά, διότι σας είπα πηγαίνω στον πατέρα, διότι ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα ως άνθρωπο. Σας τα είπα δε τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν να πιστεύσετε. Δεν θα ομιλήσω πλέον μαζί σας πολύ, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου, ο κοσμοκράτορ διάβολος, και εναντίον μου δεν δύνατε τίποτε, αλλά θα με θανατώσει για να μάθει ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα. Και όπως μου έδωσε εντολή ο πατέρας, έτσι κάνω. Σηκωθείτε, ας φύγω με απ' εδώ.

Εγώ είμαι το κλίμα του αληθινό και ο πατέρας μου είναι ο Γιώργος. Κάθε κλιματόβεργα σε μένα που δεν φέρει καρπό την αφαιρεί και κάθε μία που φέρει καρπό την καθαρίζει, την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Σεις είστε ήδη καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας δίδαξα. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ θα μείμαι ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν δύναται να φέρει καρπό αφεαυτής εάν δεν μείνει στο κλίμα, έτσι ούτε εσείς εάν δεν μείνετε σε μένα. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Όποιος μένει ενωμένος με μένα και εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ, ενώ χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε τίποτε. Εάν κάποιος δεν μείνει ενωμένος με μένα, εξάπαντος θα πεταχθεί έξω όπως η κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Αυτές τις κλιματόβεργες μαζεύουν και ρίχνουν στη φωτιά και καίονται. Εάν μείνετε σε μένα και τα λόγια μου μείνουν σε εσάς, ό,τι θέλετε ζητήσετε και θα γίνει σε εσάς. Γι' αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, διότι φέρατε καρπό πολύ ώστε να αναδειχθείτε μαθητέ μου. Όπως με αγάπησε ο πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τηρήσετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Αυτά σας είπα για να μείνει η χαρά μου σε εσάς και η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως σας αγάπησα. Κανείς δεν έχει αγάπη μεγαλύτερη από αυτή, να θυσιάζει δηλαδή κανείς τη ζωή του για τους φίλους του. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας ονομάζω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι κάνει ο Κύριος του. Αλλά σας ονόμασα φίλους, διότι σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου. Δεν με εξελέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα και σας όρισα για να πηγαίνετε και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Αυτά σας λέγω για να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αν ο κόσμος σας μισεί, να λαμβάνετε υπόψη σας ότι πριν από εσάς μίσησε εμένα. Εάν είσαστε από τον κόσμο, ο κόσμος ως δικούς του θα σας αγαπούσε, αλλά διότι δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να ενθυμίσετε το λόγο που εγώ σας είπα, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν καταδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς. Αν τήρησαν το λόγο μου, θα τηρήσουν και το δικό σας. Όλα δι' αυτά θα σας κάνουν εξαιτίας του ονόματός μου, διότι δεν γνωρίζουν αυτόν ο οποίος με απέστειλε. Αν δεν ερχόμουν και δεν κήρυτας αυτούς, δεν θα είχαν αμαρτία για την απιστία τους. Τώρα όμως δεν έχουν δικαιολογία για την αμαρτία τους. Όποιος μισεί εμένα, μισεί και τον πατέρα μου. Αν δεν έκανα σε αυτούς τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως και έχουν ειδεί και έχουν μισήσει και εμένα και τον πατέρα μου. Αλλά με αυτό που συνέβη, εκπληρώθηκε ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς λόγο. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ο βοηθός, τον οποίον εγώ θα σας στείλω από τον πατέρα, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο από τον πατέρα εκπορεύεται, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Αλλά και εσείς δίνετε μαρτυρία, διότι από την αρχή είστε μαζί μου. Αυτά σας είπα για να μην κλονιστείτε. Θα σας κάνουν από συναγώγους, θα σας αφορήσουν. Έρχεται μάλιστα ώρα να νομίζει καθένας που θα σας φωνεύσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και θα κάνουν αυτά διότι δεν γνώρισαν τον πατέρα ούτε εμένα. Σας είπα δε αυτά ώστε όταν έλθει η ώρα να τα ενθυμίσετε ότι σας τα είπα. Δεν σας τα είπα δε από την αρχή διότι ήμουν μαζί σας.

Τώρα δεν πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανείς δεν με ρωτά πού πηγαίνεις, αλλά διότι σας είπα αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Αλλά εγώ σας λέγω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ, διότι αν εγώ δεν φύγω, ο παράκλητος, ο βοηθός δεν θα έλθει σε εσάς. Εάν όμως φύγω, θα τον στείλω σε εσάς, και όταν έλθει εκείνος θα αποδείξει στον κόσμο μία αμαρτία και μία δικαίωση και μία τιμωρία. Αμαρτία μεν, διότι δεν πιστεύουν σε μένα. Δικαίωση δε, διότι πηγαίνω στον πατέρα μου και δεν θα με βλέπετε πλέον. Και τιμωρία, διότι ο άρχον αυτού του κόσμου έχει υποστεί τιμωρία. Έχω πολλά ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα εννοήσετε και να τα συγκρατήσετε τώρα. Όταν όμως έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Δεν θα λαλήσει δε αφ' αυτού, αλλά θα υπεί όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα να συμβούν. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, διότι από αυτό που είναι δικό μου θα λάβει και θα αναγγείλει σε εσάς. Όλα όσα έχει ο πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό είπα ότι θα λάβει από αυτό που είναι δικό μου και θα αναγγείλει σε εσάς. Λίγο ακόμη και δεν θα με βλέπετε, και πάλι λίγο και θα με ειδείτε, διότι εγώ δεν μένω στον Άδη και στον τάφο, αλλά ανασταίνομαι και έτσι πηγαίνω στον πατέρα. Είπαν τότε μερικοί από τους μαθητάς του μεταξύ τους, τι είναι αυτό που μας λέγει, λίγο ακόμη και δεν θα με βλέπετε, και πάλι λίγο και θα με ειδείτε, και εγώ πηγαίνω στον πατέρα. Έλεγαν επίσης, αυτό το λίγο που λέγει τι σημαίνει, δεν ξέρουμε τι εννοεί. Κατάλαβε δε ο Ιησούς ότι ήθελαν να τον ρωτήσουν και τους είπε, γι' αυτό συζητείτε μεταξύ σας, που είπα δηλαδή, λίγο ακόμη και δεν θα με βλέπετε, και πάλι λίγο και θα με ειδείτε. Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι θα κλάψετε και θα θρυνήσετε εσείς, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Ναι, εσείς θα λυπηθείτε, αλλά η λύπη σας θα μεταβληθεί σε χαρά. Η γυναίκα όταν γεννά έχει λύπη, διότι ήλθε η ώρα της. Αλλά όταν γεννήσει το παιδί, λησμονεί τη θλίψη λόγω της χαράς, ότι γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν, τώρα μεν έχετε λύπη, αλλά πάλι θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορεί να αφαιρέσει από σας. Εκείνο δε τον καιρό δεν θα είναι ανάγκη να ζητήσετε τίποτε από μένα. Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι όσα ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου θα σας τα δώσει. Έως τώρα δεν ζητήσατε τίποτε στο όνομά μου. Ζητείτε και θα λάβετε, για να είναι η χαρά σας πλήρης. Αυτά σας είπα με τρόπο συνεσκιασμένο. Αλλά έρχεται ώρα που δεν θα ομιλήσω πλέον με τρόπο συνεσκιασμένο, αλλά θα σας ομιλήσω για τον πατέρα καθαρά. Εκείνο τον καιρό θα ζητήσετε στο όνομά μου, και δεν σας λέγω ότι εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα για σας, διότι ο ίδιος ο πατέρας σας αγαπά, διότι εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστεύσει ότι εγώ προήλθα από το Θεό. Προήλθα από το Θεό και ήλθα στον κόσμο. Πάλι αφήνω τον κόσμο και πηγαίνω στον πατέρα. Του λέγουν οι μαθητές του, να τώρα ομιλείς καθαρά και τίποτε δεν λέγεις με τρόπο συνεσκιασμένο. Τώρα είμαι θα πεπισμένη ότι γνωρίζεις τα πάντα και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτά κανείς. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό. Τους είπε τότε ο Ιησούς, τώρα πιστεύετε, ιδού έρχεται ώρα και ήδη έφτασε, για να σκορπιστείτε και να επιστρέψει καθένα στα δικά του και να αφήσετε εμένα μόνο. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο πατέρας είναι μαζί μου. Αυτά είπα σε εσάς για να έχετε εξαιτίας μου χαρά. Εξαιτίας του κόσμου θα έχετε θλίψη, αλλά έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Αυτά είπε ο Ιησούς και έπειτα ύψωσε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανό και είπε, «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, συμφώνως με την εξουσία που έδωσες σε Αυτόν επάνω σε όλους τους ανθρώπους, ώστε κάθε χάρισμα που έδωσες σε Αυτόν να δώσει σε αυτούς ζωή αιώνια. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν, να πιστεύουν, να αγαπούν, να λατρεύουν εσένα, το μόνο αληθινό Θεό, και τον Ιησού Χριστό, τον οποίον απέστειλες. Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη.
το έργο τελείωσα που μου ανέθεσες να κάνω. Και τώρα δόξα σε με εσύ, πατέρα, κοντά σε σένα τον ίδιο με τη δόξα την οποία είχα κοντά σου προτού υπάρξει ο κόσμος.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διαθήκη.

Αγέροχη και επιβλητική η νήσος Κάλυμνος με τις μικρές κοιλάδες και τα κοφτερά βράχια βρίσκεται στο μέσο του νησιωτικού συμπλέγματος των Δωδεκανήσων. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι πρώτοι κάτοικοι της Καλύμνου ήταν οι Κάρες. Αργότερα εγκαταστάθηκαν οι Δωρείοις. Με την υποταγή των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας στους Πέρσες εντάχθηκε στην κυριαρχία της Αλικαρνασσού και μετά στους Ρωμαίους. Στα Βυζαντινά χρόνια δέχτηκε πολλές επιδρομές, ενώ ο σεισμός του 535 μετά Χριστόν άλλαξε τελείως την όψη του νησιού.

1306 την κατέλαβαν οι υπότες του Αγίου Ιωάννη, ως το 1495, οπότε και δέχτηκε την επίθεση των Τούρκων. Την ίδια χρονιά νέος σεισμός κατέστρεψε το νησί. Από το 1523 έως και την επανάσταση του 1821, η Κάλυμνος ανήκε στους Τούρκους. Το 1912 δέχτηκε τους Ιταλούς αναλευθερωτές. Με την πτώση του Μουσολίνη, το 1943 το νησί πέρασε στους Γερμανούς έως το 1948 που ενώθηκε με την Ελλάδα. Η Ποθιά, πρωτεύουσα και λιμάνι της Καλύμνου με αρκετά ωραία κτίρια και αγάλματα, μοιάζει σαν μικρός ζωγραφικός πίνακας. Οι μικρές παραλίες της με βότσαλο συγκεντρώνουν πολλούς παραθεριστές. Ταβέρνες, ουζεροί και εστιατόρια προσφέρουν ντόπιους, μεζέδες και άλλα φαγητά. Τα ξενοδοχεία οργανώνουν νησιώτικες βραδιές για την ψυχαγωγία των τουριστών. Αξιόλογα είναι τα αξιοθέατα στους πρόποδες του βουνού Φλάσκα, τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Γάμος, το κάστρο της Χρυσοχεριάς που το έχτισαν οι υπότες της Ρόδου με τις εκκλησίες και τους ανεμόμυλους που δίνουν μια ξεχωριστή ομορφιά στο τοπίο. Το σπήλαιο Κεφάλα παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και στολίζεται με πελώριους σταλακτίτες.

λεωφορείου μπορείτε να πάτε στο Βαθύ που είναι πραγματικά μια όαση. Έχει πολλά αξιοθέατα όπως τα σπήλαια πρωτόγονης κατοίκησης, τα ερείπια ναού έξω από το Μετόχι και το σπήλαιο δασκαλείο με προϊστορικά ευρήματα στην είσοδο του λιμανιού. Για Κολύμβη προσφέρεται η παραλία πριν από το Βαθύ με χοντρό βρότσαλο και στη Ρίνα, όπου θα θαυμάσετε το τοπίο με τα βράχια και τους μικρούς κόλπους.

Εμπόριο, που είναι το πιο ήσυχο παραλιακό χωριό με το γραφικό τοπίο, τις ταβέρνες και την όμορφη ακρογιαλιά, προσφέρεται για πραγματική ξεκούραση. Στο Μασούρι, με τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού και το άγριο τοπίο, θα βρείτε μεγάλη τουριστική κίνηση. Στις Μυρτιές η κίνηση είναι εντονότερη, ενώ στις ταβέρνες και στα εστιατόρια προσφέρονται τοπικές νοστιμιές. Στην Επάνορμο θα βρείτε συνεχόμενες παραλίες με βότσαλο, ταβέρνες και πολλά εστιατόρια. Στο χωριό, παλαιά πρωτεύουσα του νησιού, μπορείτε να δείτε το Πέρα Κάστρο, βυζαντινό κτίσμα με τα 9 κάτασπρα εκκλησάκια του, στην πλαγιά του Λόφου και την εκκλησία της Παναγίας της Κεχαριτωμένης. Με καΐκι μπορείτε να πάτε στο νησάκι Τέλενδο, όπου μπορείτε να περπατήσετε στα στενά δρομάκια του νησιού, να ανεβείτε στο Πευκό Δάσος για να δείτε τα βυζαντινά σπιτάκια και τα πολλά εκκλησάκια. Ψαροταβέρνες και εστιατόρια προσφέρονται για φαγητό, ενώ για κολύμπι μπορείτε να πάτε στις δύο μικρές παραλίες με τη θαυμάσια αμμουδιά στο πίσω μέρος του νησιού. Όλο το νησί είναι ένας θαυμάσιος ψαρότοπος. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις τοπικές νοστιμιές και να ψωνίσετε τα ονομαστά σφουγγάρια της Καλύμνου.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας».
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι ιεροί Ευαγγελιστές συχνά αναφέρουν τον όρο «αδελφοί του Κυρίου». Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει, γιατί απλούστατα πρόκειται για άλλα παιδιά του Ιωσήφ του Μνήστορος που είχε αποκτήσει από τον προηγούμενο γάμο του, και αυτά ήσαν ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων, ο Ιούδας και οι αδελφές τους, των οποίων δεν αναφέρονται τα ονόματα. Όλα τα παιδιά αυτά ονομάζονται αδελφόθεοι, επειδή είχαν την εξαιρετική τιμή να ζήσουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο σπίτι της Ναζαρέτ, στο οποίο ζούσε η Παρθένος Μαρία με τον Ιησού. Στα μάτια των Ναζαρινών, που δεν γνώριζαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, ήταν φυσικό να φαίνονται σαν μια οικογένεια και όλα τα παιδιά σαν πραγματικά αδέλφια. Οι χριστιανοί όμως, που ήξεραν ότι τα παιδιά αυτά του Ιωσήφ δεν είχαν καμιά πραγματική συγγένεια με τον Θεάνθρωπο Ιησού, τους απέδωσαν τιμητικά τον τίτλο του «αδελφόθεοι», μάλιστα στον Ιάκωβο και στον Ιούδα, που έγιναν και Απόστολοι του Κυρίου.

αποτελεί διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι η Θεία Πρόνοια εμπιστεύθηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο με τον τύπο της νηστείας στο δίκαιο και σόφρονα Ιωσήφ, τον φύλακα αυτό της Παρθενίας της, καθώς γράφει ο Ιερός Δαμασκηνός. Το Αϊπάρθενον σαν όρος αποδόθηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχικά από τον Μέγα Αθανάσιο και έγινε αποδεκτό από τους πατέρες και στη συνείδηση της Εκκλησίας μας καθιερώθηκε.

Ένας λοιπόν από τα παιδιά του Ιωσήφ του Μνήστορος ήταν και ο Ιούδας, ο αδελφόθεος. Το όνομα Ιούδας είναι ένα από τα πιο πολύ δυσφημισμένα ονόματα. Στη ροή του χρόνου θα χρησιμοποιείται πάντοτε για τον χαρακτηρισμό προσώπων και πράξεων θεοστηγών και ευδελιρών. Και τούτο γιατί το δυσφήμισαν επανόρθωτα ο Ιούδας ο Ισκαριώτης με το να προδώσει τον Κύριο. Παρόλα αυτά όμως, μέσα στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται δύο άνδρες με το όνομα τούτο. Ο ένας είναι ο Απόστολος και μαθητής του Κυρίου, ο Θαδαίος ή Λεβαίος, που λεγόταν και Ιούδας. Και ο άλλος είναι ο Ιούδας ο Αδελφόθεος, ο συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το όνομα δεν μειώνει ούτε τιμά τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος με την ηθική αξία του γεραίρει και τιμά το όνομα και με την απαξία του το μειώνει και το υποτιμά. Ο Άγιος Ιούδας λοιπόν ο αδελφόθεος, ως Υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος, έζησε κάτω από την ίδια στέγη με τον Ιησού και την υπεραγία Θεοτόκο. Βλέποντας την εξόχως ταπεινή ζωή του Ιησού Χριστού, την περιφρόνηση που του έδειχναν οι κακότροποι Ναζαρινοί και το ότι με τη χειρονακτική του εργασία εξοικονομούσε τα απαραίτητα για τη συντήρησή του, δεν πίστευσαν αρχικά στη θεία καταγωγή του Σωτήρος και στη θεία αποστολή του, τα παιδιά αυτά του Ιωσήφ. Δεν αποτέλεσε λοιπόν εξαίρεση ούτε ο Ιούδας, ψυχή όμως ταπεινή. Όταν είδε τα συγκλονιστικά γεγονότα του Σταυρού και κυρίως της Αναστάσεως του Κυρίου, όχι απλώς πίστευσε στο Χριστό ως Θεό και Σωτήρα του κόσμου, αλλά και εργάστηκε με ζήλο ιεραποστολικό για τη διάδοση του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Τον Ιούδα τον απέστειλε ο ίδιος ο Κύριος να κηρύξει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας στους ανθρώπους, τους βυθισμένους στο σκοτάδι της αμαρτίας. Ο Ιούδας με μεγάλη χαρά και προθυμία ανέλαβε αυτή την ύψιστη αποστολή.

Ούτως λοιπόν γράφει χαρακτηριστικά ο συναξαριστής, πεμφθήσει στον κόσμο παρά αυτού του Χριστού ως αδελφός αυτού και μυσταγωγός και ως άνθραξ πυρωθείς τες αυτού λαμπρότηση πάσα πλάνην κατέφλεξε και τους εσκοτισμένους εφώτισε, διότι ούτως έλκον των ζυγών του σωτήρος και την άβλα κατέμνων και σπύρων των σπόρων της ευσεβίας εις την οικουμένην πολλήν επίησε καρπών και πολλούς τη αληθινή πίστη στηρίξας. Έτσι λοιπόν, ως αδελφός του Κυρίου και μυσταγωγός, αφού πειραχτώθηκε σαν άνθρακας από την λαμπρότητα εκείνου, κατέφλεξε κάθε πλάνη και οδήγησε τους ανθρώπους στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Και πράγματι, σύροντας ο αδελφόθεος Ιούδας τον ζυγό του σωτήρα Χριστού, άνοιξε ένα βαθύ αυλάκι και σπέρνοντας το σπόρο της πίστεως και της ευσέβειας σε ολόκληρο τον κόσμο, πέτυχε πλουσιότατη καρποφορία. Πώς ήταν δυνατόν ο λόγος του Θεού να μην έχει επιτυχία? Ο ίδιος ο Χριστός ήταν εκείνος που ενέπνεε και καθοδηγούσε το φλογερό Ιεραπόστολο και ευλογούσε πλουσιοπάροχα το θείο έργο του αδελφού Θεού Ιούδα. Στήλος λοιπόν της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας ήταν ο Ιούδας, αλλά και στενός συνεργάτης των μαθητών του Κυρίου. Προσωπικότητα εξαίρετη, αποστολική, και έτσι δεν ανήκε στο στενό κύκλο των μαθητών του Ιησού. Εν τούτης ανεδείχθη Ιεραπόστολος και ένθεος συνεργάτης τους στη διάδοση του Ευαγγελίου. Ήταν τόση αρετή του και η αφοσίωσή του, ώστε σύντομα πήρε θέση ανάμεσα στους μαθητές του Κυρίου και ανεδείχθη ακαταπώνητος Απόστολος. Δεν περιορίζεται μόνο στους Ιουδαίους, αλλά βγαίνει και στις χώρες των εθνικών, των ειδωλολατρών, τρέχει παντού, διασχίζει τη Μεσοποταμία και κηρύττοντας ακούραστα φτάνει μέχρι την Περσία. Παντού με το θαυματουργό του λόγο και τα θαυμαστά σημεία που με τη χάρη του Χριστού επιτελούσε, κέρδιζε τις ψυχές των ανθρώπων.

υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και δόξα για το χριστιανό που διαθέτει όλες τις δυνάμεις του για να γνωρίσει ο κόσμος την αλήθεια του Χριστού. Δεν έχει σημασία αν πολλοί ή λίγοι δέχονται το Θείο Λόγο. Ο αδελφόθεος Ιούδας, γεμάτος θείο ενθουσιασμό, εργάζεται για τη σωτηρία των ψυχών. Θαυματουργεί, όπως και οι μαθητές του Κυρίου. Εκδιώκει δαιμόνια, θεραπεύει ασθενείς. Μετέχει της χαράς την οποία δημιουργούν στις καρδιές όλων των μαθητών τα λόγια του Κυρίου. Πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι και τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφειν της ουρανής. Με τέτοιο αποστολικό ζήλο εργάζεται ο αδελφόθεος, γι' αυτό και κερδίζει ψυχές. Ύστερα από το μαρτυρικό θάνατο του αδελφού του Ιακώβου του αδελφοθέου και πρώτου επισκόπου των Ιεροσολύμων, ο Ιούδας πήρε ξεχωριστή θέση στην Εκκλησία του Χριστού. Το κύρος του τώρα ήταν πολύ μεγάλο. Όμως, φύση ταπεινή, το μόνο που την απασχολούσε ήταν η σωτηρία των ανθρώπων. Άφησε πίσω τα Ιεροσόλυμα να μένονται κατά του Ευαγγελίου και των μαθητών του Ιησού και έρχεται στη Μεσοποταμία και στα άλλα γειτονικά έθνη και εκεί εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και φώτισε τους ειδωλολάτρες αυτούς λαούς με το φως της αλήθειας.

οδηπορώντας και κηρύττοντας, έφτασε στην πόλη Έδεσα της Συρίας, όπου και θεράπευσε στο όνομα του Χριστού από τη φοβερή αρρώστια της λέπρας τον τοπάρχη της πόλης αυτής, Αύγαρο. Ύστερα πήγε στην πόλη Αραρά. Εκεί, ενώ εκήρυτε τον λόγο του Ευαγγελίου, οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και αφού τον κρέμασαν, τον έπληξαν με τα βέλη τους και έτσι τον θανάτωσαν. Ο Άγιος Ιούδας, ο αδελφόθεος, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Και ο ιερός συναξαριστής σημειώνει με το στίχο του «Και συγγενεία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών, ο Ιούδα και πάθη». Έχεις δηλαδή κάθε δικαίωμα, Ιούδα, να καυχέσαι και για τη συγγένειά σου με τον Χριστό και για το ότι ανήκει στο χορό των μαθητών του, αλλά και για το μαρτυρικό σου θάνατο.

Ο Ευσέβιος στην εκκλησιαστική του ιστορία αναφέρει τα εξής για τον Ιούδα τον αδελφό Θεό. Ο βασιλεύς Δομετιανός εζήτησε να έβρει τους εναπομείναντας εκ του γένους του Δαβίδ ή να τους θανατώσει και ούτω να μην μείνει πλέον ουδεμία ελπής περί του Μεσσίου. Όθεν ευρών τους εκγόνους του Ιούδα τούτου και ρωτήσας περί αυτών, έμαθε ότι ήσαν πτωχοί, γεωργοί και εργατικοί άνθρωποι. Είδε δε και την σκληρότητα, ειν είχε το σώμα των και τους ρόζους και τα τυλώματα τα οποία είχαν εκ της εργασίας εχείρεστον. Ερωτήσας δε αυτούς που ευρίσκεται η του Χριστού Βασιλεία, ήκουσε παρά αυτών ότι η του Χριστού Βασιλεία δεν είναι επίγειος αλλά ουράνιος. Όθεν καταφρονήσας αυτούς, τους αφή και μη έχουν πλέον υποψίαν ουδεμίαν. Έπαυσε δε κατά το παρόν των κατά των χριστιανών διωγμών.

Ήκονα του Παναγίου Πνεύματος και Θεόπνευστος Τηγραφέας υπήρξε ο αδελφόθεος Ιούδας και αξιώθηκε να γράψει μία επιστολή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Καινής Διαθήκης. Είναι η τελευταία από τις 7 καθολικές επιστολές, η οποία φέρει και το όνομά του. Την μικρή σε έκταση, αλλά μεγάλη σε νοήματα, αυτή η επιστολή, ο αδελφόθεος Ιούδας την έγραψε στα Ιεροσόλυμα, ανάμεσα στα χρόνια 65 έως 70 μετά Χριστόν. Την απευθύνει, καθώς φαίνεται, στην Εκκλησία της Αντιοχίας και μέσω αυτής σε όλους τους χριστιανούς. Ο Ιούδας, ως χριστιανός εξ Ιουδαίων, γράφει την επιστολή κυρίως για τους εξεθνών χριστιανούς, για να τους διδάξει περί της κοινής ημών σωτηρίας. Με το κύρος του, ως ένας από τους παλαιούς πρεσβυτέρους της πρώτης εκκλησίας, ελέγχει τους αδίστακτους αιρετικούς που προσπαθούν να παρασύρουν τους πιστούς στα έργα της ασεβίας αυτών.

Άγιος Ιούδας ο αδελφόθεος, μέσα στα άλλα θεόπνευστα, γράφει και τα εξής στην ωραία και οικοδομητική αυτή επιστολή του. «Αγαπητοί, ανάγκην έσχον γράψε ημίν, παρακαλών επαγωνίζεστε, της άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Ανάγκη το αισθάνονται οι ποιμένες της Εκκλησίας να παρακαλούν τους χριστιανούς να αγωνίζονται εναντίον των αιρετικών προς διαφύλαξη της πίστεως που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Χρέος λοιπόν έχουν οι ποιμένες να αγρυπνούν, χρέος όμως έχουν και οι πιστοί να φυλάγονται αλλά και να προσεύχονται εν πνεύματι Αγίο προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

ίσως δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος συνδυασμός της αποκαλυμμένης αλήθειας με την προσωπική πείρα της εν Χριστώ ζωής και μαρτυρίας του αδελφό Θεού Ιούδα.

0: το σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρύπο Γιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας».

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Δεν είναι πάντοτε χωρίς πόνο για τον άνθρωπο η πορεία προς τον Θεό. Κατά την περίοδο της άρσεως της χάριτος, που συνήθως διαρκεί πολλά χρόνια, ο Θεός μπορεί να φανεί στη ψυχή ανήλαιος. Μη βρίσκοντας το έλεος του Θεού, παρά την ακραία για τις δυνάμεις του άσκηση και τον κόπο, ο άνθρωπος πάσχει τόσο πολύ, ώστε αν μπορούσε θα απαρνιόταν τελείως κάθε ύπαρξη. Σε τι συνίσταται το πάθος του? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Αφού γνώρισε τον Θεό, αφού γνώρισε τη ζωή στο φως του προσώπου του Θεού, η ψυχή στον κόσμο δεν βρίσκει χαρά ή ικανοποίηση σε τίποτε πια και με τίποτε δεν μπορεί να αναπαυθεί. Και όμως όλα την περιβάλλουν εκτός από τον Θεό. Ό,τι γνώρισε ως κακό, ως σκοτάδι, κάθε δαιμονική ενέργεια την παρενοχλεί και το μαρτύριο των παθών πλησιάζει κατά καιρούς την μεγαλύτερη ένταση. Ενώ ο Θεός, θα έλεγε κανείς, αποστρέφεται τον άνθρωπο και σε καμιά κραυγή του δεν προσέχει. Σαν το πιο ανυπεράσπιστο «ον» εωρείται πάνω από τη φοβερή άβυσο και επικαλείται τη βοήθεια του Θεού, αλλά κανένας στεναγμός του δεν εισακούεται. Ο Θεός φαίνεται σαν να μην ενδιαφέρεται καθόλου για το πάθος του. Η ψυχή γνωρίζει την έκπτωσή της από την αγάπη του Θεού και τυραννιέται συνειδητοποιώντας την αδικία και την απιστία της προς τον Θεό, αλλά συγχρόνως βοά προς Αυτόν για έλεος. Μάταια όμως, ο Θεός στέκεται ενώπιον της ψυχής μόνο ως ελεγχτής των ανομιών της και αυτή συντρίβεται από τους ελέγχους αυτούς. Αναγνωρίζει την αλήθεια της κρίσεως του Θεού, αλλά ο πόνος της δεν μειώνεται. Βυθίζεται στη σκιά του θανάτου, όχι φανταστικά, αλλά πραγματικά, και υποφέρει φρικτά γιατί δεν βρίσκει κοντά της τον Θεό, τον οποίον επικαλείται ημέρα και νύχτα. Τίθεται το ερώτημα, γιατί όλα αυτά? Τον καιρό της δοκιμασίας δεν μπορεί η ψυχή να το δεχτεί αυτό ως εκδήλωση του μεγαλείου της αγάπης ή της εκτιμήσεώς της από τον Θεό, ως επιθυμία του να καταστήσει τον ασκητή κατ' εικόνα του, δηλαδή Κύριο και Βασιλιά, να του μεταδώσει την αγιότητα και το πλήρωμα της Θείας Υπάρξεως. Η ψυχή ένα μόνο γνωρίζει. Ο Θεός την εγκατέλειψε, αφού πιο πριν έλαμψε σε αυτήν το φως του και έτσι πλήθυνε άμετρα της θλίψης της. Και όταν εξαντλημένη τελείως δεν βλέπει τον Θεό να στρέφεται με την ευσπλαχνία του προς αυτήν, τότε γεμίζει σκέψεις και αισθήματα για τα οποία τηρείται σιωπή. Η ψυχή κατεβαίνει στον Άδη, όχι όπως εκείνοι που δεν γνώρισαν το Πνεύμα του Θεού, όσοι δεν έχουν μέσα τους το φως της αληθινής θεογνωσίας και συνεπώς είναι τυφλοί. Όχι, η ψυχή κατεβαίνει εκεί, ικανή να κατανοήσει το βαθύ σκοτάδι που αντικρίζει. Αυτό συμβαίνει μόνο με όσους γνώρισαν τη Θεία Χάρη και ύστερα την έχασαν. Το σπέρμα της αγάπης του Θεού που έπεσε στα βάθη της γεννά στη ψυχή μετάνοια που κατά την δύναμη και το βάθος της ξεπερνά το μέτρο της συνηθισμένης θρησκευτικής συνειδήσεως. Ο άνθρωπος απευθύνεται προς το Θεό με μεγάλο θρήνο, με όλο το είναι του, και έτσι μαθαίνει την προσευχή που τον αποσπά από τον κόσμο αυτόν σε ένα άλλο, όπου ακούει ρήματα άρρητα για ανθρώπινη γλώσσα. Άρρητα, γιατί μόλις εκφραστούμε συνήθεις λέξεις και έννοιες, επιτρέπουν σε όποιον τα ακούει να βλέπει και να εννοεί μόνο ότι γνώρισε εκ πείρας και τίποτε περισσότερο. Και όταν η ψυχή περάσει από όλες αυτές τις βαριές δοκιμασίες, διαβλέπει μέσα της ότι δεν υπάρχει στον κόσμο τόπος, πόνος, χαρά, δύναμη ή χτίσμα που θα μπορούν να τη χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Και το σκοτάδι αδυνατεί πια να καταβροχθήσει το φως της νέας ζωής που έχει μέσα της.

Η πορεία με τον Θεό δεν είναι πάντοτε ανώδυνη για τον άνθρωπο. Το ίδιο και η ζωή με τους Αγίους δεν είναι πάντοτε εύκολη. Πολλοί σκέπτονται με αφέλεια ότι όλα είναι ευχάριστα με τους Αγίους. Λυπούνται γιατί ζουν ανάμεσα σε αμαρτωλούς και νοσταλγούν να συναντήσουν ένα Άγιο. Η ψυχή που προηγουμένως ήταν θλιμμένη νομίζει εξαιτίας της γεμάτης από χαρά και ελπίδα συνάντησης ότι η διαμονή με τους Αγίους ενεργεί πάντοτε τόσο χαροπιά στην ψυχή. Απατάτε όμως. Κανένας Άγιος δεν μπορεί να μας ελευθερώσει από τον αναπόφευκτο αγώνα κατά της αμαρτίας η οποία ενεργεί μέσα μας. Μπορεί να συνεργήσει με την προσευχή, να βοηθήσει με τον λόγο και τη διδαχή, να ενισχύσει με το παράδειγμά του, αλλά είναι αδύνατο να μας απαλλάξει από τον κόπο και την άσκηση. Και όταν ο Άγιος μας προσκαλεί και μας ελκύει να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές, τότε μπορεί να φανεί και σκληρός. Είπαν μερικοί και ως τώρα εξακολουθούν να λένε για τον ίδιο τον Χριστό «Σκληρός εστίν ούτος ο λόγος, τις δύνατε αυτού ακούειν». Έτσι και ο λόγος των Αγίων όταν απαιτούν να φυλάξουμε τις ευαγγελικές εντολές γίνεται δυσβάσταχτος και σκληρός. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν πάντοτε πράος, συγκαταβατικός, ήπιος, αλλά ποτέ δεν έκανε παρέκκληση από όσα διδάχθηκε από τον Θεό. Η στάση του ήταν απλή και σαφής. Ο Θεός ηχτήρι τους πάντας. Ούτως ηγάπησε τους ανθρώπους, ώστε έλαβε επ' αυτού το βάρος όλου του κόσμου και παροιμών ζητεί να αγαπούμε τον αδελφόν ημών. Η ψυχή καταλαβαίνει πως ο γέροντας λέει την αλήθεια, αλλά πώς να τον ακολουθήσει. Αυτό είναι δυσβάσταχτο και πολλοί απομακρύνονται από αυτόν. Η πνευματική του ευωδία γεννούσε στην ψυχή βαθιά συνείδηση της δυσοδείας και της ευτέλειάς της. Αν παραπονείστε για τους υβριστές, κατανοεί και συμμερίζεται τη θλίψη σας, όχι όμως και την οργή σας. Αν σκέπτεστε να ανταποδώσετε κακού αντί κακού, τότε πιο πολύ θλίβεται για σας. Αν θεωρείτε επιζήμιο να απαντήσετε στον κακό άνθρωπο με το αγαθό, τότε αυτός απορεί πως μπορεί κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του χριστιανό να νομίζει ότι μία πράξη που συμφωνεί με την εντολή του Χριστού μπορεί να τον ζημιώσει. Οι εντολές του Χριστού ήταν για αυτόν κανόνας απόλυτης τελειότητας και η μόνη οδός για να νικηθεί το κακό του κόσμου, οδός για να φθάσουμε στο αιώνιο φως. Η τήρησή τους δεν μπορεί παρά να είναι μόνο ωφέλιμη. Ωφέλιμη και για αυτόν που τις ακολουθεί και για εκείνον για τον οποίον εκπληρώνονται. Είναι αδύνατο να υπάρξει περίπτωση κατά την οποία η τήρηση των εντολών του Χριστού προκαλεί ζημιά, αν θεωρήσουμε ζημιά όχι την εξωτερική βλάβη μέσα στον χρόνο, αλλά τη ζημιά στο επίπεδο της αιώνιας ύπαρξης, γιατί η εντολή του Χριστού είναι η φανέρωση του απόλυτου αγαθού. Κάποτε ένας ιερομόναχος είπε στον γέροντα ότι αν κάποιος ενεργήσει όπως αυτός λέει, αυτό θα αποβεί προς όφελος των εχθρών και το κακό θα θριαμβεύσει. Ο γέροντας τη στιγμή εκείνη έμεινε σιωπηλός, γιατί αυτός που αντέλεγε δεν ήταν σε θέση να δεχθεί το λόγο, αλλά έπειτα είπε σε κάποιον άλλον «Πώς μπορεί το πνεύμα του Χριστού να σκεφτεί το κακό οποιουδήποτε? Άραγε, γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός». Μεγάλη και λεπτή είναι η πονηρία της συνειδήσεως του εμπαθούς ανθρώπου. Στη θρησκευτική ζωή, όποιος έχει υποταχθεί στο πάθος, το παρουσιάζει συχνά ως αναζήτηση της αλήθειας και της ωφέλειας και όχι σπάνια και ως αγώνα για τη δόξα του Θεού. Εν ονόματι του Χριστού που παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη των εχθρών, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι πολλές φορές να χύσουν και αίμα ακόμη, όχι όμως το δικό τους, αλλά του αδερφού εχθρού. Έτσι γινόταν σε κάθε εποχή, αλλά η ζωή του γέροντα συνέπεσε με μια ιστορική περίοδο όπου παρόμοια διαστροφή εκδηλωνόταν με ιδιαίτερη ένταση.
«Αυτή είναι η οδός του Χριστού», έλεγε με θλίψη.

Σκληρός ο λόγος του γέροντα. Ποιος μπορεί να τον ακούει? Να ζήσεις σύμφωνα με αυτόν σημαίνει να παραδώσεις τον εαυτό σου σε μαρτύριο, όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία της λέξεως, αλλά και στην πορεία της καθημερινής ζωής. Δεν θυμόμαστε πού ακριβώς γίνεται λόγος για ένα ευσεβή άνθρωπο που σε όλη τη ζωή του παρακαλούσε τον Κύριο να τον αξιώσει να βρει μαρτυρικό θάνατο. Και όταν πλησίασε η ώρα του ειρηνικού του τέλους, τότε είπε με θλίψη: «Ο Κύριος δεν άκουσε την προσευχή μου». Μόλις όμως πρόφερε τις λέξεις αυτές, έλαβε πληροφορία ότι όλη η ζωή του υπήρξε μαρτυρική και έτσι έγινε δεχτή. Ο γέροντας έλεγε πως η χάρη που έλαβε στην αρχή ήταν όμοια με την χάρη των μαρτύρων και σκεπτόταν ακόμη ότι ίσως ο Κύριος προόριζε και αυτόν για μαρτυρικό θάνατο. Αλλά όπως ευσεβής εκείνος άνθρωπος, τελείωσε εν ειρήνη. Ο γέροντας ήταν εγκρατής σε όλα. Δεν παραδινόταν σε ονειροπολήσεις τελειότητας, αλλά αφού γνώρισε την τέλεια αγάπη του Χριστού, αγωνίστηκε πολύ σε όλη του τη ζωή για να την αποκτήσει. Περισσότερο από τον καθένα γνώριζε πώς είναι το μεν πνεύμα πρόθυμο ή δε σάρξ ασθενής, και γι' αυτό έλεγε ότι συναντάται καμιά φορά στους ανθρώπους η επιθυμία να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, αλλά δεν υπάρχει χάρη και στο σώμα. Ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει στα βάσανα. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιδιώκει κανείς τέτοιο άθλημα. Αν όμως ο Κύριος τον καλέσει, τότε πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια και εκείνος θα βοηθήσει. Δεν ζητούσε ο γέροντας το μαρτύριο, αν και έλαβε χάρη μαρτύρων. Η ζωή του ήταν αληθινό μαρτύριο, μπορεί να λεχθεί και ακόμη μεγαλύτερο. Ο μάρτυρας πολλές φορές για μια γενναία ομολογία του παίρνει το έπαθλο. Ο ασκητής όμως, όπως ο γέροντας, αγωνίζεται επί δεκαετίες. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο όπως εκείνος προσευχόταν. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα τόσο καιρό. Είναι πιο οδυνηρό από το απλό μαρτύριο. Η οδός του χριστιανού γενικά είναι μαρτύριο και όποιος την πορεύεται με τον τρόπο που πρέπει διστάζει να προχωρήσει στο κήρυγμα. Η ψυχή του ποθεί να δει τον αδερφό του κοινωνό στο αιώνιο φως, αλλά προτίθεται να υποστεί μόνος τον πόνο του αγώνα και γι' αυτόν κυρίως τον λόγο καταφεύγει κυρίως στην προσευχή για τον κόσμο. Μέσα στα όρια της επίγειας ζωής, μέσα στη σφαίρα αυτή που δόθηκε από τον Θεό για την φανέρωση όχι μόνο των θετικών αλλά και των αρνητικών δυνατοτήτων της ελευθερίας, κανένας και τίποτε δεν μπορεί να αναχαιτήσει εντελώς την εκδήλωση του κακού. Η προσευχή της αγάπης όμως έχει τη δύναμη να μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό τη ροή των κοσμικών γεγονότων και να περιορίσει για πολύ την έκταση του κακού. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Η σκοτία της μη υπάρξεως δεν μπορεί να καταπκεί το φως της ζωής. Κάθε αγαθό που εκπορεύεται από τον Θεό και

Θυμόμαστε την αξιόλογη επίσκεψη κάποιου ερημίτη μοναχού προχωρημένης ηλικίας. Ζούσε σε μια χαράδρα κάποιου απομακρυσμένου δασόδους τόπου, κοντά σε ένα χήμαρο. Είχε πρόσωπο βασανισμένο, άπλυτο από καιρό, ρητιδιασμένο, χλωμό, γκρίζο. Ήταν ατιμέλητος, με λευκά μαγιά και γένια, βαθουλωμένα γκριζογάλανα μάτια. Κουβεντιάσαμε πολύ. Μου διηγήθηκε για τον εαυτό του το εξής. Πολλά χρόνια πονούσε η ψυχή μου από τον λογισμό, πώς να εμείς οι μοναχοί απαρνηθήκαμε τον κόσμο, αφήσαμε και συγγενείς και πατρίδα, εγκαταλείψαμε το παν, όσα συνήθως αποτελούν τη ζωή των ανθρώπων. Δώσαμε υποσχέσεις ενώπιον Θεού και Αγίων Αγγέλων και ανθρώπων να ζούμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Απαρνηθήκαμε το θέλημά μας και περνάμε ουσιαστικά μαρτυρική ζωή και παρόλα αυτά δεν ευδοκιμούμε στο καλό. Άραγε είναι πολλοί από μας που σώζονται. Εγώ πρώτος χάνομαι. Παρατηρώ και τους άλλους, τους κατέχουν τα πάθη. Όταν όμως συναντώ τους κοσμικούς, βλέπω ότι αυτοί ζουν σε μεγάλη άγνοια και αμέλεια και δεν μετανοούν. Και να που σιγά σιγά χωρίς να καταλάβω πώς, έμαθα να προσεύχομαι για τον κόσμο. Έχισα πολλά δάκρυα με τη σκέψη ότι εμείς οι μοναχοί που απαρνηθήκαμε τον κόσμο δεν σωζόμαστε. Τότε τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο? Έτσι βαθμιδών μεγάλωνε η θλίψη μου και άρχισα να χύνω δάκρυα από γνώσεως. Και να, πέρυσι, ενώ βρισκόμουν στην απελπισία αυτή, εξαντλημένος από το κλάμα, ξαπλωμένος κατά γης, εμφανίστηκε ο Κύριος και με ρώτησε: «Γιατί θρυνείς έτσι?» Εγώ σιώπησα, μην μπορώντας να ταινίσω τον εμφανισθέντα. «Δεν γνωρίζεις ότι εγώ θα κρίνω τον κόσμο?» Εγώ πάλι σιώπησα, παραμένοντας πρινής. Ο Κύριος μου λέει: «Θα ελεήσω κάθε άνθρωπο που επικαλέστηκε τον Θεό έστω και μία φορά στη ζωή του». Μου ήρθε τότε η σκέψη: «Τότε γιατί εμείς πάσχουμε έτσι καθημερινά?» Ο Κύριος στην κίνηση αυτή της σκέψης μου απήντησε: «Εκείνοι που πάσχουν για την εντολή μου στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι φίλοι μου, ενώ τους άλλους μόνο θα τους ελεήσω». Και ο Κύριος έφυγε. Αυτό συνέβη ενώ ο ασκητής βρισκόταν σε εγρήγορση. Διηγήθηκε και δύο άλλες οράσεις που είχε, ενώ κοιμόταν ελαφρά μετά από περίληπη προσευχή για τον κόσμο. Δεν αναφέρουμε το όνομα του μοναχού αυτού, γιατί ζει ακόμη και αποφεύγουμε την αξιολόγηση των οράσεων. Τον ακούσαμε χωρίς την παραμικρή εκδήλωση της στάσεώς μας σχετικά με όσα ανέφερε,

Ακολουθώντας την αυστηρή υπόδειξη των πατέρων του Άθου πως πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν πρόκειται για οράσεις. Μπορεί όμως η αυστηρή μας τάση ή κάτι άλλο αδέξιο από μέρους μας να λείπει σε τον γέροντα μοναχό. Πάντως από τότε δεν ξαναήρθε. Κατά τον χρόνο της επικοινωνίας μας με τους πατέρες του Αγίου Όρους, συναντήσαμε 9 ανθρώπους που αγαπούσαν να προσεύχονται για τον κόσμο και προσεύχονταν με δάκρυα αγάπης. Κάποτε ακούσαμε την εξής συνομιλία δύο μοναχών. Ο ένας από αυτούς έλεγε «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Κύριος δεν δίνει την ειρήνη στον κόσμο, αν έστω και ένας άνθρωπος τον εκλυπαρεί γι' αυτό». Ο άλλος απάντησε «Και πώς είναι δυνατή η απόλυτη ειρήνη στη γη, αν μένει έστω και ένας μόνο άνθρωπος με πονηρή θέληση». Ο Θεός δεν είναι πάντοτε εύκολος για τον άνθρωπο, το επαναλαμβάνουμε, αλλά η φύση του θέματός μας απαιτεί την επανάληψη. Δεν είναι πλούσιος ούτε ποικιλόμορφος ο κύκλος των σκέψεων του ασκητή, αλλά οι σκέψεις αυτές ανήκουν στην ύπαρξη εκείνη που δύσκολα αφομοιώνεται. Αιώνες περνούν και στη μακρά ροή τους η ίδια πείρα επαναλαμβάνεται σχεδόν απαράλλαχτα. Κι όμως λίγοι γνωρίζουν την ακολουθία της χριστιανικής ασκήσεως, ενώ οι περισσότεροι χάνονται σε αυτό το δρόμο. Ο Κύριος είπε «Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις τη ζωήν και ολίγοι η σύν οι ευρίσκονται σ' αυτήν». Θέλουμε να ξαναμιλήσουμε για το θέμα που ήταν το αντικείμενο των μακρών συνομιλιών του γέροντα Σιλουανού με τον πατέρα Στρατόνικο. Η οδός του χριστιανού, σε γενικές γραμμές, είναι η εξής. Στην αρχή, ο άνθρωπος ελκύεται προς τον Θεό με την δωρεά της χάριτος και όταν προσελκυστεί, αρχίζει η μακρά περίοδος της δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι προς τον Θεό αιτήσεις, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται συνήθως εκπληρώνονται με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από τον Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και ο ουρανός φαίνεται σαν να κλείνεται και να γίνεται κοφός σε όλες τις δεήσεις. Στον θερμό χριστιανό όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Αυτό που ανέχονται στους άλλους, σε αυτόν δεν συγχωρείται. Η εργασία του αμείβεται σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι περιστάσεις, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρά τα φυσικά του χαρίσματα, όχι μικρότερα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκούς όρους να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα, η ανυπόφορη οδύνη από τη θεία εγκατάληψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Εγκαταλείπει ο Θεός τον άνθρωπο. Είναι άραγε αυτό δυνατόν? Και εντούτοις, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στη ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτως μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αναπάντητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εσωτερικά εντείνει την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ούτε βοήθεια ούτε και προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναφύεται μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει επάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει ότι η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Πείρα χιλιόχρονη που παραδίδεται από γενεά σε γενεά μαρτυρεί πως όταν ο Θεός βλέπει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή προς Αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε θα τον οδηγήσει σε απρόσιτες αβύσσους και ύψη δυσανάβατα σε άλλους.
Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο των δοκιμασιών και το πλήρωμα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια, πέρα από τα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να προχωρήσει.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Πονηθείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών υπτερήγων ανέμα, ο οποίον τους εγκαίρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο στο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού, εκ των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναδένου συνόλοι κατεβαίνουν σπαιδεία εις τον τόπο νόμε θεμελίου σε αυτά. Όριον έθω, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή τελείψε τη γη. Ο εξαγωσέλων πηγάς σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όναγροι ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όριε των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέμων χόρτων της κτίνες και φρόει τη βουλία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρθρον εκ της γης και ίνο σοφρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφων ελαίου και άρθρους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου η κέντρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στροφή ενός έσως η τωροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάπης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης Ελλήνης χερούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έφτους σκότωρους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρημού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάση και διπίσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και σας μάντας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και ευνηδεσίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθητε έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επιρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερβετώνουν και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων όπου σου έμπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφτερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντα σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοκούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Τι το η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Κηρυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εκλανθήσομαι εκ του Κυρίου. Εκλείπει να μακολεί από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε πλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδινε τη δύση να αυτού έφτους σκότωρους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθει το έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνα στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

δεσιά του καλής και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παρατώνεσα. Συντήριε, πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Πατέρα, Υιό, Ιλάσμος εσύ. Μάρτυρες Κυρίου, οικετεύσατε των Θεών ημών και αιτήσαστε τες ψυχές ημών, λήθος συγκυρμών και των Ιλάσμων των Παλών

0: δεν τροακάρτου ομοίωμε, σήμα ως φύλλα κενά, περικείμενος Άγιον, και φτωούμε δέσποτα, μη εκόψας εκπέμψεις με, εις πυρτο άντες των γεώνιων, αλλά παράσκου επιστροφής μη καιρός, όπως ενέχωση εν αρέτων πράξεων, καρπών καλών και αξιοθήσωμε της βασιλείας του.
1: Ότι πρώτο κρύο το έρεος και πολύ παραστολήτρωσης, και αυτός μητρός των Ιταήλ εκ πασών των ανομοιών αυτού, με το γόνι μνήμη σου μνήμη σωτήριον φέρουσα, ιεράρχα με το βιέ, λαμπρός επεδίμησε, εν αφιδιώσε, αν υμνολογούμεν, ανατηρήτοντες τους ους, πέτρους αγώνας και τα παλέσματα, διόν των πολυμήχανων και πονηρών κατεφάλες σας, και τις

Jesu Christe, erfondes epit milio Christini dondes vos esperinon, im numen Pater Eion και Agion Pneuma Theon, αξιών σεν πάση καιρή συμνήσε φωνές εσύ εσύ.

φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο ποιμάς καθάπτω εκπίσαμε επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, συμπρεπή ένω, συμπρεπή ύμνο, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ.

0: Ευαγγέλιο ημέρων και δεδοσμένων, παντός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον αγιάζετε, και πάσαν όσον θεραπεύετε, και νυν πρεσβεύσατε εις τρίνε των παγίδων του έθρου, τα ψυχάσιμων δεόμεθα.
2: Μακάρι ους εξελέξω και προσελάβω.

0: πολύ σου δούλου σου δέσου αδεδορήμων σου εν ειρήνη οτίδων εμφερνήμ το σωτηριόν σου, όη τίμας αγρός ο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη μια αθνών και δόξα λαού σου Ιδραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Βάνατος, ελέγει το δημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Βάνατος, ελέγει το δημάς. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και Ιδιά είναι και όνος των ενώναμι. Παναγία Θεάς, ελέγει το δημάς. Κύριε, ηλάς τους αμαρτίες ημών, δες όλος του πόρου προς τον μία σημή, Άγιος με τις συγκλίνειες του της μίας ημών, ένα και μη τόνο παθόν του Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
2: Πάτε μόνο εμείς του Ρανής, Άγιε Σου το Ρωμά. Εκτός και βασιλείας, γεννητές των θελημάτων του Ρωμαού και Ερευνητής. Τον άνθρωπο των εμείς των δώσεων της σήμερα, κι άμα σας είναι το πλήμα δαϊμό, όσο κοιμήσαν πίσω με τον κέντρο σου. Και μη είπε να είπε σημάσαι ο αρχών, αλλά λύτε η μάχα από του πολιερού. Ότι πες

0: Κυριακός Βασιλέως και πάσης εκεί στο ημών αγελπότητος.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Έτσι δάμεσα εκτελέων ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως του νοματίου.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

βίος του Αγίου Σάββα του Νέου είναι το πιο αξιόλογο έργο της ιστεροβυζαντινής περίοδου. Ο Σάββας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1283. Το 1301 έγινε μοναχός του Αγίων Όρος. Έζησε ως ασκητής στους Αγίους Τόπους, το Σινά και σε άλλα μέρη. Αγωνίστηκε για την επικράτηση της Ορθοδοξίας και αντιτάχθηκε στις κακοδοξίες του Βαρλαάμ, του Καλαβρού και του Γρηγορίου Ακινδίνου. Έπειτα, πέρασε ολόκληρη την έρημο του Ιορδάνη για να γνωρίσει όσα από καιρό λαχταρούσε να δει. Ιερά μοναστήρια, ασκητήρια, καταφυγές και σπήλαια όπου είχαν κατοικήσει σαν ξένοι οι θαυμαστοί πατέρες που λάμψανε σαλωτινούς καιρούς με την άσκησή τους. Χάρηκε εκεί η ψυχή του. Ούμοιος τον όμοιον αγαπά, που λένε. Μετά γύρισε πίσω στην αγαπημένη του Σιόν, γιατί ήθελε να γνωρίσει επίσης και την περιοχή του Σινά. Σαν έφτασε εκεί, στη Σιόν, καθώς δεν ήξερε την ντόπια λαλιά, ζητάμε νοήματα από έναν ευλαβή και θεοφοβούμενο άνθρωπο να του κάνει τούτη τη χάρη και ο Θεός να του την ανταποδώσει. Να του μισθώσει δηλαδή ένα υποζύγιο για να μπορέσει με τούτο να επισκεφθεί κοντά σε άλλα και το Σινά και να εκπληρώσει έτσι τον πόθο του. Εκείνος, εντελώς ελεύθερα και τιμώντας όπως έπρεπε την αρετή του ανδρός, νοικιάζει για λογαριασμό του αμέσως μια καμήλα και τον εφοδιάζει με πολλά και διάφορα αγαθά. Τέλος, φροντίζει να κάτσει πάνω στο ζώο ο Άγιος και χαρούμενον και αυτόν, τον προπέμπει. Για συνοδό και υπηρέτη, του έδωσε τον ιδιοκτήτη της καμήλας, που ήταν Ισμαηλίτης.

Ωστόσο, ο Σάββας, μόλις προχώρησαν λίγο πιο πέρα από τα Ιεροσόλυμα, αμέσως κατεβαίνει από το ζώο και έτσι όλο τον δρόμο τον έκαμε πεζή μέσα σε 20 συνολικά μέρες. Στη θέση του, σε όλη τη διάρκεια της μακριάς πορείας, έπεισε τον Ισμαηλίτη, αυτόν δηλαδή που του είχε δοθεί για υπηρέτης, να καθίσει εκείνος. Τη φιλάνθρωπη ψυχή. «Δεν το άντεχα διόλου», είπε. «Εγώ να είμαι ξεκούραστος πάνω στο ζώο και να βλέπω εκείνη την ψυχή να υποφέρει από τη μακρινή οδηπορία». Μου φαινόταν τούτο αντίθετο στις πεπιθήσεις μου. Η πιο μεγάλη πλεονεξία. Του προσφέρει επιπλέον και τα τρόφιμα και ο ίδιος συντηρείται με τα χόρτα που έβρισκε στο δρόμο και με λίγο νερό. Σ' ολόκληρη τη διάρκεια της πορείας, κι ως και σε αυτό το όρο Σινά, έκρινε ότι μόνο αυτή την τροφή πρέπει να παίρνει. Αξιοθαύμαστο. Και το πράγμα προχωρούσε κατά τρόπο θαυμαστό σύμφωνα με τις προθέσεις του. Υπάρχει τίποτε αληθινά μεγάλο και υπερφυσικό που να μην συμπίπτει με τα αισθήματά του? Και τι είναι εκείνο που το σκεφτόταν, το αποφάσιζε και αμέσως δεν γινόταν πράξη με γρηγοράδα πέρυσι? Τούτο ακριβώς το σημείο προκαλεί και την απορία των ακροατών. Ποιο από τα δύο πρέπει κανείς να πρωτοθαυμάζει? Τη βούληση της ψυχής του που ήταν σαριζωμένη μέσα του ή την ορμή και το ανυποχώρητο στα καλά έργα? Έτσι και ξεκινούσε κάτι, δεν το κρατούσε κατά το ρητό αμέπως αμέργων. Και κοντά σε αυτά ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Γεγονότα και κατορθώματα πέρα από κάθε φυσικό και λογικό μέτρο. Ο Σάββας λοιπόν διεξήγαγε και τούτον τον αγώνα με τέτοιο αθλητικό ήθος, ώστε να μην διαφέρει σε τίποτε από τους προηγούμενους αγώνες του. Ο βάρβαρος όμως συνοδός του θερμά παρακαλούσε τον Άγιο να καβαλικέψει το ζώο που του είχε δοθεί για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, και έθετε στη διάθεσή του και τον εαυτό του και το ζώο και τα τρόφιμα να τα χειρίζεται σαν ιδιοκτήτης τους.

Για πολλές μέρες τον παρακαλούσε θερμά. Δεν κατάφερε όμως να τον πείσει ούτε στο ελάχιστο. Γεμάτος λοιπόν απορία και έκπληξη, τον ονόμαζε Θεό και όχι άνθρωπο. Ή μάλλον όχι απλώς τον ονόμαζε, παρά το έδειχνε με τις πράξεις του. Έπεφτε κάτω στο χώμα και φιλούσε τα πόδια του με πολλή ευχαρίστηση και θαυμασμό. Παρότι βαρβαρικής καταγωγής ως φαίνεται, δεν ήταν και εντελώς άξεστος. Και στήματα είχε ευγενικά και η σύνεση δεν του έλειπε ολότελα και η ψυχή του μπορούσε να δεχτεί τον καλό σπόρο. Γι' αυτό σύντομα άρχισε να νιώθει πολύ ευχαριστημένος και ωφελημένος και έμεινε κατάπληκτος με την καρτερία του Αγίου στους πνευματικούς σκόπους και με την πρωτοφανή ταπεινοφροσύνη και η νερότητά του. Και μόνον έβλεπε κανείς τον Άγιο, σαγηνευόταν, ακόμα και αν ήταν σκέτη πέτρα ή θηρίο στα αισθήματά του ανήμερο. Στο σημείο αυτό ξεπερνούσε ως και τις ειρήνες, αν βέβαια ο θρύλος για αυτές δεν είναι μύθος. Όταν πια έφτασαν στο τέρμα της οδηπορίας και πέτυχαν τον σκοπό τους, ο Ισμαηλίτης γύρισε πίσω με ανάμεικτα συναισθήματα από χαρά και λύπη. Χαρά που αξιώθηκε να ζήσει, χωρίς να το ελπίζει, τέτοια θαυμάσια περιστατικά. Η δευτερεύουσα απασχόλησή του αποδείχθηκε πολύ ανώτερη από το κύριο έργο του. Ήταν όμως και πολύ λυπημένος και υπέφερε από τον πόνο του πικρού αποχωρισμού από τον πατέρα. Όλοι το έβλεπαν πως η απομάκρυνσή του από εκείνον του ήταν αφόρητη. Ο Άγιος, όταν ύστερα από τόσους κόπους και κατορθώματα έφτασε στο φημισμένο από αρχαίους καιρούς Σινά, προτιμά από την αρχή την τάξη των νέων μοναχών. Τι ευλάβεια ήταν αυτή, τι ταπεινοφροσύνη. Υποκρίνεται τάχα τον μαθητή και τον αρχάριο, αυτός που είχε κιόλας φτάσει στην κορυφή της φιλοσοφίας. Για δύο λοιπόν χρόνια εμπιστεύεται τον εαυτό του στους εκεί πατέρες ως υποτακτικός. Σαστίζουν κι αυτοί κι ο καθένας με την υπέρμετρη σόλα αρετή του. Με το παράδειγμά του προετοιμάζει πολλούς για αγώνες πνευματικούς, αλλά και ο ίδιος επιλέγει ακούραστα σαν μια εργατική μέλισσα ό,τι ωραιότερο και χρησιμότερο βρήκε εκεί. Ύστερα γυρίζει πίσω στα Ιεροσόλυμα, τη μητέρα αυτή των μυστηρίων του Χριστού. Με συγκίνηση αποχαιρετάει τους πατέρες και κρατάει για τον εαυτό του ως εφόδιο και παρακαταθήκη τον αγιασμό και την εφρόσιμη διάθεση. Τότε πια αναχωρεί και πάλι στον αγώνα της αγγελικής ησυχίας και της ολοκληρωτικής μόνωσης.

0: μας διηγήθηκαν μερικοί από τους πατέρες του Σινά για τον Αβά Σέργιο, τον αναχωρητή, λέγοντας ότι όταν έμενε στο Σινά, ο οικονόμος τον τοποθέτησε στα μουλάρια. Μια μέρα, καθώς επέστρεφε, ένα λιοντάρι ήταν ξαπλωμένο στον δρόμο. Μόλις το είδαν τα μουλάρια και οι οδηγοί τους, αφού ζάρωσαν από το φόβο τους, το βάλαν στα πόδια. Τότε ο Αβά Σέργιος, αφού πήρε από τον σάκο του ένα κομμάτι ψωμί, πλησίασε το λιοντάρι και του λέγει: «Πάρε την ευλογία των πατέρων και φύγε από τον δρόμο για να περάσουμε». Αφού πήρε το λιοντάρι την τροφή, έφυγε. Μας διηγήθηκε και το εξής ο γέροντας. Όταν ήταν αναχωρητής ο Αβά Σέργιος στον Ορβάν, μετά την αναχώρησή του από το Σινά, έστειλε εδώ στο μοναστήρι κάποιο νέο μοναχό για να βαπτιστεί. Ενώ εμείς ζητούσαμε να μάθουμε την αιτία, δηλαδή γιατί βαπτίζεται, μας έλεγε ο διακονητής του ιδίου του Αβά Σεργίου, που ονομαζόταν και αυτός Σέργιος, τα εξής. Όταν αυτός ήλθε, θέλοντας να μείνει μαζί μας στην έρημο, εγώ, σαν διακονητής που ήμουν, τον υποδέχτηκα και του έδωσα πολλές συμβουλές να μην βάλει αδοκίμαστο τον εαυτό του σε μια τέτοια ζωή. Μόλις αντιλήφθηκα την αντίδρασή του, την επόμενη μέρα, αφού τον πήρα μαζί μου, πήγαμε στο γέροντα. Αυτός, μόλις τον είδε, χωρίς να προφτάσω να υπώ εγώ κάτι, μου λέγει ιδιαιτέρως: «Τι ζητά αυτός ο αδελφός?» Εγώ απάντησα: «Παρακαλεί να μείνει μαζί μας». Τότε μου λέει ο γέροντας: «Να ξέρεις, αδελφέ μου, αυτός δεν βαπτίστηκε. Πήγαινε τον στη Μονή των Ευνούχων και θα ενεργήσουν αυτοί να βαπτιστεί στον Άγιο Ιορδάνη». Εγώ, επειδή παραξενεύτηκα από αυτό που είπε ο γέροντας, ρωτούσα τον αδελφό ποιος είναι και από πού κατάγεται. Αυτός έλεγε πως κατάγεται από τη Δύση, πως οι γονείς του είναι ειδωλολάτρες και ότι δεν γνωρίζει αν βαπτίστηκε ή όχι. Τότε λοιπόν, αφού τον κατηχήσαμε, ενεργήσαμε να βαπτιστεί στον Άγιο Ιορδάνη και παρέμεινε στο μοναστήρι ευχαριστώντας τον Θεό.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό του Σινά. Έκδοση της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 19 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας θυμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα,

κρίζης Ευκλεούς, Θεοδόρη τον Κλίμα, ανέτειλα σημείν του Κυρίου αυτόπτα Απόστολε, Θεάδελφε, του Χριστού Κήρυξ Πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων, καρπίσου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος.

τούτε χθέντος δεσπότου και αδελφού, χρηματίσαντος πάντων των εκλεκτών, Ιούδα Μακάριε, αδελφός εχρημάτισας και υπ' αυτού Απόστολος εις πάντα τα πέρατα απεστάλης πανέφημε, των λόγων της πίστεως πάση κατασπήρων και φωτίζων του σκότη αγνίας δουλεύοντας, πονηρό κοσμοκράτορη. Δια τούτο βόμενση πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

Ιούδα Μακάριε, Χριστού μαθητής γιαγιάννησε, του σαρκοθέντος Θεού ημών. Ιφού ως πρόβατον μέσων λύκων όντως απεστάλεις, λόγος σου την τούτον μεταπλάτων δισεύιαν προς την ευσέβιαν και την ένθεον επίγνωσιν της τριάδος, όθεν εφημούμεν σε. Ιούδα Θεόπνευστε, ακτής του ηλίου γέγονας, του εκπαρθένου εκλάμψαντος και κατεφώτισας ευσεβών καρδίας και των επικείμενων τη κτήση σκοτασμών απεδίωξας, και νυν οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα

Ιούδα θαυμάσιε, βολής απεστάλης πλήτουσα και παντελώς αφανίζουσα δαιμόνων φάλαγγας και τους υπεκείνων πληγωθέντας χάριτι του μόνου θεραπεύων Θεού ημών. Ων νυν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

19 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Και συγγενία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών, ο Ιούδα, και πάθη. Έχεις κάθε δικαίωμα, Ιούδα, να καυχέσαι και για τη συγγένειά σου με τον Χριστό και για το ότι ανήκει στον χορό των μαθητών του και για τον μαρτυρικό σου θάνατο. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας στο Ευαγγέλιο του Λουκά και στις Πράξεις των Αποστόλων ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου, ενώ στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου ονομάζεται Θαδαίος και Λεβαίος. Θεωρείτο αδελφός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όντας τέκνο του μνήστορα Ιωσήφ, και ήταν γνήσιος αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου. Έχει γράψει την ομώνυμη καθολική επιστολή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Η επιστολή δε αυτή έχει δογματικό περιεχόμενο και γραμμένη με την καθοδήγηση και τον πλούσιο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, είναι εξαιρετικά διαφωτιστική. Τον Ιούδα τον απέστειλε ο ίδιος ο Κύριος να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εκείνος ανέλαβε με μεγάλη προθυμία και αγαλίαση την ύψιστη αυτή αποστολή. Έτσι λοιπόν, ως αδελφός του Κυρίου και μυσταγωγός, αφού πειρακτώθηκε σαν άνθρακας από τη λαμπρότητα εκείνου, κατέφλεξε κάθε πλάνη και οδήγησε τους ανθρώπους στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Και πραγματικά, σύροντας ο Απόστολος το ζυγό του Σωτήρος Χριστού, άνοιγε βαθύ το αυλάκι και σπέρνοντας το σπόρο της πίστεως και ευσεβίας σε όλη την οικουμένη, είχε πλουσιότατη την καρποφορία. Ο Απόστολος Ιούδας πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και στα γειτονικά έθνη και φώτισε τους λαούς αυτούς. Επίσης πήγε και κήρυξε στην πόλη της Έδεσσας. Ακολούθως πήγε στον τοπάρχη Αύγαρο, τον οποίο και θεράπευσε από τη λέπρα. Ύστερα πήγε στην πόλη Αραρά. Εκεί, ενώ κήρυτε το λόγο του Ευαγγελίου, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και αφού τον κρέμασαν, τον έπληξαν και τον θανάτωσαν με τα βέλη τους. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Ιούδας παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Στην επιστολή του ο Ιούδας, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, κατονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου, εννοείται του αδελφοθέου. Δεν είναι λοιπόν ο Ιούδας αυτός από τον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου, ο γνωστός και από το επώνυμο Θαδαίος Ηλεβαίος, αλλά είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, ένας δηλαδή από τα τέκνα του Ιωσήφ, τα οποία αυτός είχε να αποκτήσει από γάμο του προτού μνηστευθεί την αϊπάρθενο Θεοτόκο. Στον κύκλο των μαθητών προστέθηκε μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Επομένως, κάποια στοιχεία στο συναξάριο αναφέρονται και στον Ιούδα, τον μαθητή του Κυρίου, δηλαδή τον Ιούδα Ιακώβου ή Θαδαίο Λεβαίο, και στον Ιούδα τον αδελφό του Ιακώβου, του αδελφοθέου, τον συγγραφέα της ομώνυμης καθολικής επιστολής.

Να πούμε ακόμα ότι στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 13, στίχος 55, αναφέρονται ως αδελφοί του Κυρίου τα τέκνα του μνήστορα Ιωσήφ από την πρώτη του γυναίκα. Ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας.

Χριστούσε συγγενήν ο Ιούδα ειδώτες και μάρτυρα στερών ιερός εφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων τη λύσην ευχές σου λαμβάνομεν. Εκρίζεις ευκλεούς Θεοδόρη των κλίμαν, ανέτηλα σημείν του Κυρίου αυτόπτα Απόστολε, Θεάδελφε, του Χριστού Κήρυξ Πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων καρπίσου των λόγων, την ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της χάριτος.

Δεύτε τον θεάδελφον μαθητήν και της ευσεβίας των φωστήρα των θεαυγήν υμνήσομεν πόθο. Χαίρε αυτό βόντες, Απόστολε Ιούδα, Χριστού διάκονε.

19 του μήνα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 19 του Ιούνιου, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Και συγγενία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών, ο Ιούδα, και πάθη 9 και 10 βελέσιν Ιούδας θνίσκει.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου.

άσαρκος άγγελος των μοναστών κορονής, ο άσαρκος άνθρωπος των ουρανών οικιστής, ο θείος Παΐσιος, χαίρητη αυτού μνήμη, συνημήν εορτάζων, νέμι τη σκοπιώσει δι' αυτόν θείαν χάριν, διό εν προθυμία πολύ, τούτον τιμήσομεν.

ώστις ερήμου πολιούχων και κοσμήτορα και των οσίων εγκαλόπισμα και σέμνομα, μακαρίζομεν σε πάντες Θεού θεράπων, σίγαρόφθης εκπαιδός όλος θεόληπτος και προσφόρος της ή κλίση πεπολίτευσε, διοκράζομεν χέρις Πάτερ Παΐσιε.

Θεόσιος Παΐσιος, μόλις έφτασε σε όριμη ηλικία, αναχώρησε δια την έρημον και ετάχθην υπό την υπακοήν του Αγίου Παμβό. Εκεί έλαβε το αγγελικό σχήμα, έγινε μοναχός και μιμήθη στις αρετές των γέροντά του. Και ζηλωτής καθώς ήταν της ησυχίας, εζήτησε να φύγει εις πιο μακρινήν έρημον για μεγαλύτερην άσκησην. Εκεί έτρεχαν και τον έβρισκαν πλήθη μοναχών και λαϊκών, δια να το συμβουλευτούν και να απολαύσουν τις πνευματικές του νουθεσίες. Εις τον καθέναν έλεγε τα πρέποντα και κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Οι ασκήσεις και οι πνευματικοί του αγώνες του έδωσαν παρησίαν μεγάλη προς το Θεόν. Τώρα από τον ουρανόν πρεσβεύει για όσους τον επικαλούνται. Εκοιμήθη εν ειρήνη εις μεγάλην ηλικίαν, τη 19η Ιουνίου το 370.

19 του Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Τη αυτή μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου. Τη αυτή μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ζήνωνος. Τη αυτή μέρα, η μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Όσον αγαθέτας ψυχάσιμον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε τη ίαστα ασθενίας ημών ανά και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου. Όσον ανανόητο επί τη γη των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ω κοινή σαφή με του οφειλέτε ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίση μα από του πονηρού. Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες και σε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα λήθιον ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως τους οδούς σου και ας ευήσεται σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησία ανέδοκα άνολο καυτώματα ουί και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
4: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μιστεύσουν. Σκυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι σιτούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι σιτούντες ο Θεός και λεγέντωσαν διαβαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μη συ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου. Ενώθησε το εσύ με τη λυθία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε το ενωπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσε μη σκήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν τη ύμωση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρασα προσέτα γύρω μου η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις δάκον. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα, γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημερική ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλήψεως την ψυχή και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα αέρια των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και αναλυθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών Πατρός. Και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης κρυμνεζόντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στο τέλος. και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, του Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμαι εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστειο ασώματος λέγον τη επιρρογάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σι χαίρε νύμφη ανύμφευτε τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
4: υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς
5: άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα χαίρε δύση χαρά εκλάμψη χαίρε δύση αρά εκλείψη χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως χαίρε δις νεουργείτε η κτήσης χαίρε δις πρεφουργείτε ο κτίστης χαίρε νύμφη ανύμφευτε βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πως λέγεις κράζον αλληλούια γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι κοινος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα χαίρετο πως μηδένα διδάξασα χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας χαίρε νύμφη ανύμφευτε δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία χαίρε θνητών προς Θεών παρησία χαίρε νύμφη ανύμφευτε Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άνεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και γραμμώντας ως προσκυμμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμμων ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των αποστόλων του αχυσήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, Χαίρε νύμφη, ανύμφε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφε αυτά.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρε Χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμιναν σβέσεσα. Χαίρε τη τριάδο του νύστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνησιν παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότε οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω Λιώδη μίδωταν ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία. Εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη ότι μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων. Χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσει ο κτίση ημίν τη υπ' αυτού

0: Αργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφήν, χαίρε η τεναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούς ηγάρ λέγειν το πώς. Και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάστιας πόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, κοίησας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτίνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, Χαίρε

0: κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαιρεοσμή της Χριστού ευωδίας, χαιρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύβοοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφηση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήρουμεν τις αφιλέτες ημών και μη εις ενένης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης, και ήθνον τη ζωή ημών πρόσταση εντολά σου, τα ψυχά ημών αγία σου, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημά από πάση θλίψη κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγίου σου αγγέλη, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσύρου σου δόξη, ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόχων σε μεγαλύνουμεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Υφάνε το πρόσπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή παρθένε θεών υφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψησα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστραχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτσι των ιδανών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος που αγνίστη τη βεμή του αμαρτωλό και ασώτου και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και παριδώνουμε τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτούν τον ονεργά την δόκιμον αναδείξουμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίων ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποιν άλλο υπεραγία Θεοτόχε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Και δώσιν ειν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας πάυσον τα σορμάς των παθών σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και ηλικώνιμων φρόνημα κοίμησον και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάστης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφθραυστον έχοντας πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτηση να σώσει δια σου τα ψυχάσιμα.
3: Η ελπίς μου Πατή, τεραφυγή μου Υιός, σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς, Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίς αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα εξιστεώσας αρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών την γάρ σύνη μήτραν θρόνεν επίησε και την σύνη γαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίς εις δόξας.
1: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρο το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε με την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης κυρός μου και οδήγησόν μου εισοδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σιέθρεψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και οι τίμαρτων τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παροσυνηκτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία των αντικειμένων. Να μη έντυνη αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρε μου προ τον Κύριο, του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο τη αυτού αγαθότητο. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σοι ο Θεός, σοι ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείας Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Μνημείου Απουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός Μόνη Ιωάννου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καρνίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Ελεήσει και σώσει εμάς, ο Αγαθός και Φιλάνθρωπος και Ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό. Περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των αντιλαμμένων ημών της αναξής εύχης, υπέρ αυτών, υπέρ των αρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεόντων. Υπέρ των ασθενείας, αντακειμένων ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς Αγίας Μονής Τάφους, Μονής Μου και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού Ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτόν τον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκό.

ακροατές και ακροάτριες. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος, εφημερίος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός. Στην εκπομπή θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα κατά τη Θεία Ενανθρώπισή Του. Βλέπουμε ότι η Θεία Ενανθρώπισης είναι το πρώτο περιστατικό που φανερώνει την ταπείνωση του Αγίου Θεού. Εκείνος ο οποίος σαρκώθηκε δεν ήταν άλλος παρά ο Κύριός μας, ο Θεός μας, κατά την ομολογία του Θωμά. Με την σάρκωσή του βλέπουμε το μέγεθος της ταπεινώσεως, και από την σάρκωση μέχρι το Σταυρό βλέπουμε τις ταπεινώσεις που υπέβαλε ο Θεάνθρωπος Κύριος. Ο υψηλός Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος βεβαίως είναι εικόν και ομοίωμα του Θεού, αλλά σε σύγκριση προς το πρωτότυπο είναι ασυγκρίτως κατώτερος. Το ασυγκρίτως ανώτερο έγινε ασυγκρίτως κατώτερο. Ο Κύριος έγινε δούλος. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων έγινε υπήκοος. Ο άκτιστος και κτίστης των απάντων εκτίστη, έγινε κτίσμα. Αν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι ομόφρονές των δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι η αρχή της κτίσεως του Θεού στο κομμάτι της Αποκαλύψεως, το κεφάλαιο 3, στίχο 14, σημαίνει η δημιουργική αρχή της κτίσεως του Θεού Πατρός ή η κυβερνητική αρχή της κτίσεως του Θεού Πατρός, αλλά επιμένουν ότι σημαίνει το πρώτο κτίσμα του Θεού Πατρός, τότε η εν λόγω φράση της Αποκαλύψεως αναφέρεται εις την κατωτέρα φύση του Χριστού την ανθρωπίνη. Ο Χριστός είναι κτίσμα ως άνθρωπος, το πρώτο κτίσμα εν τη νέα κτίση, ο νέος Αδάμ και γενάρχης του χριστιανικού κόσμου. Κατά την ανωτέρα φύση του, ο Χριστός συμφώνως προς το αυτό χωρίο Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3:14, είναι ο Αμήν, ο αληθινός, δηλαδή ο Γιαχβέ. Ο άπειρος έγινε πεπερασμένος. Ο αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρή. Εκείνος τον οποίο δεν χωρούν οι ουρανοί εχωρήθη εις την κοιλίαν μιας γυναικός. Ο προαιωνίος γεννηθείς εκ του Θεού Πατρός επεσχάτου των ημερών γεννήθηκε από γυναίκα. Και όσο η δευτέρα αυτή γέννησης είναι ανύψωσης της γυναικός, τόσο είναι ταπείνωσης του Ιησού Χριστού. Ο αγενεαλόγητος απέκτησε γενεαλογικό δέντρο, προγόνους, και ο οποίος προγόνους αμαρτωλούς. Μεταξύ δε αυτών και σφόδρα αμαρτωλούς, πόρνους, μοιχούς, εγκληματίες, ασεβείς. Ο άνεργος έλαβε αρχή. Ο άχρονος και ο αιώνιος εισήλθε στη σχετικότητα του χρόνου. Ο παλαιός των ημερών έγινε πεδίο νέων. Ο παντοδύναμος έγινε αδύναμον και κλαθμυρίζον ήπιο. Ο άτρεπτος και αναλύωτος, ο χθες και σήμερον, ο αυτός στους αιώνες, έγινε τρεπτός, υποκείμενος εις φυσικάς και ανθρωπίνας μεταβολάς. Ο πάνσοφος περιευλήθη άγνοιαν και προέκοπτε εις γνώση. Ο ανενδεής περιήρθε σε κατάσταση ένδυας, ενδυθεί στην ανθρώπινη φύση, μεθόλης της πτωχίας και όλων των αναγκών αυτής και των ταπεινωτέρων, δια των οποίων αισθανόμαστε αίσθημα εδημοσύνης. Ο πλούσιος πτώχευσε, γεννήθηκε, ταπεινώθηκε, μειώθηκε σφόδρα, εξουθενώθη. Ο Ιησούς Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ
αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφή δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γινόμενους. Ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, ενώ ήτο εν μορφή Θεού, ενώ δι' άλλο λέξεων ήταν Θεός, δεν εθεώρησε την ισοθεία του ευκαιρία για απόλαυση των θείων μεγαλείων του, αλλά εκένωσεν, εμείωσε, εξουδένωσε τον εαυτόν του με το να πάρει μορφή δούλου, με το να έρθει στη μορφή των ανθρώπων και το να γίνει, με άλλες λέξεις, ο Θεός άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός με το να γίνει άνθρωπος δεν έπαυσε βέβαια να είναι Θεός, αλλά γενόμενος άνθρωπος υπέστη κένωση, μείωση, εξουθένωση. Ο Θεός ως άνθρωπος ταπεινώθηκε σφόδρα. Η αγάπη ήταν αιτία της ανανθρωπίσεως. Γιατί ο Θεός ταπεινώθηκε? Είχε καμιά ανάγκη να ταπεινωθεί? Όχι βέβαια, αλλά τότε γιατί εταπεινώθη? Δια την πολλήν αγάπην ειν ηγάπησεν ημάς. Ο Θεός ταπεινώθηκε σφόδρα γιατί αγάπησε το ανθρώπινον γένος και θέλησε να το σώσει, να το οδηγήσει στην αθανασία. Η ταπείνωση είναι εφηρμοσμένη αγάπη. Και ποιοι είμαστε εμείς για να μας αγαπήσει ο Θεός? Επαναστάτες, αποστάτες, αμαρτωλοί και ασεβείς, εχθροί και βλάσφημοι. Και όμως μας αγάπησε και ταπεινώθηκε για μας. Ο Θεός πρώτος αγαπά τον άνθρωπο. Ο Θεός αγαπά ανιδιοτελώς. Ο Θεός αγαπά και τους πιο χειρότερους ανθρώπους. Ο Θεός αγαπά εις τέλος τελείως. Ο Θεός αγαπά αγάπη εστί. Η δε αγάπη του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι αγαπόμεν δεύτεροι, ιδιωτελώς και ατελώς, φαίνεται μυστήριον και πράγμα ανεξήγητο. Βλέπουμε λοιπόν τις ταπεινώσεις του Ιησού στην επίγειο ζωή του που ταπεινώθηκε ως προς τον χρόνο. Δηλαδή, πέρασε από την νηπιακή και την παιδική ηλικία. Τα νηπία δεν ομιλούν, δεν καταλαβαίνουν, θεωρούνται ανόητα, γι' αυτό ονομάζονται μωρά. Ως νηπιό και ο λόγος δεν ομίλει και ο πάνσοφος ή το μωρόν. Και μετά την νηπιακή ηλικία τα παιδιά ως ανώριμα και αφελή περιφρονούνται και ευχόλως επιπλήττονται από τους μεγαλύτερους. Έτσι δεν και ο Χριστός μας. Και έτσι δωδεκαετής εις το ναό του Σολομώντος έδωσε δείγματα θαυμαστής και μοναδικής συνέσεως ως πεδίον ασφαλώς δεν εξιούτο της προσοχής της δεούσης από τους μεγαλύτερους, αλλά αντιμετωπίζετο όπως περίπου και όλα τα άλλα παιδιά και εδέχετο επιπλήξεις. Όταν ο δωδεκαετής παρέμεινε επί τριήμερων στο ναό, η μητέρα του τον επέπληξε ως σαν να ήταν ένα άτακτο παιδί. Ο Χριστός επίσης ταπεινώθηκε ως προς τον χρόνο, διότι το πλείστο μέρος της ζωής του διήλθε ιδιωτικός και αφανός. Εκείνος ο οποίος από τη στιγμή της γεννήσεώς του θα μπορούσε να ομιλεί, να διδάσκει και να θαυματουργεί, ζούσε στην ταπείνωση και εργαζόταν χειρονακτικός μέχρι της αρχής του 30ου έτους της ηλικίας του. Έλεγχος δε όσους βιάζονται και εξέρχονται προώρως στο δημόσιο βίο και μάλιστα στο κήρυγμα. Ο Χριστός ταπεινώθηκε ως προς τον τόπο. Σαν σοφός, ο μόνος σοφός που θα μπορούσε να γεννηθεί στην πόλη της Σοφίας, την πολιτιστική πρωτεύουσα του αρχαίου κόσμου, την Αθήνα, ως ισχυρός, ο μόνος ισχυρός θα μπορούσε να γεννηθεί στην κοσμοκράτηρα Ρώμη, την αιωνία πόλη, σαν Άγιος, ο μόνος Άγιος θα μπορούσε να γεννηθεί στην Αγία Πόλη και πρωτεύουσα του Ιουδαϊκού Έθνους, την Ιερουσαλήμ, εν τούτης γεννήθηκε στην ταπεινή Βηθλέμ. Και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του έζησε στην ταπεινότερα πολύγνη, την Ναζαρέτ, η οποία και δεν είχε καλή φήμη. Ο Ναθαναήλ είπε εκ Ναζαρέτ, δύνατε έτη αγαθόν είναι. Η ονομασία Ναζωραίος σήμερα μας συγκινεί, αλλά τότε ήταν
πολύ περιφρονητική και δυσφημιστική. Ο Χριστός μας από τη γέννησή του ονομάστηκε βασιλέας. Βασιλεύς δύο φορές, μία ως Θεός και μία ως άνθρωπος. Δεν γεννήθηκε σε ανάκτορο, ούτε καν σε σπίτι κοινού θνητού ή πανδοχείου, διότι δι' αυτόν τον κατασκευαστή και κυβερνήτη του ουρανού και της γης, ούκιν τόπος εν το καταλήματι. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων λαθών ετέχθη υπό το σπήλαιον, χωρίς δηλαδή κανείς να αντιληφθεί αφανέστατα και ασημότατα, γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, σε ένα στάβλο των ζώων και ανεκλήθη εις μίαν φάτνη, σε ένα παγνί των ζώων. Και όταν ο Χριστός εξήλθε στην δημοσία ζωή του, δεν είχε τόπο να ακουμπήσει την Αγία Κεφαλή του. Πόσο συγκινητικοί είναι οι λόγοι του Ακτίμονος αρχηγού μας προς τον γραμματέα εκείνο, ο οποίος ζήτησε να ακολουθήσει τον διδάσκαλο. Ήτο η ζωή πλησίον του. Εαλόπε και εσύ, είπε ο Χριστός, φωλεούσε έχουσι και τα πετνά του ουρανού κατασυνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ούκαι έχει που την κεφαλή κλείνει. Πολλές φορές ο Κύριος κοιμάτος εις το ύπεθρο, και πολλές φορές όταν διέμενε εις το σπίτι, ο μεγάλος οικοδεσπότης εταπεινούτο με το να πληρώνει ενίκιο. Πολλές επίσης φορές δεν είχε τόπο να σταθεί και να καθίσει για να κηρύξει, όπως έχουμε εμείς σήμερα αίθουσες, βήματα, άμβονες, αλλά ο μοναδικός ραβί, ο μοναδικός διδάσκαλος εκείρεται στο ύπεθρον, ορθός ή καθήμενος επί του εδάφους ή επάνω σε ένα λίθο ή επάνω σε ένα μικρό πλοιάριο των μαθητών. Ο Χριστός μας ταπεινώθηκε κατά την κίνηση. Ο εποχούμενος των χερουβίμ και ο περιπατών επτερήγων ανέμων στην επίγεια ζωή του δεν είχε οχήματα για να κινείται και να μεταβαίνει σε διάφορους τόπους για να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Οι άρχοντες του κόσμου τούτου εκκινούνται με πολυτελείς άμαξες και οι απλοκοί άνθρωποι πολλές φορές εκκινούνται με ζώα. Ο δε άρχον των αρχόντων ούτε άμαξα είχε, ούτε απλό ζώο για να κινείται. Ο άρχον των αρχόντων εκείνη του αδιπορών δίνιε μεγάλες και κοπιώδεις αποστάσεις ως ταπεινός πεζοπόρος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει «Ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή». Ταπείνωσης η πεζοπορία του Χριστού. Ταπείνωσης η κόπωσης, ταπείνωσης ο υδρότας, ταπείνωσης ο κονιορτός των ποδών εκ της ονειπορίας. Και μετά την ημέρα της θριαμβευτικής εισόδου του στα Ιεροσόλυμα, ο βασιλεύς του Ισραήλ με την ασάλευτον και αιώνια βασιλεία δεν χρησιμοποίησε πολυτελή άμαξα, σειρώμενη από θυμοειδείς ύπους ή ελάφια ή ελέφαντες ή τίγρης ή λιοντάρια ή αιχμαλώτους βασιλείς, όπως σε χρησιμοποιούν νικητέ και θριαμβευτέ βασιλείς αυτού του κόσμου, αλλά χρησιμοποίησε ένα ταπεινό ονάριον. Παράδοξο βέβαια, αδιανόητο και απερινόητο τούτο, ο βασιλεύς των βασιλέων δηλαδή να τελεί το θριαμβό του καθήμενος εις ταπεινό ονάριο, και το παραδοξότερο να προφητεύεται αυτό το πράγμα για τον βασιλέα Μεσσία: «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, κήρυσε θύγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον αυτούς πραείς και επιβεβικός επί υποζύγιον και πόλων νέων», μας λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας στο κεφάλαιο 9, στο στίχο 9. Απορούμε πως οι Εβραίοι δεν εξοφέλησαν εκ της γραφής αυτή την προφητεία ως ταπεινωτική, προσβλητική και εξευτελιστική δια το βασιλέα Μεσσία. Αλλά ο Θεός, ο οποίος ενέπνευσε αυτή την προφητεία καθώς και άλλες ταπεινωτικές δια το βασιλέα Μεσσία προφητείες, δεν άφησε τους Εβραίους να ενεργήσουν τέτοιον εξοφελισμό. Θαύμα της πανσοφίας του Θεού.
Όλες αυτές οι προφητείες είναι θαύμα της παντοδυναμίας του Θεού υπό των Εβραίων διατήρησης όλων αυτών των Αγίων και Ιερών προφητείων.

Χριστός μας ταπεινώθηκε και ως προς την ενδυμασία. Εκείνος ο οποίος έθεσε στην θάλασσα νέφος αμφίασιν, ομίχλη δε αυτήν εσπαργάνωσιν. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβου, κεφάλαιο 38, στίχος 9. Όταν γεννήθη ως άνθρωπος, εσπαργανώθη μεράκι, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιο. Εν δίαιτο απλοϊκά και ταπεινά ενδύματα, όπως η πτωχή και η ταπεινή της γης. Επενώντας δε τον πρόδρομο και Άγιο Βαπτιστήν Ιωάννη, ο οποίος συνεδία το τρίχα στα καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την ασφήν αυτού, έλεγε προς τους Ιουδαίους: «Τι εξελιλήθατε εις την έρημο ειδήν άνθρωπον εν μαλακή σηματίης εμφιεσμένων, ιδού εν ηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείης εσύν?» Αναλογιζόμεθα λοιπόν ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι ενδεικτική του εσωτερικού φρονήματος. Ταπεινός ο Χριστός. Ταπεινοί πρέπει να είμαστε και εμείς οι χριστιανοί. Οι καινόδοξοι και οι ματαιόδοξοι δεν είναι καλοί χριστιανοί. Δεν λατρεύουν σωστά τον Χριστό, αλλά θέλουν να εμφανίζονται με τη μόδα ότι είναι μοντέρνοι άνθρωποι. Ο Χριστός μας ταπεινώθηκε και ως προς την τροφή. Εκείνος ο οποίος ως Θεός είναι το αιώνιο και το ανενδεές πνεύμα, είχε ανάγκη υλικών πραγμάτων. Ο τρέφοντας σύμπαντα είχε ανάγκη να τρέφεται και αυτός. Πεινούσε, διψούσε και έτρωγε και έπινε. Το να τρώγει και να πίνει της είναι κατώτερες και ταπεινές λειτουργίες, τις οποίες έχουν και τα ζώα. Ζώο τις λειτουργίες. Ο Μέγας Αντώνιος αισθανόταν

0: και να σβήσει τη δίψα του, και εκείνη δεν έδωσε. Και όταν αντελήφθη ποιοσή του ο Χριστός μας, πάλι δεν έδωσε, διότι ελισμόνησε. Ο Χριστός ταπεινώθηκε, διότι είχε και τα ταπεινότερα σωματικά μέλη και τα ταπεινωτέρα σωματικά ανάγκες λειτουργίες. Όπως ως άνθρωπος είχε και τα σωματικά εκείνα μέλη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ασχήμωνα, διότι προκαλούν εδημοσύνη, εντροπή, έτσι είχε και τις σωματικές εκείνες ανάγκες, λειτουργίες, οι οποίες επίσης προκαλούν εντροπή. Όπως τα ημέτερα σώματα αποβάλλουν τροφάς και ποτά και έχουν κρίσεις, ούτως συνέβαινε και με το σώμα του Χριστού, διότι ο Χριστός έγινε όμοιος κατά πάντα προς εμάς εκτός αμαρτίας. Ο Χριστός είχε όλα τα διάβλητα πάθη όπως εμείς. Και ναι μεν τα λόγω πάθη ονομαζόταν αδιάβλητα, διότι δεν είναι αμαρτωλά, είναι όμως ταπεινωτικά, διότι για τον άνθρωπο είναι πολύ ταπεινωτικά, και αν είναι ταπεινωτικά για τον άνθρωπο, πόσο μάλλον είναι ταπεινωτικά για τον θεάνθρωπο Ιησού. Δεν χωρεί ο νους μας τη συγκατάβαση και την ταπείνωση που υπέστη ο Κύριός μας. Ο Χριστός ταπεινώθηκε, όπως είπαμε, δια της τροφής, αλλά ταπεινώθηκε και δια της νηστείας. Ο άνθρωπος θέλει να τρώγει και να πίνει, και όταν η ανάγκη αυτή είναι η επιθυμία του, δεν ικανοποιείται, υφίσταται ταπείνωση. Ψυχολογικότατα και εύστοχα η βίβλος την νηστεία χαρακτηρίζει ως ταπείνωση, και την έννοια της νηστείας εκφράζει και δια του ρήματος ταπεινώ. Το ρήμα λοιπόν σημαίνει και νηστεύω. Εν εδιόμην σάκων, λέγει ο προφητάναξ, και ταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος δια άλλων πραγμάτων, ταπεινώνεται και δια της νηστείας. Ο Θεός διατάσσει. Τη δεκάτη του μηνός του εβδόμου, τούτου ημέρα εξυλασμού, κλητή Αγία έστε ημίν, και ταπεινώσετε τας ψυχάσιμων. Πάσα ψυχή της μη ταπεινωθήσετε αυτή τη μέρα ταύτη, εξολοθρευθήσετε εκ του λαού αυτής. Το ταπεινώσετε τας ψυχάσιμων είναι ισοδύναμο προς το ταπεινωθήσεστε, σημαίνει θα νηστεύσετε, θα ταπεινωθείτε με την νηστεία. Και το πάσα ψυχή της μη ταπεινωθήσετε σημαίνει κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν θα νηστεύσει, δεν θα ταπεινωθεί δια νηστείας. Η νηστεία είναι δια τους ανθρώπους, επειδή έχουν πάθη και αμαρτίες, και δι' όλα αυτά έχουν ανάγκη ταπεινώσεως και καταστολής των παθών και εξυλασμού των αμαρτιών. Εις την ταπείνωση της νηστείας υποβλήθηκε ο Χριστός μας, σαν ως να είχε και εκείνος πάθη και αμαρτίες, ενίστευσε και μάλιστα αυστηρότητα. Επί 40 ημέρες και νύχτες δεν έφαγε τίποτε. Ο αναμάρτητος και ο Άγιος υπευλήθη σε νηστεία για τα δικά μας αμαρτήματα και τα δικά μας πάθη. Ο δεύτερος, ο Αδάμ, ο Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου, ο μήτε προσωπικά μήτε προπατορικό αμάρτημα έχουν, ταπεινώθηκε για την δική μας υπερηφάνεια, και πρώτον για να διορθώσει το πτέσμα του Αδάμ, ο οποίος εν τον Παραδείσο παρεύει την Θεία εντολή, εντολή νηστείας, και ξέπεσε και κατέπεσε εις την άβυσσο της δυστυχίας, παρασύροντας όλο το αδαμίαν γένος εφού πάντες σήμαρτον. Επειδή η ώρα πέρασε, να ευχηθώ Κύριος να είναι με θυμόν όλες τις στιγμές της ζωής μας.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έξι έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί μου ακροατές, και πάλι μαζί στην εκπομπή μας τη γνωστή. Και θέλω να αναφερθώ σε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια της Εκκλησίας μας. Ήτανε η διημερίδα διεπιστημονική σύναξη της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου και Οικογένειας, η οποία είχε σκοπό να μελετήσει το τόσο μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα του γάμου και της οικογένειας, να κάνει τις διαπιστώσεις για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και να δει τι προοπτικές υπάρχουν στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Ήταν μια όμορφη προσπάθεια. Συμμετείχαν περίπου 90 άτομα, επιστήμονες από διάφορους χώρους, προκειμένου να μελετηθεί το μεγάλο θέμα και πρόβλημα του γάμου και οι παράμετροι του από πολλές πλευρές. Επιστήμονες από το χώρο της νομικής, της ψυχολογίας, κοινωνική λειτουργή, παιδαγωγή, θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, κάθισαν, θα λέγαμε, όχι γύρω από ένα τραπέζι βέβαια, αλλά σε ένα χώρο μαζί, μέσα στα πλαίσια 10 εισηγήσεων από εκλεκτούς επιστήμονας από όλους τους χώρους. Ακόμα έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί η αποτύπωση της κρίσης τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πως καταγράφεται δηλαδή αυτή σήμερα, σε μια προσπάθεια να εξεταστεί όλο αυτό το φάσμα του θέματος του γάμου και της οικογενείας, το οποίο είναι ένα κεντρικό θέμα και ένα κεντρικό πρόβλημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, των οικογενειών, αλλά και της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Και είναι γεγονός ότι αυτή η όμορφη διημερίδα πρόσφερε δυνατότητες και ευκαιρίες, δημιούργησε προβληματισμούς. Είναι σημαντικό ότι τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα προς τους εισηγητές, τους πάρα πολύ αξιόλογους, σε μια προσπάθεια να διευκρινιστούν οι πλευρές οι διάφορες και να τεθεί το ερώτημα αν πραγματικά η οικογένεια σήμερα βρίσκεται σε κρίση ή όχι. Και θα έλεγα ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια της διημερίδος τέθηκαν θέματα και κατατέθηκαν όχι μόνο σκέψεις και προτάσεις αλλά και έρευνες οι οποίες εντυπωσιάζουν αλλά και ταυτόχρονα προβληματίζουν. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ για λίγο, το θέμα είναι μεγάλο βέβαια και απλά επιχειρώ με αφορμή αυτή την διημερίδα να θίξω μερικά θέματα. Μου έκανε εντύπωση ότι μία από τις εισηγήτριες από το χώρο θα λέγαμε περισσότερο της ψυχολογίας επέμεινε στο γεγονός ότι η κρίση του γάμου είναι κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Θα έλεγα χάρηκα, γιατί είναι μια εντύπωση και μια θέση και μια εμπειρία την οποία και προσωπικά έχω σε όλα αυτά τα χρόνια που επικοινωνώ με τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια, με τα ζευγάρια που πολλές φορές βρίσκονται σε κρίση. Και μάλιστα της το είπα και της το τόνισα και ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατάθεση, η οποία δεν προέρχεται πλέον μόνο από το χώρο της θεολογίας αλλά και από το χώρο της ψυχολογίας, ότι η κρίση του γάμου στην πραγματικότητα είναι κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Δηλαδή, στο γάμο έρχονται σε γάμο δύο πρόσωπα και δεν είναι δυνατό να περιμένει κανείς μια μαγική ευδοκίμηση του γάμου, διότι στο γάμο ο καθένας κουβαλάει την προσωπική του περιουσία. Και βέβαια δεν εννοώ εδώ με τη λέξη περιουσία πράγματα υλικά, εννοώ την προσωπικότητά του, αυτό που ο ίδιος σε όλο το διάστημα το προηγούμενο έχει γίνει. Και βέβαια υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα: από πότε ο άνθρωπος γίνεται, δημιουργείται προκειμένου να είναι σε θέση και να είναι ικανός για να δημιουργήσει οικογένεια. Όταν πριν από μερικά χρόνια ήμουνα σε κάποιο σχολείο, σε ένα λύκειο, μπήκα μια φορά στην πρώτη λυκείου για να κάνω μάθημα και τότε στα παιδιά τους είπα: σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας πω το θέμα, θα γελάσετε ίσως, αλλά μετά θα το συζητήσουμε. Μα ποιο είναι το θέμα αυτό, με ρώτησαν. Τους είπα: σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γέλασαν όλοι. Και τους ρώτησα: γιατί γελάσατε? Οπότε μου είπε κάποιος: μα πάτερ, δεν νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς? Του απάντησε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά ότι θεωρώ ότι είναι ήδη και πολύ αργά.
Με κοίταξαν ξαφνιασμένα τα παιδιά και τότε απευθύνθηκα στην αρχή σε ένα γόρι και μετά σε ένα κορίτσι και τους είπα, παιδάκια μου, έπειτα από μερικά χρόνια, από μια δεκαετία, ο καθένας και η κάθε μια σας, έχοντας τελειώσει σπουδές, σχολικές, πανεπιστημιακές, πιθανώς έχοντας βρει κάποια εργασία, θα αναζητήσει το πρόσωπο εκείνο με το οποίο θα δημιουργήσει οικογένεια. Δεν είναι έτσι? Συμφώνησαν. Θέλω να σας θέσω, τους είπα, ένα ερώτημα. Ο άνθρωπος, όπως τον ονειρεύεστε και όπως τον φαντάζεται ο καθένας και η καθεμιά σας, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται για να είναι αυτός που θέλετε? Και εκεί πρέπει να σας πω ότι για μερικά λεπτά έπεσε νεκρική σιγή στην τάξη, τα παιδιά αισιόπησαν, προβληματίστηκαν και κάποια στιγμή δειλά-δειλά ένα παιδί μου είπε, μήπως από τώρα? Και του ξαναείπα και πάλι ότι ήδη έχουμε αργήσει, εξηγώντας τους ότι από σήμερα διαμορφώνονται και γίνονται αυτό που θα είναι αύριο. Και μάλιστα τους είπα ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο και τα παιδιά το κατάλαβαν και φαντάζομαι και εσείς. Τους είπα, έχετε σκεφτεί ένα παιδί σημερινό των 16 χρόνων που οι γονείς του έχουν την κακή νοοτροπία να του κάνουν όλα τα χατήρια, να του κάνουν όλα τα θελήματα, πόσο δύσκολα θα επιτύχει στο γάμο του? Και τα παιδιά το κατενόησαν και συμφώνησαν, ίσως γιατί είχαν και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, προσωπικές εμπειρίες μέσα από την οικογένειά τους. Αυτό φάνηκε ακόμα περισσότερο όταν σε λίγο αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε γιατί από σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για το γάμο. Και τα παιδιά συνειδητοποίησαν πόσο σημαντικό ήταν όταν διεπίστωναν ότι οι αιτίες που πολλές φορές έκαναν τις δικές τους οικογένειες προβληματικές, ότι δημιουργούσαν μεγαλύτερες ή μικρότερες κρίσεις, συγκρούσεις ίσως, τελικά όλα αυτά οι γονείς τους δεν τα απέκτησαν ξαφνικά και μεγάλοι, και μάλιστα όταν δημιουργήσαν οικογένεια, αλλά από την μικρή τους ηλικία. Έτσι λοιπόν, ξαναγυρίζω στην αρχή του θέματος, ότι η κρίση του ανθρώπινου προσώπου είναι τελικά η κρίση του γάμου. Γιατί το γάμο το συγκροτούν πρόσωπα, εάν λοιπόν τα πρόσωπα είναι προσωπικότητες, όχι με την κοσμική έννοια, έχουν δηλαδή καλλιεργήσει και έχουν αναπτυχθεί πνευματικά, είναι προσωπικότητες πνευματικές, είναι πρόσωπα όρημα και αξιόλογα και η οριμότητα δεν μετριέται με τα χρόνια, τότε είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν το γάμο, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει, αφεαυτού αλλά και λόγω της εποχής στην οποία ζούμε. Εάν όμως οι άνθρωποι δεν είναι όρημοι, θα έλεγα ακόμα αν οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να αγαπάνε, και είναι επίσης σημαντικό ότι τονίστηκε και από το χώρο της ψυχολογίας ότι ο ανθρώπινος εγωισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του γάμου. Και όταν ένας άνθρωπος ετοιμάζεται να παντρευτεί και ξέρει και έχει επίγνωση ότι είναι εγωιστής, θα πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό του και το γάμο του από τον εαυτό του τον ίδιον, από τον εγωισμό του τον ίδιον, αφού αποτελεί κοινή συνισταμένη και κοινό γνώρισμα και κοινή γνώση ότι όντως ο εγωισμός του ανθρώπου είναι εκείνος που τον κάνει για ασήμαντες πολλές φορές αφορμές, στην πραγματικότητα για τη μεγάλη αφορμή του εγωισμού, όχι απλώς να συγκρούεται, αλλά κάποια στιγμή να φτάνει στο σημείο να διαλύει και το ίδιο του το σπίτι. Ήταν λοιπόν μια πολύ αξιόλογη κατάθεση, η κατάθεση από την πλευρά της επιστήμης, ότι το ανθρώπινο πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ή την αποτυχία μιας οικογένειας και κατά συνέπεια, αν πραγματικά θέλουμε ο γάμος να μην περνάει κρίσεις ή μάλλον οι κρίσεις του να μην τον καταστρέφουνε, θα πρέπει εκείνοι που τον συγκροτούν να προετοιμάζονται και μάλιστα από πολύ νωρίς, από την πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το μεγάλο γεγονός του γάμου, να έχουν την οριμότητα της αγάπης και όχι την ανοριμότητα του εγωισμού. Και η ευθύνη για αυτό το θέμα πέφτει και στους γονείς καταρχήν, για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, και πολλοί από αυτούς είναι υπαίτιοι για την αδυναμία των παιδιών τους να συγκροτήσουν γάμο ή για την αδυναμία των παιδιών τους να απεξαρτηθούν από την πατρική κηδεμονία, με αποτέλεσμα πλέον η κρίση να έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά και από τα ίδια τα νέα παιδιά που συγκροτούν οικογένεια, τα οποία πολλές φορές δεν είναι έτοιμα.
και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η πραγματική ετοιμασία για να κάνει κανείς οικογένεια δεν είναι το να έχει κάποιο κομπόδεμα στην άκρη, μια κατάθεση στην τράπεζα, να έχει ένα σπίτι, αλλά είναι η προσωπικότητά του η ίδια. Πολλές φορές μέσα σε πανέμορφα σπίτια εξωτερικά εκτελήσονται δράματα. Δράματα την ανοριμότητα εκείνων οι οποίοι κατοικούν στο σπίτι αυτό. Και πρωτίστως και των συζύγων, κάποτε και των γονέων τους. Αλλά το θέμα αυτό αφορά ακόμα και τα παιδιά. Τα νέα παιδιά που σήμερα πηγαίνουν στο σχολείο. Θα μπορούσα να ξαναμπω και πάλι στην τάξη και να πω στα παιδιά: σήμερα θα συζητήσουμε για το γάμο. Και στην πιθανή έκπληξή τους, ότι είναι νωρίς, να τους πω ότι είναι ήδη αργά και το ξέρουν πάρα πολύ, γιατί και αυτά πολλές φορές πληγώνονται μέσα σε σπίτια στα οποία εκείνοι που τα συγκρότησαν δεν ήταν όριμοι για το γάμο τους, δεν είχαν συγκροτημένη προσωπικότητα, ότι το πρόσωπο των γονιών πολλές φορές είναι πρόσωπο σε κρίση και γι' αυτό και τα έργα του είναι έργα τα οποία οδηγούν και δημιουργούν την κρίση.

πόσο σημαντικό είναι, αγαπητοί μου ακροατές, αυτό το θέμα θα φανεί από μία, θα την έλεγα καταρχήν, περίεργη έρευνα. Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής, ο κύριος Γιώργας, μας κατέθεσε μία έρευνα, η οποία μάλιστα μας είπε ότι είναι έρευνα όχι χθεσινή και μερικών ετών, αλλά μιας 25ετίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής φαίνονται πάρα πολύ αισιόδοξα, όταν ουσιαστικά μέσα από αυτή την έρευνα φανερώνεται ότι η επιλογή του γάμου σαν τρόπου ζωής αγγίζει την επιλογή ενός ποσοστού 98%, ότι η εκτίμηση ακριβώς στην οικογενειακή ζωή αγγίζει τα όρια του 82,5%, ότι στο ίδιο και μεγαλύτερο ποσοστό είναι η εκτίμηση απέναντι στην αφοσίωση των συζύγων μεταξύ τους, και ακόμα στο γεγονός ότι ο γάμος είναι ο πιο ανθεκτικός δεσμός μέσα στην κοινωνία. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια τόσο αισιόδοξη στατιστική έφερε ένα ερώτημα μεγάλο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί μιλάμε για κρίση? Δεν υπάρχει κρίση? Δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε άλλες στατιστικές, ότι ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται? Είναι δυστυχώς αληθινή και αυτή. Όμως η μία δεν αντιβαίνει στην άλλη. Μία δεν αντιβαίνει στην άλλη. Αλλά θα έλεγα η μία ερμηνεύει την άλλη. Η στατιστική αυτή που δείχνει τόσο υψηλά ποσοστά αποδοχής του γάμου και της οικογένειας, δηλαδή σήμερα με βάση αυτή την έρευνα, δεν θεωρείται ως επιλογή, ούτε καν θα έλεγα αξιόλογη, του ενδεχομένου της ελεύθερης συμβίωσης. Και μάλιστα αποδεικνύεται και από ένα άλλο γεγονός. Η συντριπτική πλειοψηφία των ζευγαριών που έκαναν γάμο και απέτυχαν δεν επιθυμεί να παραμείνει ή να συζεί σε μια ελεύθερη συμβίωση, αλλά επιδιώκει έναν δεύτερο γάμο. Άρα λοιπόν και από αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται η εκτίμηση στο θεσμό του γάμου, στο γάμο, αλλά το ερώτημα που παραμένει είναι πώς, ενώ υπάρχει τόση αξιόλογη εκτίμηση, απ' την άλλη μεριά υπάρχει όντως κρίση. Ακριβώς, αγαπητοί μου ακροατές, η ερμηνεία αυτού του φαινομένου δεν είναι τόσο δύσκολη. Η έρευνα η πρώτη δείχνει την τάση και τη διάθεση που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους και στους νέους ανθρώπους. Όντως, η επιλογή τους είναι ο γάμος, είναι η οικογένεια. Όντως, η επιθυμία τους είναι η σχέση τους μεταξύ τους να είναι μια σχέση αγάπης, να υπάρχει πιστότητα και αφοσίωση του ενός τον άλλον. Όμως η πράξη αποδεικνύει ότι αυτό που επιθυμούν δεν το πραγματοποιούν τελικά στη ζωή τους. Και το ερώτημα είναι γιατί. Πώς ενώ ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κοπέλα, θέλει το γάμο, επιλέγει την οικογένεια, πώς δεν τα καταφέρνει τελικά? Και αυτή ακριβώς η σύγκριση των δύο στατιστικών φέρνει στην επιφάνεια αυτό που μόλις προηγουμένως συζητούσαμε. Δηλαδή την κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Το κλειδί λοιπόν στην κατανόηση αυτής της διαφοράς των μελετών και των ερευνών βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ότι επειδή το πρόσωπο βρίσκεται σε κρίση, γι' αυτό τελικά την επιθυμία του δεν μπορεί να την κάνει πραγματικότητα. Γιατί ενώ από τη μια μεριά αναγνωρίζει πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο γάμος και πόσο θα ήθελε να έχει ένα σταθερό και επιτυχημένο γάμο, όμως από την άλλη μεριά αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί αυτό που επιθυμεί να το κάνει πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε
Και βέβαια, όπως είπαμε μόλις προηγουμένως, φαίνεται και από την επιλογή του δεύτερου γάμου στα ζευγάρια που ίσως στη βιασύνη τους επάνω ή στην ανοριμότητά τους έκαναν ένα γάμο που δεν πήγε καλά. Αναδεικνύει λοιπόν, αυτές τα στατιστικές αναδεικνύουν ότι το κλειδί βρίσκεται στο ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν έχεις να κάνεις με ένα πρόσωπο ανώριμο, και ανοριμότητα, αγαπητοί μου, είναι η αδυναμία του ανθρώπου να εξέλθει από τον εγωισμό του. Είναι η πιο βασική και η πιο κλασική ανοριμότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, ο άνθρωπος που ο εγωισμός του δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους, ο άνθρωπος που εξαιτίας του εγωισμού του δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τα παιδιά του γιατί θέλει να τους επιβάλλει πάντα το δικό του θέλημα, ο άνθρωπος, ο άνδρας ή γυναίκα που εξαιτίας του εγωισμού του δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον ή την σύντροφό του και πολλές φορές, όπως είπαμε προηγουμένως και όπως το ξέρετε πολύ καλά, για σημαντότατους λόγους, για γελίους λόγους, πολλές φορές συγκρούονται, αυτός ο άνθρωπος είναι ανώριμος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει ίσως προσόντα διάφορα, να έχει μόρφωση, να έχει πτυχία, να έχει μια υψηλή θέση κάπου, αλλά αποτυχαίνει γιατί δεν έχει μάθει να αγαπά. Δεν έχει μάθει να ανοίγεται. Δεν έχει μάθει να ακούει τον άλλον. Δεν έχει σαν στόχο του να δίνει χαρά στον άλλον. Και αν καμιά φορά φαίνεται να το έχει, είναι για να μπορεί να υποτάσει τον άλλον. Για να μπορεί να λέει στον άλλον, μα είδες εγώ τι κάνω για σένα. Είδες εγώ πόσο δουλεύω για όλους σας. Όμως, στην πραγματικότητα, η ανοριμότητά του τον κάνει να μην συνειδητοποιεί ποια είναι τα πρωτεύοντα και ποια είναι τα δευτερεύοντα στο γάμο. Και γι' αυτό βλέπει κανείς, και αυτό τονίστηκε επίσης αυτή την πανέμορφη σύναξη, ότι πολύ λίγο προσέχουμε το ζευγάρι και πολύ λίγο το ζευγάρι προσέχει τον εαυτό του, δηλαδή την δική τους σχέση, τη δική του συζυγία. Και πολλές φορές συμβαίνει όταν περάσουν ελάχιστα χρόνια, όταν έρθουν τα πρώτα παιδιά, ο μεν σύζυγος ρίχνεται στην εργασία σε μια προσπάθεια, όπως λέει, να εξασφαλίσει χρήματα για την οικογένεια. Αν όμως κάποιοι θα έπρεπε να ήταν ειλικρινείς, θα έπρεπε να μας πούνε και θα μας λέγανε ότι είναι ένας τρόπος για να λείπουν από το σπίτι, και από την άλλη μεριά η μητέρα ξεχνάει ότι είναι και σύζυγος και γι' αυτό ασχολείται μόνο με τα παιδιά και το μεγάλωμά τους και θεωρεί αυτό σαν το ύψιστο χρέος, χωρίς όμως να συνειδητοποιούν αμφότεροι και οι δύο ότι η υπονόμευση της συζυγίας του, της συζυγίας τους, είναι υπονόμευση της ομαλής εξέλιξης των παιδιών τους, της οριμότητας των παιδιών τους, που πραγματικά είναι απαραίτητη βάση και προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους, το να ζουν σε ένα σπίτι που υπάρχει αρμονία στους γονείς, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει διάλογος. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία είναι ανθρώπινο, αλλά το θέμα είναι ότι η διαφωνία δεν λύεται με την επιβολή του ενός πάνω στον άλλον, αλλά λύεται με την επικοινωνία, με το διάλογο, με τα σωστά επιχειρήματα, τα οποία τα παιδιά, ακόμα και τότε που δεν τα συμφέρουν, είναι σε θέση να τα κατανοήσουν. Έτσι λοιπόν, ενώ από τη μια μεριά υπάρχει μια πολύ αισιόδοξη στατιστική, και άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός ότι όντως, παρά τις όποιες τρικυμίες, ο θεσμός της οικογένειας αποδεικνύεται όντως πολύ ανθεκτικός, όμως από την άλλη μεριά βλέπουμε οι επιθυμίες, όπως δηλώνονται, να μην μετατρέπονται σε πραγματικότητες. Και βέβαια η οριμότητα, όπως είπαμε αφενός μεν έχει σχέση με την υπέρβαση του εγωισμού και το άνοιγμα στο χώρο της αγάπης, αλλά και από την άλλη μεριά, αν ο άνθρωπος επιχειρήσει να ζήσει τον γάμο σαν το μυστήριο της αγάπης, να μπορεί να δει τον σύντροφο ή τη σύντροφό του σαν τον στέφανό του και τη δόξα του,

ποιος θα δώσει χαρά στον άλλον, ποιος θα διακονήσει εν αγάπη τον άλλον, χωρίς αυτό να θεωρείται ούτε υποχώρηση, ούτε κρατούμενο για να διεκδικήσουμε σε κάποια άλλη φάση το δικό μας το θέλημα.

0: Θέλω επίσης, αγαπητοί μου ακροατές, να καταθέσω την εμπειρία ενός κληρικού πάρα πολύ αξιόλογου, ο οποίος μας είπε ότι στην ενορία του τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν τα καλούν σε μερικές συναντήσεις, όπου εκεί τους μιλάνε για τη θεολογία του γάμου, για την ψυχολογία του, ακόμα από τα πιο σημαντικά μέχρι τα πιο ασήμαντα, για τον τρόπο που στέκονται μέσα στην εκκλησία την ώρα του γάμου, για το πόσο εκείνοι πρέπει να περιορίσουν αυτόν που επιχειρεί να γίνει ο βασικός τελετουργός του γάμου, ο φωτογράφος, πολλές φορές, και δεν επιτρέπει στο ζευγάρι να συνειδητοποιήσει τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Και μας έλεγε ότι η ανταπόκριση των υποψηφίων ζευγαριών στο να συμμετέχουν σε αυτές τις συνάξεις ανέρχεται σε ένα ποσοστό 80%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό, γιατί δείχνει και την επιθυμία των νέων ζευγαριών να κάνουν σωστό γάμο, την εμπιστοσύνη που έχουν στην Εκκλησία και στο λόγο της, και από την άλλη πλευρά δείχνει ότι οι άνθρωποι που πραγματικά προετοιμάζονται και προβληματίζονται είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σωστότερα τα θέματα και τα προβλήματα του γάμου και της οικογένειας. Και η Εκκλησία μας μελετά όλα αυτά τα πράγματα. Ήδη υπάρχουν, όχι μόνο στην Αρχιεπισκοπή αλλά και σε άλλες Μητροπόλεις, κέντρα στήριξης της οικογένειας. Υπάρχουν προγράμματα προετοιμασίας μελλονύμφων, όπως συμβαίνει στη Μητρόπολη Φθιώτιδος, ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι οι σχολές γονέων που υπάρχουν σε πάρα πολλές Μητροπόλεις, μέσα από τις οποίες προσπαθεί να προβληματίσει τους γονείς, τους υποψήφιους γονείς, τα παιδιά που αύριο θα κάνουν οικογένειες, δηλαδή ουσιαστικά όλο το σύνολο του πληθυσμού, του ποιμνίου, προκειμένου τα επόμενα βήματα να είναι βήματα ωριμότητας, συνέσεως, για να μπορέσουν να χαρούν τη χαρά ενός ευλογημένου και επιτυχημένου γάμου. Όμως θα τα ξαναπούμε κι άλλοτε, το θέμα όπως αντιλαμβάνεστε είναι μεγάλο. Να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Παπαδημητρίου που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας από την κονσόλα του ήχου. Να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη του μικροφόνου μου, δηλαδή στο ραδιόφωνο σας, και να ευχηθώ να ξανασυναντηθούμε και πάλι στη γνωστή μας ώρα.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες είναι κοντά σας. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον Όσιο Παΐσιο το Μεγάλο και τον Άγιο Απόστολο Ιούδα το Θαδαίο, όπου η μνήμη τους τιμάται στις 19 Ιουνίου. Ας ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε μερικά πράγματα για τον Άγιο Απόστολο Ιούδα το Θαδαίο. Ο Άγιος Ιούδας Θαδαίος είναι ο πιο παραπονεμένος Άγιος, θα λέγαμε, αφού το όνομά του Ιούδας, ενώ υποδηλώνει την ευλογημένη φυλή Ιούδα από την οποία καταγόταν ο Χριστός μας, έχει και το δυσώνυμο όνομα του προδότη. Έτσι κανείς δεν βαφτίζεται στο όνομά του και δεν υπάρχει μονή στο όνομά του ή όνομα μοναχών ή μοναζουσών, ή και αν υπάρχει αυτό είναι πολύ σπάνιο. Κανείς δεν τον χαιρετίζει ή τον παρακαλεί προσωπικά, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να πούμε σήμερα δύο λόγια γι' αυτόν. Τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Ιούδα είναι κάπως συγκεχημένα, γιατί συγχέονται με αυτά του Αποστόλου Θαδαίου που η μνήμη του εορτάζεται 21 Αυγούστου. Ο Ιούδας ήταν ένας εκ των 12 μαθητών του Χριστού. Στο Καταλουκά, όπως και στις πράξεις των Αποστόλων, ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου. Ήταν κατά σάρκα αδέρφια με τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο και οι δύο παιδιά του μνήστορος Ιωσήφ από άλλο γάμο, κατά τον θείο Επιφάνεια. Ο Άγιος Ιούδας, πριν δεχτεί την κλίση του από τον Χριστό, ώστε να συναριθμηθεί μεταξύ των 12 μαθητών του, πήρε το βάφτισμα από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Άγιος Ιούδας επωνομάζεται Θαδαίος ή Λεβαίος. Δεν είχε καμία σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που πρόδωσε τον Χριστό. Η ζωή του κοντά στον Χριστό ήταν παρόμοια με των άλλων Αποστόλων. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μετά την ημέρα της Πεντηκοστής τον επισκίασε με θάρρος και με παρησία κήρυξε το Ευαγγέλιο, αρχικά στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, μετά στην Παρθία, την Αρμενία, στη Συρία, τέλος έφτασε στην Έδεσα, τη Βηρητό και την πόλη της Φινίκης. Τα θαύματα του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου είναι αναρρύθμιτα. Χαρακτηριστικό παραμένει το θαύμα της Ιάσεως του ηγεμόνα της Συρίας Αύγαρου, ο οποίος ασθένησε βαριά από την νόσο της λέπρας και θεραπεύτηκε. Ο ηγεμόνας, αναγνωρίζοντας την πίστη που δίδασκε ο Απόστολος Ιούδας Θαδαίος, επηρέαζε πλήθος λαού του να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θεράπευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και μάλιστα πολλοί προσέτρεχαν σε εκείνον σαν τελευταία ελπίδα, αφού οι θεοί των ειδώλων τους απογοήτευαν. Έτσι ο Άγιος, εκτός το σώμα, έσωζε και την ψυχή αυτών των ανθρώπων.

Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μία και μοναδική επιστολή του. Είναι σύντομη αλλά γεμάτη μηνύματα αληθινής ζωής. Να τη συμβουλεύει τους χριστιανούς που ζουν μέσα στο διεφθαρμένο κόσμο. Δηλαδή, σεις, όμως αγαπητοί, αντίθετα με το διεφθαρμένο κόσμο, να οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιωτάτης πίστης σας. Με την προσευχή που θα κάνετε, με την έπνευση του Αγίου Πνεύματος, φυλάξτε και διατηρήστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του Χριστού για να πετύχουμε την αιώνια ζωή. Όπως αρχικά είπαμε, δεν υπάρχουν πολλοί ναοί ή και καθόλου στο όνομά του. Όμως ένα μικρό ναό αφιερωμένο προς τιμή του Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου ανακαλύψαμε στον περιβάλλοντα χώρο μιας φιλόξενης μονής μεταξύ Νέας Περάμου και Μεγάρων από την παλιά Εθνική Οδό της Ιεράς Μονής Αγίου Βλασίου Μεγάρων, όπου μπορεί να προσευχηθεί η κάθε ψυχή. Μάλιστα στη μονή τελείται κάθε Πέμπτη Θεία Λειτουργία. Η εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου τιμάται από την παραμονή της εορτής με εσπερινό και περατώνεται με πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Ο Άγιος εορτάζεται στις 19 Ιουνίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη ζωή του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Ο Όσιος και ασκητής Παΐσιος καταγόταν από την Αίγυπτο. Γεννήθηκε γύρω στο 300 μετά Χριστό από γονείς Ευσεβείς και Ενάρετους. Στην οικογένεια υπήρχαν 7 παιδιά όπου μεγάλωναν με χριστιανικά ήθη και έθιμα. Η οικονομική κατάσταση ήταν εύρωστη. Έτσι δεν ξεχνούσαν να ελεούν τους φτωχότερους και να ενισχύουν τους αδύνατους. Γι' αυτό και ο Θεός αύξανε συνεχώς τα αγαθά τους. Όμως μία δοκιμασία έπληξε την οικογένεια. Σε μικρή ηλικία ο Παΐσιος έχασε τον πατέρα του. Οπότε την επιμέλειά του την ανέλαβε η μητέρα του, της οποίας η αγωνία ήταν τα παιδιά της, αλλά κυρίως ο μικρός Παΐσιος. Μάλιστα πολύ λύπη πλημμύριζε την καρδιά της, κάθε βράδυ αναλογιζόμενη το φορτίο που είχε στις πλάτες της. Με θερμή πίστη ανέβαινε η προσευχή της στον ουρανό. Ο Θεός, βλέποντας την αγωνία της ψυχής της, επέτρεψε να δει σε όνειρο άγγελο που την εμψύχωνε. «Μαζί της θα είχε βοηθό το Θεό», της είπε. Μάλιστα, τη ζήτησε να αφιερώσει ένα από τα παιδιά της στο Θεό. Εκείνη πρόθυμη άφησε τον ίδιο τον άγγελο να επιλέξει. Πράγματι, ο άγγελος Κυρίου της φανέρωσε ότι σκεύος εκλογής θα ήταν ο Παΐσιος. Μόλις ξύπνησε η μητέρα από το βαθύ ύπνο, δόξασε το Θεό. Καθώς μεγάλωνε σε ηλικία, ο μικρός Παΐσιος ένιωθε την ψυχή του να πλημμυρίζει από αγάπη για το Θεό, ώστε ήθελε να γίνει μοναχός. Όταν έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, αποσύρθηκε στην έρημο και πήγε να μαθητεύσει κοντά σε έναν ονομαστό πατέρα ασκητή για την εποχή του, με το όνομα Πανβό. Ο γέροντας, έχοντας προορατικό χάρισμα και βλέποντας ότι ο Παΐσιος ήταν σκεύος εκλογής, τον δέχτηκε κοντά του ώστε να μαθητεύσει και να γνωρίσει καλύτερα τα νάματα της πίστεως. Ο Παΐσιος, καθόλου υπάκουος, υπομονετικός, αύξανε σε αρετή και χάρη. 3 χρόνια παρέμεινε απομονωμένος από τους ανθρώπους, κατ' εντολή του γέροντά του, διαβάζοντας μόνο τα ιερά κείμενα της Θείας Γραφής. Θεία παρηγοριά, η αδιάλειπτη προσευχή, η άσκηση, η νηστεία και η αγρυπνία. Και όσο τα χρόνια περνούσαν, τόσο πιο πολύ πρόδευε σε χάρη. Μάλιστα ήλθε ο καιρός που ο γέροντας Πανβό θα άφηνε τον μάταιο του το κόσμο, ώστε να γευτεί την επουράνια βασιλεία για την οποία είχε τόσο σκληρά αγωνιστεί. Προετοίμασε λοιπόν τον μαθητή του, δίνοντάς του τις κατάλληλες νουθεσίες. Μετά το θάνατο του γέροντα Πανβό, ο Παΐσιος άρχισε να νηστεύει όλη την εβδομάδα. Έτρωγε μόνο το Σάββατο. Η τροφή του ήταν μόνο λίγο ψωμί με αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες μελετούσε, προσευχόταν. Τροφή όμως δεν έτρωγε.

Όσιος Παΐσιος συνεχώς επιθυμούσε να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο Θεό και αυτό το κατάφερνε με τη στέρηση της τροφής και των συναναστροφών. Έτσι άρχισε να νηστεύει 2 συνεχείς εβδομάδες και κάθε δεύτερο Σάββατο να τρώει λίγο ψωμί και αλάτι. Βλέποντας την τάση που είχε να απομονώνεται ο συναθλητής του Ιωάννης, του εξέφρασε την επιθυμία ότι και εκείνος θα ήθελε την άσκηση κατά μόνας. Οπότε πρότεινε να συμπροσευχηθούν και να λάβουν μήνυμα από το Θεό για το ποιο θα ήταν το θέλημά του. Μετά από πολύ ωριολονύχτια προσευχή και κατά τη διάρκεια του όρθρου, φανερώθηκε άγγελος Κυρίου μπροστά τους που τους έδωσε εντολή. Στον δε Ιωάννη υπέδειξε να μείνει στον τόπο που ήταν για να γίνει οδηγός προς τη σωτηρία πολλών ανθρώπων και στον Παΐσιο να αναχωρήσει προς το δυτικό μέρος της ερήμου όπου και εκείνος θα δημιουργούσε μοναστήρι και σωτηρία θα έβρισκαν σε αυτό πλήθος κόσμου. Έτσι και έγινε. Ο Παΐσιος προχώρησε δυτικότερα της ερήμου. Εκεί έζησε μέσα σε μια σπηλιά. Είχε φτάσει σε τέτοια ύψη αρετής ώστε ο ίδιος ο Χριστός φανερωνόταν μπροστά του. Ο ίδιος ο Σωτήρας Χριστός τον καθοδηγούσε. Μάλιστα του είχε πει: «Όποιος με πραότητα, δικαιοσύνη και ταπεινή καρδιά τηρούσε τις εντολές του, θα ελευθερωνόταν από τον πόλεμο του κακόβουλου διαβόλου». Επίσης του προανήγγειλε την ίδρυση μοναστηριού. Πέρασε νηστικός 70 χρόνια. Η μόνη βασική τροφή του ήταν η Θεία Κοινωνία. Τόση ήταν η αγιότητα του ανθρώπου αυτού, ώστε προσέτρεχαν σε εκείνον αναρρύθμιτη μοναχή και λαϊκή. Η αγάπη του όμως για το Θεό τον έκανε να αποζητά τη μόνωση. Έτσι για 3 χρόνια αποσύρεται ακόμα πιο βαθιά στην έρημο για να επιδοθεί σε σκληρότερους αγώνες για την αγάπη του Θεού. Τόσο ευαρεστείται ο Χριστός από τον αγώνα του, ώστε ο ίδιος κατέβηκε και δεύτερη φορά και συνομίλησε μαζί του. Μάλιστα του είπε ότι για οτιδήποτε αίτημα προσεύχεται στο όνομά του θα πραγματοποιείται. Ή αν επιζητούσε τη συγχώρηση των αμαρτιών κάποιων συνανθρώπων του θα γινόταν δεχτή. Με ταπείνωση και συντριβή άκουγε τα όσα ο Σωτήρας Χριστός του έλεγε και μετά από κάθε επίσκεψη εντατικοποιούσε τον αγώνα του. Σύντομα μάλιστα τον επισκέφτηκε κάποιος γέροντας όπου είχε παράκου υποτακτικό και αυτός πέθανε. Επειδή ο γέροντας προείδε ότι ο μαθητής του δυστυχώς έχασε τον παράδεισο, έσπευσε γρήγορα στο γέροντα Παΐσιο με δάκρυα στα μάτια ώστε να μεσητεύσει στον Κύριο και να σωθεί η ψυχή του μαθητή του, γιατί η δική του προσευχή και νηστεία δεν ήταν αρκετή ώστε να εισακουστεί από τον Δεσπότη Χριστό. Πράγματι ο γέροντας Παΐσιος μετά από πολλή αγώνα και προσευχή κατάφερε το ποθούμενο. Ο ασκητής σώθηκε. Η ταπείνωση ήταν ένα από τα μεγαλύτερά του χαρίσματα. Παρόλα τα θαυμάσια που πετύχαινε ποτέ δεν υπερηφανευόταν γι' αυτό. Και ενώ ο κόσμος πλημμύριζε την έρημο που ήταν για να πάρει ευχή ή μια συμβουλή από τον Όσιο Γέροντα, εκείνος αποσυρώταν όλο και πιο βαθιά στην έρημο, ώστε άνθρωπος να μην τον βλέπει και γίνει αιτία να χάσει τη χάρη του ζωοδότου Χριστού. Κι όμως, όπου κι αν πήγαινε τον έβρισκαν, διψούσαν να τον αντικρίσουν, να πάρουν την ευχή του.

γέροντας Παΐσιος είχε προορατικό χάρισμα και αναδείκνυε σε κάθε μοναχό που τον προσέγγιζε το πάθος που τον βασάνιζε. Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις μοναχών που τον παρακαλούσαν να προσευχηθεί για εκείνους μετά από πτώση τους και να επανέλθουν στην πίστη. Σε κάποια τρίτη συνάντησή του με τον Χριστό έλαβε την εξής νουθεσία: «Ο κάθε αγώνας του πιστού, ανάλογα με τον κόπο που καταβάλει, ευλογείται από το Θεό, είτε μικρός είτε μεγάλος». Κανένας πνευματικός αγώνας εξελκρινούς καρδίας δεν πάει χαμένος. Είχε το ιδιαίτερο χάρισμα να διώχνει τα δαιμόνια που βασάνιζαν τους ανθρώπους. Χάρη στο προορατικό του, χάρισμα έσωσε 2 μοναχούς από άδικη φυλάκιση, αφού συγκοφαντήθηκαν από πλανεμένο γέροντα ότι έκλεψαν. Και μάλιστα ο ίδιος υπέδειξε τον αληθινό ένοχο. Όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα, κοιμήθηκε και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο Ιησού Χριστό, που τόσο ελάτρευσε και υπηρέτησε με αυτοθυσία και πλήρη ταπείνωση. Μάλιστα όσοι ενοχλούνταν από δαιμόνια ή έπασχαν από κάποια ασθένεια και ακουμπούσαν το λείψανό του θεραπεύοντο. Το λείψανό του μεταφέρθηκε από την έρημο σε ειδικό χώρο μέσα στη μονή όπου ο ίδιος είχε ιδρύσει και από χρόνια είχε αφήσει για να είναι δοσμένο στο Θεό. Μάλιστα κατά τη μεταφορά του Αγίου Λειψάνου του έγινε το εξής θαυμαστό. Το καράβι με το οποίο μεταφέρθηκε στάθηκε ακίνητο μπροστά σε κάποια άλλη περιοχή. Με καμία ανθρώπινη δυνατή προσπάθεια το καράβι δεν συνέχιζε την πορεία του. Τότε βλέποντας το θαύμα, ένα γέροντας από μακριά συμβούλευσε τους ναυτικούς και τους είπε: «Βγείτε να παραλάβετε και το λείψανο του δίκαιου Παύλου, ενός μοναχού που ήταν θαμμένος σε εκείνη την περιοχή και ανήκει στην αδελφότητα του Οσίου Παϊσίου, και ο οποίος όπως φαίνεται από το θαυμαστό που συνέβη τον θέλει δίπλα του ακόμα και στο χώρο της ταφής του». Έτσι και έγινε. Μόλις βρήκαν το λείψανο το επιβίβασαν στο καράβι και αυτό ξεκίνησε. Η χάρη των Αγίων μας Αποστόλου Ιούδα Θαδαίου και Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου να είναι μετά πάντων ημών.

Άλλη μία εκπομπή, Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες, έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε την ηχολήπτριά μας, Ευανθία Κατσουρού. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση την ίδια πάντα ώρα και μέρα.

0: η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Νάτε πιο κοντά.
2: Ναι.
1: Τι κάνουμε, καλοί φίλοι?
2: Καλά.
1: Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εδώ τι ήρθατε? Ήρθατε να ακούσετε το Λόγο του Θεού, και η σειρά των μαθημάτων που κάνουμε εδώ είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε γενιάσει μια νέα σειρά μαθημάτων που τη λέμε γενικά διδασκαλία της Παλαιά Διαθήκης σε διάφορα θέματα. Εμένα με θέλει το θέμα αυτό, αλλά θέλει προετοιμασία, και εγώ με τη διακονία που έχω, τα διακονήματα που έχω και στην ηλικία που είμαι, δεν έχω το χρόνο, επειδή και καταγίνομαι με άλλα θέματα, έτσι, πέρα από τα ποιματικά και ερμηνευτικά, τα οποία και αυτά είναι ποιματικά. Όταν λέμε ποιματική του λαού του Θεού, εννοούμε τη Θεία Λειτουργία και και το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Ο κήρυγμα Λόγου Θεού δεν είναι απλό να πεις πέντε λόγια, αλλά είναι να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή. Κύριοι μου, σας το έχω πει πολλές φορές ότι για να προοδεύσετε πνευματικά πρέπει να αγαπήσετε αυτά τα τρία. Την προσευχή, να γλυκαθείτε από την προσευχή. Παλέψατε το να αποκτήσετε αυτό το χάρισμα. Είναι χάρισμα Θεού, και αν δεν το έχετε, μας λείπει το πιο σοβαρό, αν δεν το έχουμε αυτό. Και εγώ το προσπαθώ αυτό, να γλυκαίνουμε στην προσευχή. Εκεί έχουμε γη για το Θεό, για αυτή την επικοινωνία με το Θεό. Και αυτή την επικοινωνία με το Θεό τη γευόμεθα στην προσευχή. Όχι στο να τελούμε τυπικά μερικά καθήκοντα, αλλά καρδιακά να μετέχουμε αυτή τη γλυκιά επικοινωνία με το Θεό. Όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, θέλουμε να επικοινωνούμε συνέχεια με το πρόσωπο αυτό. Και αφού αγαπάμε το Θεό μας και θέλουμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη αυτή με το Θεό μας, τη σχέση μας με το Θεό έντονα, πρέπει να καταγίνουμε με την προσευχή. Το πρώτο λοιπόν, η προσευχή, το δεύτερο, η μελέτη του Λόγου του Θεού. Και να αγαπάτε τα θεολογικά βιβλία, σας λέω. Όχι απλώς πρακτικά, που λένε καλές συμβουλές και τα λοιπά. Εντάξει, ώρα καλά είναι. Αλλά θέλω να προοδεύσετε θεολογικά στη γνώση του Λόγου του Θεού και εις βάθος. Δηλαδή, ερμηνεία. Λέγαμε άλλοτε, μεταφέροντας στη γνώμη του μακαριστού καθηγητού Βέλα, ότι η ερμηνεία είναι κάτι το θείο πράγμα. Είναι να συλλάβουμε το μήνυμα του κειμένου και να το δώσουμε. Λοιπόν, να διαβάζετε έτσι, αφήστε, φτάνει, είστε και σε μια ηλικία που έχετε τα βασικά, αλλά πρέπει να, στην ηλικία αυτή που είστε, να προχωρήσετε πιο βαθιά ακόμη, αν θέλετε να προοδεύσετε, και θέλετε βέβαια να προοδεύσετε. Και το τρίτο, να έχετε πόθο αυτά που γευθήκατε με τις σχέσεις σας με το Θεό, να τα δώσετε και αλλού. Είναι πόθος του αναγεννημένου ανθρώπου να πει «διδάξω ανώμους τα σοδού σου». Το ανθρώπου εκείνο που γνώρισε τη λύτρωση και τη γλυκύτητα που έχει η λύτρωση, η απαλλαγή από την αμαρτία, αυτό σημαίνει λύτρωση και γνώση του Θεού, είναι πόθος και όλων του αναγεννημένου ανθρώπου να τα πει και αλλού, να κάνει και άλλους μετόχους του κόσμου αυτού του ωραίου που γεύθηκε με τη σχέση του με το Θεό. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου. Και αν δεν μπορείτε να το κάνετε, να το κάνετε θέμα προσευχής και να λέτε: Θεέ μου, τόσοι άνθρωποι να σε γνωρίσουν, να σε αγαπήσουν, Θεέ μου, και ιδιαίτερα τα νέα, τα παιδιά, οι φίλοι σας, οι νέοι και οι νέες, που έχουν έτσι ένα πέταγμα ενθουσιασμού ένα τάνισμα των ψυχικών του δυνάμεων τα παιδιά και να καταγίνονται με χαμηλά με πράγματα, με ενδιαφέροντα δηλαδή που είναι ανάξια λόγου. Είναι ντροπή δηλαδή για τον άνθρωπο να καταγίνεται με πράγματα, με το ποδόσφαιρο, με τον έρωτα, με το πτωλή, μαλλό μου κλπ. Αργότερα βέβαια τα νέα τα παιδιά όταν συνέλθουν στα 50 τους θα πούν πω πω έχασα τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου, τα ωραιότερα χρόνια που έπρεπε να τα εκμεταλλευθώ για να είναι προετοιμασίας χρόνια για μια ωραία ζωή, να μάθω βασικά πράγματα, να χαράξω γραμμές για μια καλή πορεία, τα έφθυρα σε πράγματα τυποτένια από τα οποία μόνο απογοητεύσεις κερδίζει κανείς και αηδία μου έρχεται να πω. Και τα σημερινά τα παιδιά ζουν σε ένα πέσιμο μεγάλο, γιατί είναι ψυχούλα τα σπλασμένη για τα υψηλά και με ορμή κατέγιναν με τα ενδιαφέροντά τους, είδαν ότι από αυτά δεν έχει κέρδος αλλά έχει απογοήτευση και κατέπεσαν. Και όταν απογοητεύονται τα παιδιά, όταν αγωνίζονται για αυτό, όταν απογοητεύονται, πάλι απογοητεύονται για πολύ, για τα καλά που λέμε, και έχουμε φθοροπιά αποτελέσματα. Όταν λέω φθοροπιά αποτελέσματα εννοώ απογοητεύσεις των παιδιών και αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα από τα οποία πάσχει η σημερινή νεολαία. Και καταφεύγουν στον ψυχολόγο, αλλά ο ψυχολόγος τι να δώσει, αλλού είναι το πρόβλημα. Σε πνευματικό να καταφεύγουν, αλλά και εμείς σε πνευματικοί πρέπει να είμαστε θεοφόροι για να μπορούμε να δώσουμε το θεραπευτικό μέσον φάρμακο.

0: Λοιπόν, τα μαθήματά μας εδώ είναι σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, είναι η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης σε διάφορα θέματα. Επήραμε το θέμα αμαρτίας. Ενθυμίστε να μου πείτε μερικά από τα προηγούμενα μαθήματα. Είπαμε για την καθαλικότητα της αμαρτίας, ότι η φύση του ανθρώπου είναι αμαρτωλή. Δεν έχει πλαστεί έτσι η φύση του ανθρώπου. Έγινε ένα αναμαθή με το Θεό, δεν έχει πλαστεί για την αμαρτία, αλλά μετά την πτώση κλείνει προς την αμαρτία. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει, στο προηγούμενο μάθημα το λέγαμε, το προηγούμενο μάθημα, γιατί στο προηγούμενο μάθημα παρεμβάλαμε μία ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου, ήμουν στη Δημητσάνη και δεν είχα τη βιβλιογραφία για τη συνέχεια των μαθημάτων και παρενέβαλα ένα σχετικό μάθημα με την Παλαιά Διαθήκη. Επανέρχομαι σήμερα και λέγω ότι στο προηγούμενο μάθημα λέγαμε για την καθολικότητα της αμαρτίας, το οποίο επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος στην προδρομέως επιστολή, όταν λέγει όλοι υποκείμεθα υπό την αμαρτία, πάντας εξέκλυναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιον Χριστότητα, ουκ έστι νέος ενός. Είναι ψαλμικός ο λόγος και επαναλαμβάνεται από τον Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, έχω να σας πω τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο πηγαίνουμε, το οποίο εδώ επιγράφω διάκριση των αμαρτιών, της αμαρτίας. Λοιπόν, ακούσατε μου, να παρακολουθείτε παρακαλώ και να με διακόπτετε όπου έχετε διαφωνία. Η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για αμαρτήματα σκέψεων, λόγων και έργων. Δηλαδή έχουμε αμαρτήματα με σκέψεις, με λόγια και με πράξεις. Αυτά είναι αμαρτήματα. Αλλά προσέχετε, η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί και για αμαρτήματα που είναι παραλήψεις να κάνουμε το καλό. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη θεωρεί ως αμάρτημα όχι μόνο όταν φανερά, καθαρά, σαφώς αμαρτήσαμε με λόγια, με έργα και με σκέψεις ακόμη, αλλά θεωρεί ως αμάρτημα και το να παραλείψουμε να κάνουμε το καλό. Γι' αυτό θεωρείται ως αμάρτημα. Για παράδειγμα, την παράληψη δηλαδή καλών πράξεων τη θεωρεί η Παλαιά Διαθήκη ως καθαρά αμαρτία. Δηλαδή, αναφέρω παράδειγμα ή και παραδείγματα για αυτό που λέγω. Ο Ηλί, ποιος ήταν ο Ηλί, λέγε εσύ, ήταν ο πατέρας των δύο ιών, ασεβών ιών, που λέγονται του Οφνί και του Φινές. Να ξέρετε μερικά ονόματα από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ρωτάω εσένα γιατί εσύ υποθέτω τα ξέρεις, αλλά ο Ηλί λοιπόν, τι ήταν, σε ποια θέση ήταν, αρχιερεύς ήταν.
1: Κρήτης.
0: Αρχιερεύς ήταν η αλήθεια του. Κρήτης ήταν ο Σαμουήλ. Λοιπόν, ο Ηλί τιμωρήθηκε από το Θεό. Απέθανε. Με τι θάνατο. Γέρος ήταν, έγειρε η καρέκλα και έτσι πίσω. Τιμωρήθηκε από το Θεό διότι παρέλειπε να συμβουλεύει τα παιδιά του. Διότι παρέλειπε να κάνει αυτό το καθήκον σε πατέρας, τα δε παιδιά του ήταν ασεβέστατα. Βέβαια δεν παρέλειπε, έλεγε μη παιδιά, έλεγε ένα τέτοιο, ένα μη. Αλλά δεν ήταν, πώς να το πω, δεν ήταν επίμονος στο καθήκον του αυτό. Δεν ήταν και πληκτικός ακόμη. Γιατί να σέβε το παιδιό του δεν έπρεπε να περιοριστεί σε ένα μη, αλλά έπρεπε να είναι πριν σαν αρχιερές του ήταν, έπρεπε ασέβεια στο παιδιό του στο ιερό θυσιαστήριο και έπρεπε να επέμβει ελεγκτικά και να τα αποδιώξει τα παιδιά του από το θυσιαστήριο. Επειδή δεν έκανε αυτό το καθήκον του, δι' αυτό και τιμωρήθη από το Θεό. Όπως το λέει το βιβλίο με το οποίο έχει καταγίνει, πρώτο βασιλιών, στο τρίτο κεφάλαιο, οι ιοί του Ηλί ήταν κακολογούντες των Θεών και αυτός ουκενοθέτει αυτούς. λέει το κείμενο. Λοιπόν, για να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ό,τι λέγουμε είναι η Παλαιά Διαθήκη, αν διαπράχθηκε κατά το βιβλίο του Λεβιτικού, αν διαπράχθηκε μία κλοπή, ένα κακό, μία κλοπή για παράδειγμα το λέμε, και ο ληστευτής εκφράσει μια κατάρα για το κακό αυτό, όχι τι μου έκαναν και τα λοιπά, είναι να τον τιμωρεί, να τον κάψει ο Θεός και τα λοιπά, και ένας γνωρίζει τον κλέφτη αλλά δεν τον καταγγείλει, αυτός έχει επάνω του την ευθύνη της αμαρτίας της κλοπής. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο του Λεβιτικού 5.1. Επειδή δηλαδή παρέλειψε να αναφέρει αυτό που γνωρίζει, φέρει επάνω του αυτό στην αμαρτία του ενόχου. Πάλιν, όποιος παρέλειψε την περιτομή του ή όποιος δεν ετήρησε την εορτή του Πάσχα, όποιος δεν έκανε το καλό λέμε τώρα, αυτός διέπραξε αμαρτία μεγάλη. Όχι επαναλαμβάνω το να κάνουμε το κακό μόνο, είναι και να το πούμε, να το σκεφτούμε το κακό, αλλά και το να μην κάνουμε το καλό, αυτό αποτελεί αμαρτία. Σε αυτό που λέγω έχω αναφορά σε χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, στη γένεση, στους αριθμούς, θα τα βρείτε γραμμένα, παραδίδω και σε γραπτός τα μαθήματά μας εδώ, επειδή θέλω ενούμενα μετά, συνοψιζόμενα, να αποτελέσουν μία μελέτη, έτσι, απλή μελέτη για το λαό, τα παραδίδω και στο διαδίκτυο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, καλοί μου φίλοι, κατά την Παλαιά Διαθήκη, όχι μόνο όποιος έπραξε μία αμαρτία, αλλά και όποιος παρέλειψε να κάνει το καλό, κατά την Παλαιά Διαθήκη αυτός αμαρτάνει. Το σπουδαιότερο είναι το άλλο, επειδή ομιλώ για διάκριση των αμαρτιών, το σπουδαιότερο είναι το άλλο, ότι η Παλαιά Διαθήκη κάνει διάκριση μεταξύ βαρέων και μικρών αμαρτιών. Μάλιστα ο ψαλμωδός ομιλεί και για κρυφά ακόμη αμαρτήματα και λέγει εκείνο το ωραίο που όλοι το ξέρουμε, εκ των κρυφίων μου καθάρισον μη Κύριε, της καρδίας αμαρτήματα. Αυτά τα ελαφράντα που τα μικρά είναι αμαρτήματα που διαπράχθηκαν από ανθρώπινη αδυναμία ή απροστεξία, ή διαπράχθηκαν από ανεπαρκή γνώση του θελήματος του Θεού. Αντίθετα όμως τα βαρέα αμαρτήματα είναι τα αμαρτήματα εκείνων που αμαρτάνουν με πλήρη επίγνωση αυτού που ξέρουν. Που αμαρτάνουν με κακότητα και εναντιούμενοι φανερά εναντίον του θελήματος του Θεού. Αυτοί λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη ότι αμαρτάνουν με υψωμένο το χέρι. Είναι μία φράση που λέγεται στο βιβλίο των αριθμών και κοίταξα έτσι στην Μεγαλόπολη που ήμουν. Σήμερα πήγα στην Κορτινία. Στη Μεγαλόπολη που ήμουν είδα το βιβλίο των αριθμών αυτών των εκδόσεων της αποστολικής της, να δω πώς είναι η μετάφραση αυτού που κάναμε, πώς μεταφράζεται το με υψωμένο το χέρι, και μεταφράζεται με αυθάδεια. Είναι καλή μετάφραση, με αυθάδεια. Αλλά μάλλον να ξέρετε είναι μία φράση, παγία φράση, που θέλει να χαρακτηρίσει τα αμαρτήματα εκείνα που εκείνων που αμαρτάνουν φανερά εναντίον του Θεού. Άρα δεν υπολογίζω εγώ το Θεό με υψωμένο το χέρι. Είναι μερικές έτσι εκφράσεις ηλυμένες από την πρακτική, από την καθημέραν ζωή και εισήχθησαν σε γραφεία, όπως εκείνο το άλλο που λέγαμε άλλοτε, τον ουρούντα επί των τείχων και άλλες παρόμοιες εκφράσεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που αμαρτάνουν με υψωμένο το χέρι, που αμαρτάνουν με αυθάδεια, όπως ερμηνεύσαμε στο έργο, οι αμαρτάνουν εν πλήρη επιγνώση αυτού που κάνουν και καλά κάνουν, με συνέστηση δηλαδή ότι, ότι εναντιούνται κατά του Θεού και όμως το πράττουν ενσυνείδητα. Αυτοί οι άνθρωποι επισύρουν επάνω τους κατά την Παλαιά Διαθήκη την κατάρα. Παραπέμπω στο Δευτερονόμιο 28,15 και εξής. Και μάλιστα επαναλαμβάνει εκεί τη λέξη κατάρα επανειλημμένος πολλές φορές. Είναι δε οι αμαρτίες αυτές, τα βαρέα αμαρτήματα που είπα, αλλά εξήγησα πως είναι τα αμαρτήματα αυτά, τα εν επιγνώση αμαρτήματα, είναι τα αμαρτήματα αυτά θανατηφόρα. Λέγει το βιβλίο των παροιμιών 18,22. Δηλαδή επιφέρουν το θάνατο σε αυτούς που τα διαπράττουν. Δευτερονόμιο 13-15.

Λοιπόν, σας πω τώρα ποια θεωρούνται μεγάλα αμαρτήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Αμαρτήματα μεγάλα στην Παλαιά Διαθήκη θεωρούνται το να παρασύρει κανείς κάποιον στη σοδομική ζωή ή το να κακοποιήσει μία γυναίκα. Όποιο διαπράττει ένα τέτοια αμαρτήματα, η Παλαιά Διαθήκη τον καλεί Ιών Βελίαλ. Βελίαλ ήταν μία ειδωλολατρική θεότης. Και δηλαδή έπραξε πράξη του διαβόλου. Έχει το διαβόλο σου μέσα, που λένε τώρα στα χωριά οι γιαγιές μας. Όποιο διαπράττει τέτοια αμαρτήματα, συχαμερά αμαρτήματα, αυτοί λέγονται οι ιοί του Βελίαλ. Είναι δηλαδή κακοί δαίμονες. Είναι εντελώς κακοί άνθρωποι. Και παραθέτω χωρία για αυτά που λέγονται. Οι ιοί του Ηλί λέγεται στο πρώτο βασιλιόν 2.12 ήσαν οι ιοί του Βελίαλ. Και οι ψευδομάρτυρες εκείνοι οι οποίοι καταδίκασαν σε θάνατο τον Ναβουθέ, θυμάστε τον Ναβουθέ που με τη συμβουλή του της Ιεζάβελ τον εφώνευσαν για να πάρουν τον αγρό και τα λοιπά. Οι ψευδομάρτυρες αυτοί ήταν πάλι οι γη του Βελίαλ. Τώρα η θανατική ποινή, αυτοί είπαμε οι άνθρωποι πρέπει να αποβάλλονται από αυτό και ο θάνατός του ή η τιμωρία τους είναι η θανατική καταδίκη. Η θανατική ποινή ήταν ειδικά ο λιθοβολισμός. Και ο λιθοβολισμός αγίνεται από το λαό του Θεού, δείγμα αυτό ότι ο λαός αποστρέφεται την αμαρτία αυτή και δεν θέλει ανάμεσά τους ένα τύπο των αμαρτωλών. Ότι αποστρέφεται τα αμαρτήματα αυτά και λοιπόν θέλει να καθαρίσει τη σχέση.

0: την αξία του.
1: Υπάρχει έννοια της συλλογικής ευθύνης.
0: Ναι. Στο βάθος είναι και αυτό. Αλλά μην ξεχάσουμε και αυτή την απλή ερμηνεία. Δηλαδή, τι είπε τώρα, ακούσατε τι είπε. Είπε, υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη αντίληψη, που θα την πούμε άλλοτε, αυτό στα μαθήματά μας εδώ, γιατί τα μαθήματα γενικά είναι θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη η αντίληψη ότι η αμαρτία του ενός βαραίνει όλη την κοινότητα. Και για να μην θεωρηθεί κάτι τέτοιο, ότι μετέχουν και οι ίδιοι όλος ο λαός στην αμαρτία του ενός, γι' αυτό τον απέβαλαν δια του θανάτου τον λιθοβόλων, αλλά ήταν και η εντολή του Θεού, αφανείς των πονηρών εξημών αυτών. Αυτό επαναλημμένως επαναλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη, και έχω πολλά χωρία εδώ όπου παρατίθεται. Όμως σε άλλες περιπτώσεις, για τα βαρέα αυτά αμαρτήματα έχουμε κατευθείαν επέμβαση από το Θεό με ένα σύντομο θάνατο. Για παράδειγμα, με μία άμεσο και κατευθείαν τιμωρία. Για παράδειγμα, οι Σοδομίτες και οι πόλεις των τιμωρήθηκαν κατευθείαν από το Θεό, έτσι, με το ότι έπαθαν αορασία, τυφλότητα, αυτοί που διέπραξαν την αμαρτία, Σοδομίτες, και κατεκάησαν και οι πόλεις τους. Η τιμωρία ήρθε όχι με λιθοβολισμό όπως τα προηγούμενα, ήταν και δεν ήταν και ενδολατρικές πόλεις, ήταν ξένες από τον Ισραήλ, αλλά κατευθείαν από το Θεό. Η αμαρτία των ιών του Ηλί. Ποια ήταν η αμαρτία? Υθέτουν την θυσίαν Κυρίου. Μιλήσαμε προηγουμένως. Ήτανε αμαρτία πολύ μεγάλη, σφόδρα, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και έπεσαν στη μάχη, και για τη δική τους πάλι αμαρτία ετιμωρήθη ο πατέρας του Σιλή, διότι δεν ενωθέτει και δεν επέπληται αυτούς. Δηλαδή η ετιμωρία εδώ, η θανατική τιμωρία, επήρθε κατευθείαν από το Θεό. Άλλη μεγάλη αμαρτία είναι η ειδωλολατρία. Η μεγάλη βέβαια αμαρτία, γιατί είναι άρνηση του Θεού, αλλά ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη που ήθελε να προφυλάξει το λαό της από τα γύρω ειδωλολατρικά έθνη, ετώνησε πολύ την αμαρτία αυτή ως πολύ μεγάλη σφόδρα, ναι. Και για την αμαρτία αυτή ήρθε κατευθείαν η τιμωρία από τον Θεό, έπεσε η Ιερουσαλήμ. Και επειδή η αμαρτία γίνεται και σε αυτόν τον ναό του Θεού, ευεβήλωναν με ειδωλολατρία τον ναό του Θεού, γι' αυτό και κατεστράφηκε ο ναός. Λοιπόν, κύριοι μου, θέλω να αναφέρω και να τελειώσω γρήγορα, σας κούρασα, να αναφέρω μια σειρά αμαρτιών, θα τα χωρίσω σε βαρέα αμαρτήματα, σε θρησκευτικά αμαρτήματα και ηθικά αμαρτήματα. Λοιπόν, βαριά θρησκευτικά αμαρτήματα θεωρείται, πρώτον είπαμε, η ειδωλολατρία. Όχι μόνο, αλλά και ο δελεασμός προς την αμαρτία αυτή, προς την ειδωλολατρία, θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Παραθέτω χωρία. Άλλο μεγάλο αμάρτημα ήταν η μαγεία. Οι προμαντίες των καιρών, όχι οι προμαντίες όπως έχουμε τώρα, προβλέπουν τον καιρό. Αυτό είναι ένα επιστημονικό φτερό και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι φωτίζει ανθρώπους να κάνουν την έρευνα κλπ. Αλλά προμαντίες επικαλούμενοι και πνεύματα νεκρών, νεκρομαντίες. Οι προμαντίες των νεκρών λοιπόν και οι εξορκισμοί των νεκρών, γι' αυτό λέγονται μαζί, αυτό θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Η βλασφημία, πολύ μεγάλη αμαρτία. Πόσο στενοχωρέθηκα, γιατί στα 10 χρόνια που είμαι στη Μητρόπολη δεν άκουσα αυτό, ούτε έναν να βλασφημεί. Μόνο ένα βράδυ από μια καφετέρια εκεί, το επισκοπείο μεγάλο πόλεως είναι κοντά σε μια καφετέρια, άκουσα μια έτσι ένα νεαρό, έτσι ένα βλαστημία, έτσι με χειδεότο και με ηταμότητα. Τέλος πάντων, θα βρει το Θεό του αυτός. Θα το φωτίσει. Κι όμως χθες από μια εξομολόγηση που είχα, μιας ευλαβής ψυχής, μου είπε ότι είναι πολύ διαδομένη η βλαστημία στην αυτή στην επαρχία που υπηρετώ. Πολύ στενοχωρέθηκα. Λέω, τι βλαστημούν τον Κύριό μας, την Παναγία μας. Λέει, ναι. Και μου λέει για αυτή τη στενοχώρια της και τον πόνο της. Αυτή η κυρία, και εγώ πολύ πόνεσα γι' αυτό. Λέω, υπάρχει αυτό και δεν το έφυγα το μάρτυμα. Αν έχετε παρατηρήσει τα κηρύγματα που κάνω, δεν αναφέρομαι στην βλασφημία, γιατί έλεγα δεν υπάρχει εδώ το μάρτυμα αυτό. Με στενοχώρεψε πολύ αυτό το κακό, γιατί πρέπει να πονούμε και να θλιβόμεθα. Όπως όταν βλασφημούν τη μάνα μας, τον εαυτό μας, συγκινούμεθα, δηλαδή ταρασόμεθα, πολύ πολύ περισσότερο βεβαίως. Αφάνταστα περισσότερο πρέπει να ταρασόμεθα, τον βλασφημούν τη μάνα μας, Παναγία, τον Χριστό μας. Δηλαδή, τι βλαστημάς άνθρωπε. Εγώ, αυτό το πάνω για μένα είναι ο Θεός, είναι η πίστη μου. Μου υβρίζεις αυτό που εγώ σέβομαι. Δεν είναι πολιτισμένο πράγμα αυτό που κάνει. Λοιπόν, η βλασφημία στο Λεβιτικό 24, 11 έως 16 θεωρείται μεγάλο αμάρτημα. Μεγάλο αμάρτημα είναι η βεβήλωση του Σαββάτου. Η εργασία την ημέρα του εξυλασμού. Μεγάλο αμάρτημα είναι η κολολατρία. Κολολατρία. Το να προσκυνάς. Προσκυνάς εικόνα, η εικόνα δεν εννοώ εικόνα τα θεία εικονίσματα, απεικονίσματα έτσι, υλικών πραγμάτων, τον περιγύρεται, είδωλα, είδωλα. Ουπήχησε σε αυτό είδωλο, είναι δεύτερη εντολή. Ο δε παντός ομοίωμα, όσο είναι το ουρανό άνω και όσο είναι τη γη κάτω, ουπήχησε σε αυτή, ουδέ προσκυνήσεις αυτής. Λοιπόν, η παράληψη της περιτομής, μεγάλο αμάρτημα, και η παράληψη της εορτής του Πάσχα, μεγάλο αμάρτημα θεωρείται το να φάγουν άρτο με προζύμι την ημέρα του Πάσχα. Εξόδου 12-19. Μεγάλο αμάρτημα επίσης η παράβαση της εντολής της νηστείας την ημέρα του εξυλασμού. Ως μεγάλο αμάρτημα η Παλαιά Διαθήκη θεωρεί το να πει κανείς αίμα ή να φάγει το στέρ. Στέρ είναι το αυτό το παχύ του ζώου, το οποίο προσφέρθηκε με θυσία στο Θεό. Αυτό έκαναν τα παιδιά του Ηλί. Από λεμαργή, από αυτό έτρωγαν τα κρέατα. Των θυσιών τα κρέατα. Μεγάλο αμάρτημα το να φάγει κανείς κρέας της θυσίας ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ακαθαρσίας, ενώ δεν ήταν καθαρός ψυχικά και σωματικά, όπως το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, αυτός μετήχε σε θυσία. Λοιπόν, εδώ υπαγόμεθα που ακάθαρτη και λερωμένη στην ψυχή πηγαίνουμε και κοινωνούμε τα άχρατα μυστήρια. Βέβαια αυτό είναι. Μεγάλο αμάρτημα κατά την Παλαιά Διαθήκη θεωρείται η παράληψη του καθαρμού ενώ κανείς είχε αγγίξει σώμα λεπρού ή νεκρού. Αυτό τώρα στη θεολογία Παλαιά Διαθήκης θα τα πούμε, γιατί θεωρείται αμαρτία, όχι ότι είναι αμαρτία. Επίσης η ανίερη χρήση του ιερού μύρου και θυμιάματος θεωρείται μεγάλο αμάρτημα.

0: Ας είπα ότι θέλω να αναφέρω και μερικά ηθικά αμαρτήματα, μεγάλα αμαρτήματα που επιφέρουν το θάνατο. Πέρα από αυτά τα θρησκευτικού είδους αμαρτήματα που είπε προηγουμένως, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ως βαρέα αμαρτήματα τα εξής ηθικά: ο φόνος, έτσι; Έπειτα η επανάσταση κατά των γονέων, το να χτυπήσεις τον πατέρα, στη μητέρα. Τρίτο αμάρτημα μεγάλο ηθικό: η αρπαγή ανθρώπου, το να κλέψεις άνθρωπο, ένα μικρό παιδί. Γίνονται τότε και σήμερα. Η ψευδής καταγγελία στο δικαστήριο θεωρεί το μεγάλο αμάρτημα, όπως και είναι. Η απήθεια κατά της αποφάσεως του ανωτέρου δικαστηρίου, το οποίο ήταν ιερατικό, θεωρεί το αμάρτημα. Η μοιχεία, όπως και άλλες βαριές ασέλγειες, δηλαδή για παράδειγμα η σχέση με στενούς συγγενείς, μεγάλη αμαρτία.
1: Αιμομιξίες, λέει.
0: Αυτά σας τα λέγω εγώ επιγραμματικά εδώ, αλλά στο γραπτό κείμενο παραθέτω χωρία. Η ακολασία της θυγατέρας του ιερέως θεωρεί το μεγάλο αμάρτημα. Και βεβαίως τα παραφύσινα αμαρτήματα, αμαρτία με ζώο και τέτοια που λέγει η Αγία Γραφή, δεν θα τον παραθέτω χωρία. Επίσης και άλλα αμαρτήματα αναφέρονται, για τα οποία δεν καταφέρεται θανατική πηγή μεν, αλλά θεωρούνται βαρέα αμαρτήματα, αν και δεν ετιμωρούνται τόσο σκληρά όπως ήταν τα προηγούμενα αναφερθέντα αμαρτήματα. Παρακάτω, στη συνέχεια του λόγου, έχουμε, δεν τελείωσα το κεφάλαιο αυτό. Τι σας είπα σήμερα; Σας είπα για τη διάκριση των αμαρτιών. Ότι Παλαιά Διαθήκη κάνει διάκριση αμαρτιών, τα χωρίζει, είπαμε, αμαρτήματα έργων, πράξεων, σκέψεων, αλλά θεωρεί ως αμαρτήματα και αυτά που δεν, και καλές πράξεις που παρελήφθηκαν για να γίνουν, αυτό που θεωρείται αμάρτημα, βαρέα και μικρά αμαρτήματα, αμαρτήματα δηλαδή που κανείς από μια ανθρώπινη αδυναμία το έκανε, αλλά και αμαρτήματα μεγάλα που έγιναν θελημένα, πεισματικά δηλαδή, εναντίον του θελήματος του Θεού. Παρέθεσε ένα κατάλογο των μερικών αμαρτιών, αλλά το κεφάλαιο διάκριση περί αμαρτίας δεν τελείωσε ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα να έρθετε να συναντηθούμε, να συμπνευματιστούμε. Είναι και η παρακλήση βέβαια, μετά την παράκληση σας περιμένω εδώ για να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας. Μου κάνετε και εμένα καλό, γιατί με καθυλώνετε στο να τα μελετήσω, να τα βρω τα χωρία, να τα γλυκαθώ κι εγώ και να τα προσφέρω έπειτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς, αμήν.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως,

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

όλες οι ηλικίες και όλες οι κατηγορίες ανθρώπων χαίρονταν από την παρουσία και το ενδιαφέρον του. Αδιάφοροι ωστότε χωρικοί που συγκινήθηκαν από την επίσκεψή τους στη γιορτή τους, τα αγροτόπεδα που καθώς γύριζαν από το τσάπισμα του βαμβακιού σταματούσε για να τα χαιρετήσει, αυτοί που ελεήθηκαν μυστικά με τον τρόπο του τον Ευαγγελικό ή που χρησιμοποιήθηκαν ως μυστικοί ταχυδρόμοι για την αποστολή χρημάτων από άγνωστο. Τους γνώριζε όλους με τα ονόματά τους και παρακολουθούσε όλη την εξέλιξή τους. Ρωτούσε για αυτούς, θύμιζε και στους άλλους να προσεύχονται. Γράφουν ευγνώμονα παιδιά που πολλαπλά ευεργετήθηκαν. Συγκατοικούσα με μία υποψήφια για πανελλήνιες εξετάσεις. Το καλοκαίρι το σπίτι μας δεν προσφερόταν για διάβασμα. Ζητήσαμε από τον κλητήρα της Μητροπόλεως το κλειδί από τη Σταγιάδιο αίθουσα. Δύο ξεχασμένες ψυχές. Πού το πήρε η είδηση μέσα σε τόσο φόρτο του γραφείου και νοιάστηκε αν είμαστε νηστικές? Το μεσημέρι ήρθε από τη Μητρόπολη ζεστό φαγητό και για τις δυο μας. Αυτός ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος, ανήσυχος από αγάπη. Έβρισκε το χρόνο να ασχοληθεί και με τους πιο ξεχασμένους και ασήμαντους. Ο Θεός ας αγιάσει τον άνθρωπο αυτό της στοργής και του πόνου. Άκουσα μια απλή χωρική, ευεργετημένη, να του δίνει την ευχή: να αγιάσουν τα κόκαλά σου και η ψυχή σου για τα όσα καλά κάνεις και δεν φαίνονται.

Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, συγκατοίκησα με φίλη χωρίς να τον ρωτήσω. Όταν το ανακοίνωσα, ήταν έτοιμος να με αποτρέψει, αλλά είπε απλώς: «Πήγαινε, αλλά θα υποφέρεις». Θυμήθηκα το λόγο του πολλές φορές μετά. Άλλη μαρτυρία. Είχα στη φοιτητική μου ζωή μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Στριμώχτηκα πολύ και του το έγραψα. Η επιταγή έφτασε την άλλη μέρα, ενώ ήταν αδύνατον να είχε φτάσει το γράμμα μου. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άνθρωπος με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εντυπωσιασμένη από τη διόρασή του, στάθηκε σε αυτήν στο ευχαριστήριο γράμμα της. Ο πατήρ Πολύκαρπος απάντησε από τα Τρίκαλα στις 8 Μαρτίου του 1965 τα εξής: «Αυτά δεν έχουν σημασία. Μη στέκεις πολύ σε αυτά. Να ευγνωμονείς μόνο τον Κύριο, ο οποίος μας προστατεύει και δεν περιορίζει την αγάπη του. Μας χορηγεί επευλογίας κάθε τι που μας είναι απαραίτητο. Από τα πλέον απλά υλικά μέχρι την ικανοποίηση των πιο βαθιών πόθων της ψυχής μας. Και εσείς έχετε δεχθεί πλουσίως τις ευεργεσίες του τόσο, ώστε και μέσα στις δυσκολίες εκεί να έχετε πλούσια και την πνευματική συμπαράσταση. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας αξιώνει να ανταποκρίνεστε στην αγάπη Του με την ζωή σας ολόκληρη. Αυτό μόνον μπορούμε να Του δώσουμε. Την σκέψη μας, την καρδιά μας, την καθαρότητα της ζωής μας, τις δυνάμεις που Εκείνος μας χαρίζει, τις γνώσεις και τις ικανότητές μας. Πρόσφερε, δίνε στον Χριστό και στους αδελφούς Του ό,τι το πνευματικό Εκείνος σου δίδει. Αγωνίζου και επίρρυπτε επ' αυτόν πάσα μέρημναν. Μην αμελείτε να βλέπετε τον πατέρα Σεβαστιανό αμέσως μόλις αισθανθείτε την ανάγκη. Τον μετέπειτα Μητροπολίτη Κονίτσης. Σε αυτόν τον αδελφό και φίλο έστελνε για εξομολόγηση όσα από τα πνευματικά του παιδιά σπούδαζαν στα Γιάννενα».

φταίει η άλλη ψυχή. Ήμουν μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου και χρειάστηκε να νοσηλευθώ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Με συνόδευσε από τα Τρίκαλα μια κυρία. Οι δικοί μου στο χωριό δεν ήξεραν τίποτα. Ένα βράδυ βλέπω μια φιγούρα μαύρη να ψάχνει στο διάδρομο. Ήταν ο πρωτοσύγγελος Τρικάλων. Έβαλα τα κλάματα. Μα πού με βρήκε? Μέχρι εκεί έφτανε η ταπείνωσή του και η αγάπη του? Στάθηκε για 5 λεπτά μόνο στο θάλαμο. Δεν είχε χρόνο. Χαιρέτησε όλους με πολύ στοργή και τους ευχήθηκε εγκάρδια. Άφησε κάποιο φακελάκι διακριτικά κάτω από ένα ποτήρι στο κομωδίνο. Δεν είχε τρόπο να εκπληρώσει το ξεχύλισμα της ελεημοσύνης του. Δεν είχε φραγμούς η προσφορά του. Φτωχοί, πλούσιοι, εγκαταλελειμμένοι για αυτόν ήταν όλοι ίδιοι. Τα παιδιά του Θεού. Ήθελε να τα συνδέει με τον πατέρα. Δεν τον επηρέαζαν εκείνη τη δύσκολη εποχή οι παρατάξεις, χριστιανικές ή πολιτικές. Δεν υπολόγιζε τον εαυτό του σε τίποτε. Χύμαρος ευεργεσιών. Ήξερε μόνο να κρύβει την προσφορά του. Να μην γνωρίζει η αριστερά του τι ποιεί η δεξιά του. Αν είχε στόμα το χέρι που έδινε, θα το μαρτυρούσε. Η αείμνηστη φιλόλογος Γεωργία Ξανθάκου, με παράκλησή του ένα βράδυ, Κυριακή της Στυροφάγου, οδήγησε 17χρονη μαθήτρια στις φυλακές για να δει για πρώτη φορά στη ζωή της τον πολιτικό κρατούμενο πατέρα της και να συνομιλήσει μαζί του. Ο πατήρ Πολύκαρπος, για να μην πληγωθεί η νεαρή ψυχή, είχε κανονίσει να μην γίνει η συνάντηση στο στενό σιδερόφραχτο παράθυρο όπως συνηθιζόταν, αλλά στο χολ των φυλακών. Για όλα προνοούσε η ανίστακτη αγάπη του. Σε περίσταση που είχα μεγάλη διαφορά με τον αδελφό μου, λέει άλλη μαρτυρία, και πολλά και παράλογα τράβηξα και υβριστικά άκουσα, συνέφαγε μαζί μας και μας έφερε κοντά. Έβλεπε πάντα και τα προτερήματά σου. Είχε χάρισμα. Ήταν του Θεού να υπογραμμίσει τα καλά στοιχεία, να μου συμπαρασταθεί. Τα λόγια του ήταν για μένα βάλσαμο, δύναμη, ισορροπία. Έτσι μπόρεσα να προχωρήσω. Κάποια άλλη μαρτυρία. Όταν αργότερα έγινε επίσκοπος, φρόντιζε για τον καθένα το ίδιο. Κάποια φορά δεν άντεξα και του είπα: «Μα τι άνθρωπος είστε?» Και αυτός ο καημένος έσκυψε ταπεινά το κεφάλι με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, λέγοντας μόνο «Ε». Τις μαρτυρίες τρικαλινών οικοτρόφων και παιδιών της υπαίθρου συνοψίζει κατοπινή καθηγήτρια. Απεφύτησα από το δημοτικό σχολείο το 1963 σε ορεινό χωριό 60 χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα. Συνθήκες για συνέχιση των σπουδών μου εκεί δεν υπήρχαν, ούτε οικονομικές δυνατότητες για διαμονή στην πόλη. Ανεξόφλητη λοιπόν παραμένει η ευγνωμοσύνη μου προς τους ευεργέτες. Στο οικοτροφείο της Ιεράς Μητροπόλεως εκείνο τον καιρό οι θέσεις ήταν μετρημένες, ενώ οι αιτήσεις πολλές. Ο πατήρ Πολύκαρπος άκουσε με πολύ ενδιαφέρον το πρόβλημά μου και συναριθμήθηκα στην ζεστή συντροφιά του Καστρακιδίου. Αλλά μήπως εμένα μόνο εφρόντισε ο πάντων προνοητής Άγιος Πρωτοσύγγελος? Με μοναδική προσύνια, χαριέστατο πρόσωπο και απλούστατη συμπεριφορά, πάσαν τάξην και πάσαν ηλικία να αγκάλιαζε στο πρώτο αριστερά μπαίνοντας στη Μητρόπολη γραφείο του. Χαρά του να προσφέρει χαρά, να επιλύει προβλήματα, να διαλύει νέφη, να αναπαύει ψυχές. Το φθινόπωρο του 1966 τον επισκέφθηκε ένας πονεμένος χωρικός για να παρακαλέσει να μην δεχθούν το γιο του στο οικοτροφείο Αρένων επειδή ο ίδιος δεν ήταν ορθόδοξος. Ανέπαυσε την πατρική καρδιά με την απροσποιητή καλοσύνη και ευγένειά του και έσωσε το παιδί, κρατώντας το στο οικοτροφείο χωρίς να πληρώνει τροφία. Το 1966, μια φίλη μου, μετά από ένα μήνα στο οικοτροφείο, ξανάφυγε στο σπίτι της στο χωριό λόγω ανέχειας. Την ξανακάλεσε χωρίς πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, οπότε
συνέχισε το σχολείο. Κάποια άλλη μαρτυρία σημειώνει. Μια μέρα που έφευγα για το χωριό μου, μου έδωσε ένα φάκελο με λεφτά και μου είπε: «Κοίταξε, πρέπει να το ρίξεις μέσα στο σπίτι της τάδε, αλλά να μην σε δει κανένας». Το πήρα μουδιασμένη, γιατί έβρισκα απίθανο να μην με δουν. Ωστόσο, όταν έφτασα ήταν όλα απλά. Η αυλόπορτα ανοιχτή, η πόρτα του σπιτιού ανοιχτή, ψυχή πουθενά. Μπήκα και το έριξα στο χολ. Ήμουν πια στο δρόμο όταν βγήκε ο πατέρας της. Κανείς δεν πήρε είδηση. Πόσους βοηθούσε μυστικά αυτός ο άνθρωπος. Θα τον ευχαριστούσε, αν ήταν δυνατόν, τα έργα του να μην τα μάθει ούτε ο άγγελός του. Τόσο απέφευγε τη δημοσιότητα. Και η κατοπινή καθηγήτρια συνεχίζει: «Κάθε υπόθεση την τακτοποιούσε μόνος του, σκεπάζοντας την ψυχή που τον πλησίαζε, αλλά και συνεχίζοντας να προσφέρει την φροντίδα και προστασία του όταν χρειαζόταν. Έδιδε σε όλους την αίσθηση της ασφάλειας και πατρότητας. Συχνότατα έκανε προσωπικές επισκέψεις στο Καστρακίδιο, οι οποίες αποτελούσαν πολύ ευχάριστα διαλύματα στη μελέτη μας και ως σήμερα παραμένουν αλυσμόνητες. Μοναδικός του στόχος ήταν η διαρκής προσέγγιση όλων μας στο Θεό. Όταν διέκρινε ψυχές με πνευματική έφεση και ανάλογες δυνατότητες, συνιστούσε να αποστηθίζουν ευχές από ακολουθίες. Με τον τρόπο αυτό βιώναμε περισσότερο τα υψηλά νοήματα της λατρείας και ο θείος πόθος αναθερμενόταν μέσα μας. Πάντοτε συμμετείχε ολοψύχως στους πόνους και στις χαρές μας, αξιοποιώντας τις κατάλληλες ευκαιρίες ώστε να διαπαιδαγωγήσει τις ψυχές που τον εμπιστεύονταν. Αποκαλύπτονταν τότε τα χαρίσματά του: διεισδυτικό βλέμμα, διάκριση του λόγου, ένθερμος πίστη, μακροθυμία και ανίστακτος μέριμνα ή να σώσει τους πάντας. Την άνοιξη του 1964, μία συντροφιά της Σταγιαδίου Εθούσης θέλησαν να χαρούν ημερήσια εκδρομή. Νεαρά κορίτσια, γεμάτα ενθουσιασμό και ορμητικότητα, ξεχάστηκαν στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να χάσουν το λεωφορείο της γραμμής. Τη στιγμή αυτή πέρασε ένα επιβατικό του δασαρχείο με νεαρούς υπαλλήλους και ανυποψίαστες όλες ανέβηκαν. Φτάνοντας στην Σταγιάδιο, πήγαν να πάρουν την ευχή του πρωτοσυγγέλου. Άκουσε με χαρά τα νέα τους και χωρίς να επιπλήξει καν για το σφάλμα, χαμογελώντας, ενουθέτησε πατρικός ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον παρόμοια περιπέτεια. Ανέβασε τις ψυχές, ορίζοντας και κάποιον κανόνα. Επί ένα μήνα θα ξυπνούσαν νωρίτερα το πρωί για να μελετούν την Αγία Γραφή και να προσεύχονται, αλλά και πριν πάνε στο σχολείο θα περνούσαν από το ναό της γειτονιάς για να ανάψουν κερί.

πήγε στο εξομολογητήριο μια μαθήτρια που είχε κυριαρχηθεί από ταραχή, βιώνοντας έντονα ένα εφηβικό της πρόβλημα. Συμμετέχοντας στον ψυχικό της πόνο, της έδωσε την εξής συμβουλή: θα προσέρχεσαι τώρα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ζητώντας από τον Χριστό να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο θέμα σου. Έτσι θα ηρεμήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο εμφανές, ώστε δεν το λησμονεί μέχρι σήμερα. Η ίδια, όταν έφευγε για σπουδές, τον ρώτησε πώς μπορούσε να νηστεύει αφού θα έπρεπε να τρώει στη φοιτητική λέσχη. «Θα παίρνεις ό,τι έχει», της είπε, αφήνοντας όμως την άκρη του κρέας. Κάποια άλλη μαρτυρία. Όταν του είπα ότι δεν μπορώ να νηστέψω Τετάρτη και Παρασκευή, επειδή κάθε πρωί η μητέρα μου φώναζε «αν δεν πίναμε γάλα», απάντησε: «Καλά παιδί μου, να πιεις το γάλα, αλλά το μεσημέρι μη φας και το τυρί που θα έχεις στο τραπέζι». Μας μάθαινε με τον τρόπο του τον καλό να είμαστε εγκρατείς. Και κάποια άλλη μαρτυρία. Εκτός από το κατηχητικό στην έκτη τάξη του γυμνασίου, έκανε και μια συνάντηση με 12-15 κοπέλες. Θυμάμαι που μιλούσε μια φορά για την εγκράτεια και είπε: «Δεν θα το φάω τώρα που το θέλω αυτό το γλυκό που είναι στο ψυγείο για μένα, αλλά μετά από 5 ώρες. Θα κλείσω το ψυγείο χωρίς να βάλω στο στόμα εκείνο το κομματάκι το τυρί που τόσο μου αρέσει». Μια Κυριακή πρωί, ώρα Θείας Λειτουργίας, επρόκειτο να ταξιδεύσει ένα πνευματικό του τέκνο. Σπανίως ήταν αρνητικός όταν του ζητούσαν κάτι, αλλά αυτή τη φορά ήταν κατηγορηματικός και χαράχθηκε βαθιά στην νεανική καρδιά ο λόγος του. «Αυτή η ώρα ανήκει στο Θεό. Ποτέ να μην ταξιδεύεις Κυριακή αυτή την ώρα». Όταν ο ίδιος λειτουργούσε, δημιουργούσε κατάνοιξη και ένθεα βιώματα. Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, μεγάλα απόδειπνα, χαιρετισμοί και άλλα, μετέφεραν τις ψυχές στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, αποσπώντας από την ατμόσφαιρα του κόσμου τούτου. Όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, μετά από 40 χρόνια, ξυπνούν και ακούγονται μέσα μας, καθώς και ο χαρακτηριστικός τόνος της φωνής του σε κάθε σχετική λατρευτική ευκαιρία. Το καλοκαίρι του 1963, σε μια υπαίθρια θεία λειτουργία στην κατασκήνωση της Καστανιάς, ορεινό χωριό της Καλαμπάκας, φυσούσε δυνατός αέρας. Ξαφνικά, μέσα στο Άγιο Ποτήριο έπεσε ένα έντομο. Η κατασκηνώτρια που διακονούσε δίπλα του, με αγωνία παρακολουθούσε τη συνέχεια. Ατάραχος εκείνος, κατέλυσε το περιεχόμενο του ποτηρίου, σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Εκτός από την περιοχή των Τρικάλων, λειτουργούσε και στα πολύ δυσπρόσιτα χωριά της Πίνδου, όπως της Μεσοχώρας, για τον εγκαταλελειμμένο λαό του Θεού. Τον αγαπούσαν ιδιαιτέρως τα χωριά αυτά, διότι σπανίως έβλεπαν άλλον κληρικό στον τόπο τους πλην του εφημερίου τους.

1963 επισκέφθηκε το χωριό Μυρόφυλλο μετά από καθίζηση που είχε πάθει η περιοχή. Λειτουργήσε, εκήρυξε και εξομολόγησε. Μεγάλη παράκληση ένιωσαν οι δοκιμασμένοι χωρικοί, την οποία δεν λησμονούν έως σήμερα, καθώς και το φλογερό του κήρυγμα. Την άνοιξη του 1966, κατά την διάρκεια των μεγάλων σεισμών στην περιοχή Ιωαννίνων και Τρικάλων, επισκέφθηκε ξανά το Μυρόφυλλο. Το λεωφορείο τον άφησε μία ώρα δρόμο μακριά από το χωριό και ανηφόρησε, κουβαλώντας τις αποσκευές του μόνος. Ήταν Σάββατο και διανυκτέρευσε το βράδυ με τους σεισμόπληκτους σε πρόχειρο παράπηγμα. Δύο νεαρά παιδιά πολύ χάρηκαν με την απλότητα και τους διασκεδαστικούς τρόπους που επινόησε για να εμπνεύσει αφοβία, εφόσον επί ένα ολόκληρο έτος επρόκειτο να ζήσουν συντροφιά με τους μικροσεισμούς. Την Κυριακή λειτουργήσε στο προάβλιο του σχολείου, ενώ οι μετασεισμικές δονήσεις ήταν τόσο αισθητές, ώστε η πρόχειρη Αγία Τράπεζα που είχε στηθεί εκινδύνευσε να καταρρεύσει. Αλυσμόνητο παραμένει στους σεισμοπαθείς το συγκλονιστικό αυτό βίωμα και το ενισχυτικότατο εν συνεχεία κήρυγμα. Τον 15 Αύγουστο του προηγουμένου έτους είχε πάει να συνεορτάσει με τους πανηγυρίζοντες κατοίκους στο χωριό Αρματολικό. Συνόδευσε μάλιστα και την δίωρη λιτάνευση των εικόνων γύρω από όλο το χωριό, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας κάθιδρος το κακοτράχαλο μονοπάτι κάτω από τον καυτερό ήλιο. Ο παρακλητικός λόγος του, που με γλυκύτατη συμπεριφορά προσέφερε, ενέπνευσε μικρούς και μεγάλους. Γράφει ενθουσιασμένο το 1970 ένα πνευματικό παιδί του: «Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος πνεύμα Άγιον και με το λόγο του δίνει και σε μας». Η αγάπη του και η εμφανής πτωχία φάνηκαν καθαρά και κατά τις ημέρες που επρόκειτο να φύγει στην Κέρκυρα, όταν προέκυψε στο νοσοκομείο των Τρικάλων έκτακτη ανάγκη αίματος. Μια φτωχή γυναίκα κινδύνευε. Εκείνος έδωσε το μόνο πεντακοσάρικο που είχε. Η ασθενής έγινε καλά, αλλά ποτέ δεν έμαθε ποιος την εβοήθησε. Ωστόσο, για τον ταπεινό άνθρωπο του Θεού λειτουργήσε και ο φθόνος. «Ήπον γάρ λογισαμένη ουκ ορθώς, καταδυναστεύσομεν πένιτα δίκαιον, έγινε το ημίν εις έλεγχον εν ιών ημών». Κατά τη διακονία του στα Τρίκαλα είχε μια επίσημη καταγγελία σε βάρος του: «Καταχραστής ποιον αγαθόν? Αυτόν που έστελνε στη Μητρόπολη Ιούνρα? Ποιος? Αυτός που από την πατρική του περιουσία δεν εκράτησε ούτε τα δύο μικρά κεντήματα της μάνας του που του δόθηκαν για ανάμνηση μετά το θάνατό της? Αλήθεια, σε ποια χέρια να πέρασαν τα μικρά εκείνα εργόχειρα της κύρας Ζαχαρούλας Βαγενά? Καταδέχτηκε τάχα να κρατήσει για ποιον τα αποφόρια των Αμερικανών? Κι ήρθαν ανακριτές από την Αθήνα να ερευνήσουν. Αποτέλεσμα, του είπαν γελώντας το τέλος: «Κάμε κι εσύ, πάτερ Πολύκαρπε, καμιά κατάχρηση». Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου αρχιερέως μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

Είμαστε και σήμερα μαζί για να συνεχίσουμε το οδηπορικό μας στο περιβόλι της Παναγίας. Μια βόλτα που ξεκίνησε μερικούς μήνες πριν από την Ουρανούπολη και αισίως έχει φτάσει στην καρδιά της ερήμου. Στην περασμένη εκπομπή μας βρεθήκαμε στα ασκητήρια των Καρουλίων, στα απότομα βράχια και στις πηγές που κάποτε έγιναν τα οχήματα αναχώρησης προς τον ουρανό για δεκάδες ασκητές. Εκεί γνωρίσαμε τις μορφές που έζησαν μέσα από κείμενα αγιοριτών που επισκέπτονταν συχνά την περιοχή και απολαύσαμε τη θέα από τα βράχια δίπλα ακριβώς από εκεί που ξεκινά το δίκτυο των αλυσίδων.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα φύγουμε από τα Καρούλια με προορισμό την έρημο των Κατουνακίων. Η τηλεφωνήτρια του σταθμού Φίδη Κωνσταντέλου είναι και αυτή. Πρόθυμη είναι να καταγράψει τα μηνύματά σας στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μαζί μας ο Παρασκευάς Μαραζάκης.

ανακοινισμένο με βαριές λαμαρίνες για σκεπή. Λίγο πιο κάτω, αφού αφήσουμε τα μεγάλα βράχια, ξεπροβάλλει απέναντι κι άλλο βουνό. Ακριβώς ανάμεσα σε αυτά τα δύο βουνά ξεκινά στα αριστερά μας το μονοπάτι που πηγαίνει στα Κατουνάκια, ενώ δεξιά κάτω συνεχίζει για τον Αρσανά. Τα ταμπελάκια δίπλα στο βράχο δείχνουν τρεις πορείες. Δανιηλαίοι Αγία Άννα η μία, Κατουνάκια Άγιος Βασίλειος Κερασιά η δεύτερη, Αρσανάς Κατουνακίων η τρίτη.

Φέρνουμε τώρα την ανηφόρα προς Κατουνάκια. Η βλάστηση αρχίζει να πυκνώνει. Το μονοπάτι στρωτό, με τα μουλάρια να μας προσπερνάνε φορτωμένα με τρόφιμα και υλικά για τους μοναχούς, ενώ δάφνες και κουμαριές απειλούν το μονοπάτι. Μετά από 10 λεπτά αντικρίζουμε τις πρώτες καλύβες στην απέναντι πλαγιά που μοιάζει σαν πίνακα ζωγραφικής. Κατά πράσινη και οι καλύβες σαν γκρίζα μανιτάρια, από χαμηλά στη χαράδρα ως ψηλά. Απολαμβάνουμε την ησυχία και την ηρεμία που εκπέμπει το όμορφο τοπίο. Αυτά είναι τα ερημικά Κατουνάκια. Μια τοποθεσία 20 ησυχαστηρίων που έγινε το σχολείο της ασκήσεως και της προσευχής για δεκάδες ερημίτες. Η καλύβη του Αγίου Γερασίμου, του Εφραίμ του Σύρου, της γέννησης του Χριστού και μορφές όπως ο Γεροστάχης, ο Γεράσιμος Μενάγες, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής και άλλοι. Δεν υπάρχουν πολλές εικόνες να περιγράψουμε εδώ, μόνο ιστορίες ανθρώπων που αρνήθηκαν τα πάντα για τούτα τα βράχια.

κάθε καλυβάκι εδώ στα Κατουνάκια έχει το πολύ 4-5 μοναχούς. Μια ωραία απλοταριά με θέα στο πράσινο και τη θάλασσα. Ένα μικρό ναό, 2-3 παρτέρια με ό,τι ελάχιστο μπορεί να πιάσει στο χώμα και από εκεί και μετά προσευχή, προσευχή και μελέτη των πατέρων που προηγήθηκαν σε αυτά τα καλύβια. Το δάσος γύρω προσφέρει αρκετή ξύλια και η ξυλογλυπτική αποτελεί βασικό διακόνημα, ενώ και η ιεροραπτική είναι μία ακόμα απασχόληση των μοναχών εδώ. Σε μία δύσκολη περιοχή όπως τα Κατουνάκια, με τι άλλο να ασχοληθείς? Εμείς το διαλέξαμε με ελάχιστες ασχολίες για να υπάρχει αρκετός χρόνος για προσευχή, μας είχε πει κάποτε ένας κατουνακιώτης γέροντας.

Ας διαβάσουμε τώρα πώς μας ξεναγεί στα κατουνάκια κάπου στα μέσα του 20ου αιώνα ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Χερουβίμ στο βιβλίο του «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγιάς».

κυρίως κατουνάκια ήσαν πίσω από την καλύβη του γέροντος Ανθίμου σε μια πλατιά ρεματιά στις πλαγιές της οποίας ήσαν κτισμένες οι καλύβες των εισηγαστών. Ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλον, σωστοί και πραγματικοί αγωνιστές του πνεύματος. Κάθε καλύβη έκρυβε και κάποιον Άγιο που δεν ήταν δύσκολο να τον ανακαλύψεις. Όταν περνούσες από εκεί, νόμιζες ότι ζει ακόμα ο γέρον Καλίνικος και τους ενθάρρυνε στον αγώνα τους. Ο μεγάλος αυτός ασκητής είχε την πνευματική του παλέστρα σε ένα εσυχαστικό καλυβάκι, όπου τώρα συνεχίζει

το τραχή ασκητικό του αγώνα ο χαριτωμένος υποτακτικός του Γέρον Χριστόδουλος από τη λίμνη της Ευβοίας. Την πρωτοπορία την εποχή εκείνη την είχε ο Γέρον Ραφαήλ. Έμενε σε ένα καλυβάκι που ήταν και λίγο σπηλιά. Δεν χρειαζόταν να σε πληροφορήσει κανείς για αυτό το γέροντα. Ήταν αρκετό να το δεις για λίγο και να παρακολουθήσεις τη συμπεριφορά του. Τα λόγια, οι κινήσεις του, οι απαντήσεις που έδινε με το κεφάλι πάντα σκυμμένο, όλα αυτά σε πληροφορούσαν αρκετά. Έφεραν αδρά τη σφραγίδα ενός μεγάλου αγωνιστού. Ακολουθούσε τη γραμμή των προκάτοχών του ησυχαστών Καλλινίκου και Γερασίμου. Η μετά του Θεού συνομιλία τον είχε εμποτίσει ως τα κατάβαθα του είναι του και τον είχε μεταμορφώσει σε ξαϊλωμένο μοναχό. Συνήθιζε να μονολογεί «Ψυχή, τα όδε πρόσκαιρα, τα δε εκεί αιώνια». Τώρα βρίσκεται στον ουρανό, ας έχουμε την ευχή και την πρεσβεία του. Η καλύβη του Παπανικηφόρου με την εκλεκτή συνοδεία του πιο πάνω από το άξιο νεστή και οι υπόλοιπες καλύβες έκρυβαν μέσα τους αγωνιστές μοναχούς. Αλυσμόνητος ανάμεσα σε αυτούς μου μένει ο Γεροστάχης. Τον πρωτογνώρισα στην καλύβη μας με τον εξής παράξενο τρόπο. Ένα πρωινό χτύπησε το καμπανάκι της αυλόφυρας. Ο πατέρ Γρηγόριος, ο παράδελφός μου, πήγε και άνοιξε. Κοίταξα να δω ποιος είναι ο επισκέπτης, αλλά αυτός δεν φαινόταν πουθενά. Στεκόμουν στο πρώτο πεζούλι του κήπου. Παραμέρισα λίγο και βλέπω ένα μοναχό να στέκεται σαν άγαλμα. Με τα χέρια σταυρωμένα, με το κεφάλι σκυμμένο, περίμενε ακίνητος. Σε λίγο επέστρεψε ο πατήρ Γρηγόριος και του γέμισε τον τορβά με τρόφιμα. Και εκείνος, χωρίς να μιλήσει καθόλου, έκανε βαθιά υπόκληση για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και ανεχώρησε. Ήταν μια σκηνή συγκινητική, σπάνια, μοναδική, που συγκλώνησε την ψυχή μου. Έτρεξα γρήγορα στο γέροντα για να μάθω περισσότερα για αυτόν. Ο πατήρ Στάχης, παιδί μου, είναι από τα Κατουνάκια. Ασκητεύει εκεί μαζί με τον κατάκητο, σχεδόν παράλυτο γέροντά του. Η ασθένεια και οι περιποίησεις του γέροντός του τον απασχολεί νύχτα και ημέρα, ώστε δεν του μένει ούτε λεπτό να εργαστεί το εργόχειρό του για τη συντήρησή τους. Έτσι, για την αγάπη του ασθενούς γίνεται ζητιάνος, καταφεύγει στα λαϊμόνα χέρια των πατέρων της σκήτης μας. Είναι πολύ προσεκτικός, ευλαβής και προπάντων ταπεινός. Η προσφυγή του στην ελεημοσύνη των άλλων συνασκητών έχει ένα ιδιόμορφο χαρακτήρα. Χτυπά την πόρτα και, χωρίς να ομιλεί, περιμένει να εκδηλωθεί η αγάπη των άλλων. Και όταν πάρει την ηλική ευλογία, αποσύρεται πάλι σιωπηλός, χωρίς να ενοχλήσει κανένα. Είναι μια λεπτή ψυχή. Αποφεύγει να κουράσει έστω και με μια λέξη τους άλλους. Η ταπείνωση, παιδί μου, εξευγενίζει τις ψυχές στο έπακρο. Ο πατήρ Στάχης είναι ένας καλός υποτακτικός. Για την αγάπη του γέροντός του δεν δίστασε να γίνει ζητιάνος. Είναι υπόδειγμα μοναχού. Προσεγγίζει τη ζωή των πατέρων που διαβάζουμε στα γεροντικά. Με τον ίδιο τρόπο, όταν χρειαστεί, ζητάει βοήθεια και από άλλες καλύβες της σκήτης μας. Η στάση του έχει κατασυγκινήσει όλους τους πατέρες.

Περνάμε μέσα από τη χαράδρα για να βγούμε στην απέναντι πλαγιά. Τα πουλιά γύρω δίνουν συναυλία και τα δέντρα σκεπάζουν το μονοπάτι. Εδώ βρίσκεται η καλύβη του Αγίου Γερασίμου. Εικόνα και αυτή βγαλμένη από πίνακα. Ένα ταπεινό κτίσμα στη μέση των κατουνακίων. Εισερχόμαστε. Ένας ταπεινός ασκητής μας κερνά νερό και λουκούμι. Σε αυτή την καλύβη ασκήτεψε κάποτε ο γέροντας Γεράσιμος Μενάγες, μια σπάνια μορφή που από τα εργαστήρια της Ζυρίγης έφτασε σε αυτά τα βράχια για να βρει το νόημα της ζωής στα πνευματικά εργαστήρια. Στο βιβλίο του Ιωαννικίου Κοτσόνη, Αμφοδέσμη από το περιβόλι της Παναγιάς, βρίσκουμε ολόκληρο το βίο και την πορεία του.

πατήρ Γεράσιμος, κατά κόσμο Σπυρίδων Μενάγες, γεννήθηκε το 1881 στην Κέρκυρα. Η οικογένειά του ήταν από τις πλέον εξέχουσες και πλούσιες μέσα στο νησί. Ο πατέρας του, Παναγής Μενάγιας, ασκούσε το επάγγελμα του σιτεμπόρου στη Ρουμανία. Μικρός ακόμα μετόκισε από την Κέρκυρα το νησί του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κεφαλονιά, στο νησί του Αγίου Γερασίμου. Σε μικρό χρονικό διάστημα, η οικογένειά του εγκατέλειψε την Κεφαλονιά και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί τελείωσε τη μέση εκπαίδευση μαζί με τον αδελφό του Γεράσιμο και την αδελφή του Καλή. Στο γυμνάσιο είχε καθηγητή τον διακεκριμένο νεοέλληνα λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Τελειώνοντας το γυμνάσιο έφυγε για τη Ζυρίχη με σκοπό να σπουδάσει χημεία. Ήταν ταλαντούχος πράγματι. Τα όνειρά του μεγαλεπίβολα και η ορμή της νεότητας αύξανε περισσότερο ακόμα τον πόθο του για την επιστήμη. 6 χρόνια σπουδές, 6 χρόνια στην Ευρώπη, 6 χρόνια σε μια κοσμικότατη ζωή σπατάλης και ευδαιμονισμού. Ο φοιτητής Σπυρίδων Μενάγιας, το πλουσιόπεδο των Αθηνών, κάνει τη ζωή του, χορεύει, διασκεδάζει, ασωτεύει με τον φοιτητό κόσμο. Σύνθημά του, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, φάε, πιέ, εφραίνει. Και δεν είναι μόνο ο παδός του πρακτικού υλισμού, αλλά και υπέρμαχος του θεωρητικού υλισμού. Διαβάζει Χέγγελ, καταβροφίζει κάθε συγγραφή που κηρύττει τις ιδέες του, κάνει Ευαγγέλιο κάθε ηλιστικό βιβλίο σχετικό με τα ψεύδη και τις πλάνες του.

Από το χάος της αθείας, ο νεαρός φοιτητής Μενάγιας, φύσης ζωηρή και ανήσυχη, μπλέχθηκε στα δίχτυα του πνευματισμού. Από τη μία πτώση δηλαδή στην άλλη, από τον ηλισμό στον πνευματισμό. Όμως, φύση και με δυνατό πατριωτισμό Σπυρίδων, δεν μπορούσε να ησυχάσει όταν έμαθε τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνος και τον ανταρτοπόλεμο του ροϊκού Παύλου Μελά. Εγκατέλειψε το έτος 1905 τη Ζηρίχη και χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να καταταγεί αντάρτης στο σώμα του Παύλου Μελά, στρατιώτης εθελοντής για την πολύπαθη Μακεδονία μας.

Μετά την ευτυχή έκβαση του Μακεδονικού Αγώνος επανέρχεται στη Ζυρίχη και τελειώνει αριστούχος του Πανεπιστήμιου. Παίρνει το πτυχίο πλέον του χημικού και μετά από λίγα χρόνια κατεβαίνει στην Αίγυπτο, όπου διορίζεται επί του ελέγχου των υδάτων. Λίγο αργότερα παραιτείται από τη θέση αυτή και ερχόμενος στην Αθήνα διορίζεται στο Υπουργείο Επισιτισμού. Ζει μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του στην Οδό Σταβίου και ασχολείται εντατικώς με τις επιστημονικές του έρευνες και μελέτες. Βρισκόμαστε στην πολεμική περίοδο του 1917. Ο αποκλεισμός είχε σαν επακόλουθο την έλλειψη της βενζίνης. Η οξύνια και η επιστημονική κατάρτιση του Μενάγια τον οδηγούν μετά από πολλές έρευνες στην εφεύρεση συνθετικού πετρελαίου από άλλες ουσίες, αλλά επειδή το κόστος ήταν μεγάλο δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί. Σε ένα από τα πειράματά του προεκλήφθη ανάφλεξης και ο ίδιος υπέστη εγκάβματα τέτοια που χρειάστηκε η νοσηλεία του σε νοσοκομείο. Το 1919 εντυπωσιάζεται βαθιά από το σαγηνευτικό θείο κήρυγμα του πατήρ Διονυσίου Φαραζούλη στην Αθήνα. Κατά το έτος 1920 επισκέπτεται με ένα πρώτο ταξίδι το περιβόλι της Παναγίας μας.

ερχόμενος για δεύτερη φορά στο Άγιον Όρος μετά από ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους, κατέφυγε συστημένος από τον γέροντα Αβιμέλεχ στον νηπτικό ησυχαστή των Κατουνακίων, γέροντα Καλίνικο, τον υψηπέτη αετό της νοεράς προσευχής και θεωρίας. Ο γέρον Καλίνικος δέχτηκε με τα χαρά στον Σπυρίδωνα που ήταν τότε σε ηλικία 39 ετών. Η καλύβη του ερημίτου βρίσκεται στο κέντρο περίπου των άλλων ερημητικών καλυβών, ανάμεσα σε δύο βραχώδεις πλαγιές που σχηματίζουν τη χαράδρα των Κατουνακίων. Καλύβη φτωχική, χαμηλή, αφιερωμένη στον Άγιο Γεράσιμο Κεφαλινίας. Η κατάνοιξη του Σπυρίδωνος, καθώς προσευχόταν στο ταπεινό εκκλησάκι του Αγίου της Κεφαλινίας, του φοβερού διώκτου των δαιμόνων, η μέρα με τη μέρα μεγάλωνε. Κορυφώθηκε δε όταν κατά την ευλογημένη ημέρα της κουράς του ο Γέρον Καλίνικος του έδωσε και το όνομα του Αγίου Γερασίμου. Την παραμονή της κουράς τα πονηρά πνεύματα έκαναν γενικό συναγερμό. Τον χτύπησαν τόσο καθώς διηγήθηκε αργότερα στον Αγιοπαυλίτη Γέροντα Θεοδόσιο που τον άφησαν ανέστητο. Η απελευθέρωσή του από τον πνευματισμό και η απόφασή του να γίνει μοναχός είχαν αυξήσει υπερβολικά το φθόνο του Σατανά. Έκτοτε σε όλη του τη ζωή δεν έπαυσαν οι ενοχλήσεις από τις σκοτεινές δυνάμεις.

Η σκληρή ασκητική ζωή στα Κατουνάκια, φίλες και φίλοι, και κυρίως το βαρύ κλίμα προκάλεσαν στο γέροντα μια προφηματική κατάσταση που τον ανάγκασε να φύγει το 1925 και για 15 ολόκληρα χρόνια να ασκητέψει στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Το κεφάλαιο όμως αυτό θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας, όπου θα επισκεφθούμε την εν λόγω σκήτη. Την ίδια περίοδο με τον πατήρ Γεράσιμο, τα Κατουνάκια ευτύχησαν να φιλοξενούν μία ακόμα μεγάλη μορφή, τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Αυτή η οσιακή μορφή δέχτηκε σε όραμα τη μεγάλη ευλογία να τον αγγίξει η Παναγία. Την επίσκεψη του γέροντα στα αιώνια παλάτια περιγράφει στο βιβλίο του η μητέρα των χριστιανών, ο ιερομόναχος Μαξ.

καταβαπτισμένος στο βάρος μιας μεγάλης θλίψεως. Κλείστηκα στο κελάκι μου και κάθισα στο σκαμνί μου, συγκεντρώνοντας όσο μπορούσα το νου μου στην ευχή για να στηριχθώ. Αισθάνθηκα μέσα μου παρηγοριά και γέμισα φως, όπως πάντοτε γίνεται στην κατάσταση αυτή. Η δε καρδιά μου πλημμύρισε από θεία αγάπη και βγήκα από τον εαυτό μου. Ήμουν σε ένα άπλετο φως και μπροστά μου εκτινόταν μια απέραντη πεδιάδα, σαν θάλασσα, χωρίς σημείο ορίζοντος πουθενά. Μου φαινόταν ότι βάδιζα προς ανατολάς. Δεν πατούσα όμως κάτω στη γη, ούτε αισθανόμουν κανένα βάρος ή περιορισμό. Μόνο ήμουν ντυμένος στα φτωχικά μου ενδύματα, όπως έβλεπα. Πήγαινα με πολύ ταχύτητα και θαύμαζα πώς γινόταν αυτό χωρίς προσπάθεια και τι να ήταν αυτό το πράγμα και που πήγαινα. Σαν να σταμάτησα και κοίταζα γύρω μου με απορία, όχι όμως με φόβο, και σαν να άκουσα μπροστά μου σε ικανή απόσταση ομιλίες. Μόλις πλησίασα, όπου φαινόταν καθαρά η κάθοδος, είδα να βγαίνει ένας στρατηγός που έδειχνε πως είχε μεγάλη εξουσία. Με κοίταξε με παρησία και μου μίλησε με οικειότητα σαν πολύ γνωστός. «Καλώς ήλθες, πάτερ Ιωσήφ. Έλα, πέρασε να προσκυνήσεις γιατί σε περίμενα». Εγώ συναισθάλθηκα και ντρεπόμουν, γιατί είχα αίσθηση πως ήμουν ντυμένος με τα παλιόρασά μου, ξεσχισμένα και άπλυτα. Όμως εκείνος με πλησίασε, με πήρε από το χέρι και καταβαίναμε σε πολυτελείς σκαλοπάτια, σαν κυκλικά μου φαινόταν, και κάτω ακουγόταν μελωδία. Όταν τελείωσε η κάθοδος, που δεν μου φάνηκε πολύ, αντίκρισα μια τεράστια αίθουσα που ήταν μάλλον νάρθικας ναού, γιατί υπήρχαν στασίδια ωραιότατα, γεμάτα από ολόφωτους νέους που έμοιαζαν όλοι τους την ηλικία, και τα χαρακτηριστικά και αυτοί έψαλαν τον ύμνο που άκουγα πρωτύτερα. Όταν τα είδα όλα αυτά, σταμάτησα και δεν μπορούσα τίποτε να κάνω. Μόνο θαύμαζα τα μεγαλεία αυτά και το ωραιότατο μέλος της ψαλμοδίας. Ο οδηγός μου, μόλις φτάσαμε κάτω στο δάπεδο, με άφησε και προχώρησε μέσα προς ανατολάς, που φαινόταν ότι ήταν ο κύριος ναός. Οι νέοι εκείνοι με προσκαλούσαν να μπω σε ένα από τα στασίδια τους και μου φέρονταν με τόση οικειότητα που νόμιζα ότι με γνώριζαν από πολλού και ότι ήσαν φίλοι εγκάρδοι. Από μέσα, στον κυρίως ναό, ακουγόταν άλλος ύμνος και φαινόταν ευκρινέστερα ότι απευθυνόταν στην κυρία μας Θεοτόκο. Εγώ ήθελα να με αφήσουν να καθίσω κάπου εκεί, στο δάπεδο, και να θαυμάζω αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε πάλι ο στρατηγός που με είχε φέρει εκεί και μου φώναξε με χαρά. «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, έλα μέσα, πάμε να προσκυνήσεις». Εγώ δεν κινούμουν από συστολή, αλλά αυτός με πήρε από το χέρι, περάσαμε ανάμεσα από τους λαμπρούς εκείνους νέους και φτάσαμε στην είσοδο. Όταν άνοιξε και με τράβηξε μέσα σε μια ασύλληπτη μεγαλοπρέπεια, στο άπειρο εκείνο μεγαλείο που δεν γνωρίζω αν ήταν ναός ή ο ουρανός και ο θρόνος του Θεού, έμεινα ακίνητος. Όλη μου η αίσθηση, όλη μου η θεωρία, όλο μου το είναι πλημμύρισαν από τη δόξα και το φως εκείνο το όντως άκτιστο και υπερπάσα λευκότητα και αφάνεια.

μπροστά εμπρός μου το εξαίσιο τέμπλο αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού, από το οποίο όπως από τον ήλιο πηγάζει το φως, έτσι και από εκεί σκορπιζόταν όλη η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Τότε διέκρινα δύο μεγάλες εικόνες, δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναχράντου Μητρός Του, καθημένης επί φρόνου, η οποία βάσταζε στα γονατά της ως βρέφος των προαιώνιων Κυρίων μας. Μόλις μπόρεσα να κοιτάξω καλύτερα, γιατί με εχμαλώτησε τελείως η θεωρία αυτή, δεν μου φάνηκαν πλέον σαν εικόνες, αλλά σαν οι ίδιοι πραγματικά ζωντανοί, και το Πανάγιο Βρέφος άστραψε τόσο που τα πάντα εσήγησαν, γιατί γύρω έψαλαν ένδοξοι αξιωματικοί. Τότε μου ένευσε ο οδηγός μου να πλησιάσω και να προσκυνήσω, και με γύρισε προς τη δέσποινά μας Θεοτόκο και πάντων των χριστιανών παραμυθία. Δεν κατάλαβα αν και πόσο κινήθηκα, και ενώ ήμουν στραμμένος προς αυτήν και προσπαθούσα να θαυμάσω τη δόξα και το μεγαλείο της, ο οδηγός μου, που φαινόταν ότι είχε πολλή οικειότητα και παρησία, με ένα ύφος παρακλητικό και με φωνή πολύ καθαρή που τη θυμάμαι και τώρα, είπε προς την κυρία μας: «Δέσποινα του κόσμου, δείξε τη δόξα σου στον δούλο σου, να μην καταποθεί από τη λύπη». Τότε, τι να πω, ευτελής και υπερπάντων άνθρωπος αναξιότατος, έλαμψε όπως ο ήλιος η Παναγία της μορφή, και είδα καθαρά πλέον, όχι σαν εικόνα αλλά ζωντανή και ολόσωμο κατά τη δύναμη της θνητότητός μου, την κυρία του παντός και βασίλισσα να βαστάζει στις αγκάλες της το σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησούν, πλήρη χάριτος και μεγαλείου. Μόλις είδα μέχρι σε ενός σημείου την θεοπρεπή εκείνη δόξα της κυρίας μας, δεν μπόρεσα να σταθώ άλλο και έπεσα κάτω στο δάπεδο και άρχισα να κλαίω ψιθυρίζοντας: «Δέσποινά μου, δέσποινά μου, μη εγκαταλείπεις με». Τότε άκουσα τη μακαρία και μελισταγή της φωνή και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει στον οδηγό μου: «Πάρ' τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται και να έχει την ελπίδα του σε εμένα». Τότε αισθάνθηκα ότι κάποιος με ένοιξε στον ώμο και, δοκιμάζοντας να σηκωθώ, βρέθηκα στον τόπο μου, όπου κάθισα στην αρχή και προσευχόμουν, και το πρόσωπό μου ήταν βρεγμένο από δάκρυα. Από τότε και πέρα τόση αγάπη και ευλάβεια αισθανόμουν προς την κυρία μας, ώστε μόνο το όνομά της με γέμιζε χαρά πνευματική. Το «ας έχει την ελπίδα του σε εμένα» ήταν από τότε και εμπρός η μόνιμη παρηγοριά μου.

Ακούτε πάντα την εκπομπή Οδηπορικός στο Άγιον Όρος. Σήμερα, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην έρημο των Κατουνακίων και γνωρίζουμε τις ασκητικές μορφές που έζησαν κάποτε σε αυτόν τον τόπο. Το Αθωνικό Γεροντικό έχει να διηγηθεί δεκάδες περιστατικά βγαλμένα από τα Κατουνάκια. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα Κατουνάκια δεν έχουν πολλές ομορφιές να περιγράψεις. Οι εικόνες είναι πιο πολύ πνευματικές από τους πατέρες και τα περιστατικά τους. Γι' αυτό το λόγο σήμερα περιοριζόμαστε στους βίους των ασκητών, γιατί όπως λένε οι αγιορείτες, η φύση είναι για τους φυσιολάτρες, αλλά η ψυχή μετρά.

αναγνωρίσουμε τα κατουνάκια μέσα από το αθωνικό γεροντικό του Ιωαννικίου Κοτσόνη. Τύπος και υπογραμμός της Ορθοδόξου Μοναχικής Ασκήσεως και μέγας ηγαστής του αιώνα μας, εφάμιλος του Παπασάβα, του Γέροντος Καλινίκου, του Εγκλίστου, του Γέροντος Γερασίμου, του Γέροντος Δανίλη του Σμυρναίου, ήταν και ο διακριτικότατος πνευματικός των ερημικών κατουνακίων Παπα Ιγνάτιος. Άλουστος, ακτένιστος, ξυπόλυτος, μονοχήτων αλλά και πράος, ησύχιος, ειρηνικός, λιμήν αχήμαστος πάντων των προσερχομένων εις το πετραχύλιόν του, ή το οξακουστός πνευματικός Ελλήνων και ξένων. Το λάδι από τις λίγες ελιές που διέθετε η συνοδεία του το εφύλατε δια τα κανδύλια της εκκλησίας. Τον περισσότερο καιρό έτρωγε αλάδο το φαγητό. Για να μακραίνει η νύχτα, έκλεινε τα εξώφυλλα του παραθύρου του κελιού του με σκοπό να συνεχίζει την προσευχή περισσότερες ώρες. Σκοπός της γλυκυτάτης ποιμαντικής του τέχνης ήταν να αυξήσει το θείο έρωτα των καρδιών προς τον ημφίον Χριστόν. «Αγάπησον αυτόν που σε ηγάπησεν», συνήθιζε να λέγει. Στα τελευταία του βίου του ετυφλώθη και αφοσιώθη περισσότερο στην προσευχή. Φημολογείται ότι ενώ ο Έζη εξέπεπε μια ευωδία από το στόμα του, ενώ τα οστά του ευωδίασαν μετά την ανεκομιδή των, υπήρξε μια βιβλική μορφή.

Ένας κατουνακιώτης ερημίτης ονόματι Γέρον Ραφαήλ συνήθιζε να μονολογεί: «Ψυχή τα όδε πρόσκαιρα, τα δε εκεί αιώνια». Ο ησυχαστής των κατουνακίων Έψιλον έλεγε: «Εδώ είστε όρος που ήρθατε να πάρετε όλοι από ένα κομποσκινάκι. Το κομποσκίνι θα σε οδηγήσει εκεί όπου εσύ δεν γνωρίζεις. Σε ανώτερα επίπεδα θα σε οδηγήσει το κομποσκινάκι. Σε ανώτερα επίπεδα θα φτάσεις με το κομποσκίνι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έχεις ένα πρόβλημα? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έχεις ένα πειρασμό με τον άλλον, με το γείτονά σου, με το φίλο σου, με τον προϊστάμενό σου κλπ? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό θα σου δώσει λύση του προβλήματός σου, λύση του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκεσαι. Πάει τώρα ένας χρόνος, μου τύχε ένας πειρασμός. Τι να κάνω, τι να κάνω? Αμάν Παναγία μου, βοήθησέ με. Θα έρθω στη Γοργοϋπήκο να σου κάνω μια παράκληση. Παναγία μου, βοήθησέ με». Δεν άργησε να έρθει απάντηση. Την τρίτη μέρα έφυγε ο πειρασμός. Μια χαρά λύθηκε ο πειρασμός. Τόσο γρήγορα έρχεται η βοήθεια της Παναγίας, τόσο γρήγορα. Κομποσκινάκι λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αν συνταυτιστείς με το κομποσκινάκι, να ξέρεις ότι θα έβρεις ένα φωτισμό. Θα έρθεις σε ένα ανώτερο επίπεδο το οποίο τώρα δεν το γνωρίζεις. Το κομποσκινάκι το έχουν όλοι οι καλόγεροι, και οι ερημίτες και οι ασκητές και οι σκητιώτες, και στα μοναστήρια οι μοναχοί, όλοι με το κομποσκίνι στο χέρι.

Ένας μεγάλος ερημίτης των Κατουνακίων, ονόματι Δανιήλ, συνεβούλευσε και ειρήνευσε αρχάριο μοναχό, απελπισμένο για τα σκάνδαλα και τις ταραχές του κοινοβίου του λέγον «Άρων τέκνων μου τα σκάνδαλα και ουδείς Άγιος».

Μαθηματάκης, πάλιν και Πολάκης, εδίδασκε ο παθών και μαθών τα θεία, γερώνης ηχαστής των Κατουνακίων, ο αείμνηστος παπά Εφρέμ, περί του προσφυλούς αυτού θέματος της μακαρίας υπακοής. Μόνο ο διάβολος ξέρει τι θα πει γέροντας, τι δύναμη έχει ο γέροντας, είπε ο γέροντας, πήγαινε, ανέβα στη σελήνη, μη φοβάσαι. Ο γέροντας, ό,τι θέλει να είναι. Δεν μας πειράζει, εμάς μας ενδιαφέρει η υπακοή. Έκανες υπακοή, θα πας στον παράδεισο. Δεν πας να μεταλαμβάνεις 10 φορές την ημέρα. Δεν πας να κάνεις νοερά προσευχή. Δεν πας να κάνεις αγρυπνία. Δεν πας να κάνεις νηστεία. Δεν κάνεις τίποτε. Η υπακοή. Έκανες υπακοή, θα πας στον παράδεισο. Έκανες παρακοή, θα πας στην κόλαση. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ο Αδάμ έκανε παρακοή έξω από τον παράδεισο. Δεν έχει μέσο όρο, έτσι είναι. Ο προφήτης Ελισσαίος είχε τον προφήτη Ηλία γέροντα. Φεύγοντας από τη γη έπειτα, ο προφήτης Ηλίας έκανε διάδοχο τον προφήτη Ελισσαίων. Τον έκανε προφήτη. Ο προφήτης Ελισσαίος είχε υποτακτικόν το Γιεζέ. Ο Γιεζέ δεν έκανε υπακοή παρά και την λέπρα του Νεεμάν. Γι' αυτό εμείς οι καλόγεροι λέγομεν λίγα λόγια. Παρακοή ίσον θάνατος, υπακοή ίσον ζωή. Δεν έχει. Έκανες υπακοή, έχεις το παν. Δεν λέμε ότι δεν ωφελούν και τα άλλα, αλλά τα άλλα είναι δεύτερα. Τον μόνον άνθρωπο τον οποίο αγάπησα και τον μόνον άνθρωπο τον οποίο φοβήθηκα ήταν ο γέρον Ιωσήφ. Μπορεί ένα λόγο να σου πει ο γέροντας και επιφανειακός να είναι στραβός. Εσύ κάνε την υπακοή σου, κάνε τέλεια υπακοή. Τον καρπόν της τελείας υπακοής δοκίμασα στο γέροντα. Δεν εφοβόμουν το Θεό, ούτε καν το φοβόμουν το Θεό. Το στόμα του γέροντος τη λέγει. Συγχωρεμένος να είναι ευλογημένο. Στη γειτονιά μας ήσαν 2 γέροντες και είχαν έναν παραγιό. Αυτός ήταν παντρεμένος και επειδή ήταν δαιμονισμένος τον χώρισε η γυναίκα του. Και ήλθε στο Άγιον Όρος και πήγε στα γεροντάκια. Είχε δαιμόνιο μέσα του. Του λέγουν τα γεροντάκια. Αν μας γυροκομίσεις θα πάρεις και το σπίτι και ό,τι έχουμε σε αυτό. Καλά, λέγει εκείνος. Πράγματι, έκανε υπακοή. Νύχτα με το φεγγάρι περνούσε από το σπίτι μας και πήγαινε κάτω στις αλικές. Μάζευε αλάτι και το πήγαινε στα σπίτια και έπαιρνε ανταυτού πατάτες, κρεμμύδια, φασόλια, έκανε και εργόχειρο. Νύχτα ερχότανε, νύχτα πήγαινε. Εμείς τα είχαμε βάλει με τους γέρους και λέγαμε, δεν ξέρουν ότι αυτός τους συντηρεί. Αν αρρωστήσει έτσι που εργάζεται μέρα νύχτα αυτό το παιδί, τι θα γίνουν γέροι μετά? Κι όμως δεν έπαθε τίποτα αυτό το παιδί, διότι έκανε υπακοή και υπηρετούσε τους γέρους. Όταν όμως από την Αμερική, δεν γνωρίζω, οι αδελφοί του, οι συγγενείς του, του στείλανε 100 δολάρια, τα έβαλε στην τσέπη και άρχισε να μην ρωτά τα γερόντια, ιδιορυθμία. Τότε να και το δαιμόνιο, δαιμονίστηκε. Ξέρεις τι θα πει ιδιορυθμία? Ιδιορυθμία είναι παρακοή. Πόσα τέτοια έχουν γίνει. Χαρά στον υποτακτικό αν αγαπά το γέροντα, όπως ο γέροντας αγαπά τον υποτακτικό. Αν γίνεται έτσι, τότε θα γινόμασταν όλοι άγιοι. Αλλά τι, είναι σαν εκείνον το γέροντα που λέγει στον υποτακτικό του, πώς με βλέπεις? Άγγελον, απαντά αυτός. Θα έρθει ο καιρός που θα με βλέπεις διάβολον. Όχι ότι ο γέροντας είναι αιτιούτος, αλλά έρχεται ο πειρασμός και βάζει λογισμούς για τον γέροντα. Ο γέροντας είναι τέτοιος, ο γέροντας είναι αλλιώτικος και άλλα, όπως εγώ τότε με τον γέροντά μου, και δεν μπορούσα να λειτουργήσω τότε που τον κατέκρινα. Μην κατακρίνεις κανένα, ούτε το γειτονά σου, ούτε κανένα άλλο. Ξέρεις πως φεύγει η χάρης όταν κατακρίνεις τον άλλον?

βγει το απολυσέβαστος ιερομόναχος Ε, ερημνήτης των Κατουνακίων. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση. Κατακρίνω πολύ πώς να αποφύγω την κατάκριση. Και του είπα, όταν πρόκειται να μιλήσεις για ένα πρόσωπο, λέγε, τώρα είναι παρόν. Πάρε παράδειγμα εσένα, παραδείγματος χάρη. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Ενθυμούμαι ότι όταν ζούσε ο γέροντας, τον κατέκρινα σε κάτι. Πήγα το βράδυ να κάνω προσευχή. Βλέπω ντουβάρι, δεν μπορώ να προχωρήσω την ευχή. Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, δεν προχωράει. Κάπου έχω σφάλει, σκέπτομαι, κάπου έχω αμαρτήσει. Λοιπόν, την προηγούμενη ημέρα που πήγα, τι έκανα, τι μίλησα, τι έπραξα, το βρήκα. Είχα κατακρίνει το γέροντά μου. Η άλλη μέρα ήταν Κυριακή και έπρεπε να λειτουργήσω. Ο παπάς εδώ τα έχει δογματικά. Πρέπει να λειτουργήσει εκτός αν έχει κόλλημα. Τώρα τι να κάνω? Προσευχή. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Θεέ μου, έσφαλα, συγχώρεσέ με. Ζητώ συγγνώμη. Τίποτε. Καλά, για μένα δεν υπάρχει συγχώρηση, δεν υπάρχει ευλόγησον. Εφόσον σε λύπησα, ευλόγησον. Οφείλω να έχω το Θεό συγχωρέσει. Τίποτα. Μα ο Πέτρος σε αρνήθηκε τρεις φορές και το συγχώρεσες. Εγώ δεν σε αρνήθηκα. Κατέκρινα το γέροντά μου. Τώρα βάζω και εγώ μετάνοια. Μετανόησα και ζητώ συγχώρηση. Τίποτε. Λέγοντας αυτά, έπιασε ξανά το κουμποσκήνι. Τίποτε. Δεν προχωράει προσευχή. Άρχισα τα κλάματα. Έβγαιναν τα δάκρυα ποτάμι. Δεν είναι τόσο να κατακρίνεις ένα ξένο, όσο να κατακρίνεις το γέροντά σου. Αλίμονό σου. Κατακρίνεις τον ίδιο το Θεό. Άρχισα τα κλάματα. Τρεις ώρες έφαγα. Μία ακολουθία της Κυριακής είναι τρεις ώρες. Άρχισα τα κλάματα. Θεέ μου, δεν υπάρχει για μένα ευλόγησον. Ο Θεός του ελέους και της ευσπλαχνίας είσαι. Και μένα γιατί δεν με συγχωράς? Εγώ σου λέω ευλόγησον. Και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, όταν μετανόησε, τη συγχώρεσες. Και πολλοί Άγιοι σαν αμαρτωλοί, αλλά τους συγχώρησες. Και νεομάρτυρες που είχαν γίνει Τούρκοι, τους συγχώρησες και τους ελέησες. Για μένα δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει συγχώρησης. Τρεις ώρες έφαγα. Έκανα όλη την ακολουθία της Κυριακής, όλη με τα δάκρυα. Και στο τέλος βλέπω μια ειρήνη, μια χαρά μέσα μου. Άρχισα τότε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Α, ηρέμησα. Και έτσι προχώρησα στη λειτουργία. Ιδάλλως δεν μπορείς να προχωρήσεις στη λειτουργία. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Φεύγει η χάρις δίχως να το καταλάβεις. Φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ. Και έπειτα γίνεσαι αντίχριστος.